0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, χωρίς παρουσία μη κρατικών ενόπλων οργανώσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης πλήρη πάυση των επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ και αποχώρηση των δυνάμεών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Ανοιχτό παραμένει το παράθυρο για διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά το τεταμένο κλίμα που εξακολουθεί να επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι αν και μια συμφωνία δεν είναι βέβαιη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί. Όπως είπε, βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, διευκρινίζοντας πάντως ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί μία τελική συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με τη Ουάσιγκτον συνεχίζονται. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εξετάζουν τα κείμενα και τις προτάσεις που έχουν ανταλλάξει. Την ίδια ώρα το Ιράν αρνείται ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές οφείλονται σε δυσλειτουργία των αμερικανικών συστημάτων αεράμινας Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για σκόπιμη επίθεση από ιρανικά drones. Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης από τον Αμερικανό Πρόεδρο. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στην πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το οριστικό τέλος κάθε μορφής επιτήρησης μετά από 16 χρόνια. Σε ανάρτηση του υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό των θυσιών των πολιτών και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, επισημένοντας ότι η χώρα αφήνει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και συνεχίζει με σταθερότητα την αναπτυξιακή της πορεία. Θετικά σχολίασε την απόφαση και ο Μαργαρίτης Χίνας, ο οποίος έκανε λόγο για δικαίωση των θυσιών των Ελλήνων και για μια σημαντική επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προκειμένου να ξεκινήσουν επίσημα οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της ίσης αμοιβής ανδρών γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι οι αμοιβές πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά από τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων και όχι από το φύλο τους. Φίλοι, συγγενείς και ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρετούν σήμερα το δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω.

Επιστρέψαμε, αλλάξαμε και partner στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης. Την καλημέρα μου, αγαπητέ. Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε με το επόμενο. Βασίλαρος, όταν τα χρόνια σου περάσουν.

0: Όταν τα χρόνια σου περάσουν, είπε ο Βασίλαρος, και ο Σταμάτης λέει, καλύτερα να σε ζηλεύουν πιο καλά παρά να σε λυπούνται. Δίκιο έχει.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους όμορφους που ό,τι κάνανε το κάνανε γιατί γουστάρανε και από πάρτι τους γίνανε ό,τι γίνανε. Να σε ζηλεύουν πιο καλά.

Σίγαρος λοιπόν, αλλά καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μονάχος μου και λογικός. Και όπως λέει μια φίλη νησιωτική, στράτος και ξέρω ψωμί. Και όπως λέει μια φίλη νησιωτική, στράτος και ξέρω

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Και με πονάει και με πειράζει, λέει ο Μάκαρος μετά. Ενώ η Νατάσα τώρα λέει, πού περπατάς, πώς λέμε, σαν περπατάς παραπατάς.

Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς να ακούσουμε, θα έρθει ο Ρισβάσα μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Στα πλήκτρα είναι ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο μπορείτε να μας το αφιερώσετε. Πολύ ευχαρίστως. Αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, λέει ο Πασχάλης Τερζής. Καλημέρα επίσης στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει στο Φάληρο. Κύριε Γιάννη, ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Εγώ είμαι καινούρια, λέει, στην παρέα σας τους τελευταίους μήνες, αλλά από ό,τι ακούω από τις αφιερώσεις και τέτοια, υπάρχει μακρά ιστορία. Τώρα να ήταν κι άλλο. Τέλος πάντων, να μην βλογάμε τα γένια μας. Την καλημέρα επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στην Πιλωτή. Είμαστε, λέει, αραχτοί σε μια Πιλωτή παραθαλασσίως. Έχουμε βάλει λαϊκά μονοπάτια, έχουμε και μεζεδάκι και μπυρίτσες και περνάμε καλά ακούγοντάς σας. Οκ, okay, λοιπόν, αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, λέει ο Πασχάλης Τερζής. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνι. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεγάλες κλίμακες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί, ανέφερε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Σήμερα θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση φαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Το γνωστό και ως ρωσικό Νταβός επιδιώκει να αποδείξει ότι η Μόσχα παραμένει διεθνώς ισχυρή παρά τις δυτικές κυρώσεις. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τα Ανοβριλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και προεμβουλευτή Νάσο Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Ανέμοι νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Τσιμπλάκης Νίκος είναι μαζί μας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Μανώλη Αγγελόπουλο, όσο αξίζεις εσύ, και πάμε για να πάνω γαβαλά τώρα. Μου σπάσανε τον παγλαμά.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Κι όμως σήμερα υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Είπαμε μέχρι τρεις είναι αγάπη. Από εκεί και πάνω είναι συνέβρεση. Λοιπόν, και όπως έλεγε ο Πανταζής, από εδώ η γυναίκα μου, από εκεί το αίσθημά μου.

0: Καλημέρα στον καλό φίλο τον Οδυσσέα τον Τζάβο. Μας ακούει στο δρόμο, λέει, ταξιδεύω για Αθήνα. Και καλημέρα άρχοντα της νύχτας, ταξιδεύουμε προς Αθήνα. Ακούμε πάντα λαϊκά μονοπάτια, η νύχτα είναι όμορφη και ξεκούραστη. Αφιερωμένο σε σένα και σε όλη την παρέα το επόμενο τραγούδι. Ο φίλος μας ο Οδυσσέας τον γνώρισα στη Λαμία. Χρειάστηκε κάποια στιγμή να ανεβάσω ένα κρεβάτι στο σπίτι. Οπότε στην κουβέντα, ας πούμε, όταν τελείωσαν, το φέραν και τα λοιπά, το λέω θα με πάω στο μαγαζί για να ξεμπερδέψω και με τα οικονομικά. Και όταν άκουσε, πως λέμε, δεν πίστευε. Έλεγε, ρε παιδιά, έχω τον Ευθυμίο στα μάξι μου. Λοιπόν, είπαμε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα αρχοντά μου από το Σεΐχη των Ψαχνών. Αφιέρωσε όλο τον κόσμο στη ραδιοπαρέα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Να σε καλά φίλε μου και σε ευχαριστούμε.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουν. Και όπως λέει ο φίλος μου Τσιπλάκης,
1: απόψε άσε με απ' τα χείλη σου να πάρω.
0: Πρέπει να πάμε μέχρι το ακριβώς με Λεωνίδα Βελή, με Στέλιο Διονυσίου, με Γιάννη Πάριο και με ένα Τάσα Θεοδωρίδου. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Πάμε, Νίκο.

0: γίνεται, κυρίες και κύριοι. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν σπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί, ανέφερε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με το Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβαντ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση φαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουκρανικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς η Ρωσία επιδιώκει να αποδείξει ότι παραμένει διεθνώς ισχυρή παρά τις δυτικές κυρώσεις. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο Αστέκα στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμενε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Ανοβριλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και προεβουλευτή Νάσο Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες και ο Γιάννης Αργυρός. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

10 ημέρες μετά την είσοδο των νέων πολιτικών κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό και μια βροχή από δημοσκοπήσεις που αλλάζουν τα δεδομένα των τελευταίων ετών και η αναδιάταξη στον χώρο της κεντροαριστεράς φέρνει πολιτικές μάχες με κάθε τρόπο, εντείνοντας στο κατακόρυφο την πολιτική ρευστότητα. Καλημέρα, 11 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8 και ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και η Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λαδινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν ο Πρωθυπουργός εστιάζει στο χαρτί της σταθερότητας και της ήρεμης δύναμης. Χθες γιόρτασαν το τέλος κάθε επιτήρησης για την ελληνική οικονομία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πετά για Βουλγαρία και Μαυροβούνιο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλγάνια. Το Πασό, που είναι η αλήθεια πως παρότι περίμενε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, δεν περίμενε ίσως ότι η είσοδος των νέων κομμάτων θα το έριχνε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις δημοσκοπήσεις. Την Παρασκευή θα έχουν την πρώτη αποτίμηση στο πολιτικό του συμβούλιο, με εισηγήσεις για νέα στρατηγική, αλλά και ανασχηματισμό στις αρμοδιότητες και την ανακοίνωση σκιώδους κυβέρνησης, ενώ παράλληλα δείχνουν να προσπαθούν να ανοίξουν όλο και περισσότερο τη διεύρυνση, ψάχνοντας πρόσωπα από πρώην βουλευτές του κόμματος όπως η Νίνα Κασιμάτη ή η Θεοδόρα Τζάγκρη, έως ανεξάρτητους βουλευτές προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία όπως ο Μάριος Αλμάς. Ενώ στα social media οργιάζουν οι πληροφορίες ότι εξετάζουν ακόμη και μια υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί τακτικές Ομπάμα και συναντά την Εύη Παπαθεοδόρου, την περίφημη Θεόπουλα του Παραπέντε. Βέβαια, Ομπάμα είχε συναντήσει τον Ζάκη Γαλιφιανάκη σχεδόν 20 χρόνια πριν, ενώ στην Ελλάδα, παρότι η πρωτοβουλία έγραψε επικοινωνιακά στα social media, η τελευταία συνάντηση Θεοπούλας ήταν λίγες εβδομάδες πριν με τον Ακύλα στην Eurovision. Την ίδια ώρα, όλοι οι υπόλοιποι που βλέπουν να χάνουν δημοσκοπικό έδαφος απαντούν με τι άλλο παρά επιθέσεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς το παρόν κρατά αποστάσεις από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία και τη Μάρια Καριστιανού, εξαπολύοντας όμως φαρμακερές επιθέσεις προς τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες θυμήθηκε τον πρώην Πρωθυπουργό το 2015 να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ σε μια προσπάθεια να την εκφοβήσει. Και την ίδια ώρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διαστόματος του Θανάση Ευγερινού, αφήνει αιχμές για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα, λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε εταιρείες για branding και rebranding και η χρηματοδότηση του κόμματος γίνεται από την Μαρία Καριστιανού. Και όλα αυτά, λίγες ώρες πριν τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ πάρουν ίσως την πιο κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του κόμματος αυτό το Σάββατο στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Έχει ανέβει ψηλά η θερμοκρασία στην κέντρο αριστερά και θα δούμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες πώς θα ξεμπλέξουν από αυτό όλο το κουβάρι, το πολιτικό κουβάρι που έχουν εμπλέξει. Μια και μιλάμε για θερμοκρασίες, συνεχίζονται σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να κινείται σε καλοκαιρινά επίπεδα. Μάλιστα, προς το τέλος της εβδομάδας δεν αποκλείεται τοπικά να ξεπεράσουμε και τους 37 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Την ίδια ώρα η αστάθεια θα παραμείνει στο προσκήνιο. Αυτό σημαίνει ότι στις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά, θα εκδηλώνουν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Για σήμερα, Πέμπτη, πάντως, αναμένεται μια σύντομη μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τον έθριο καιρό να παραμένει στις υπόλοιπες περιοχές. Οι βροχές θα συμπιωθούν από το πρωί στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, περιοχές όπου νωρίς το πρωί πιθανόν να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Προς το μεσημέρι, οι βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης προβλέπονται στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, καθώς και στα κεντρικά και βόρεια. Το βράδυ, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τα δυτικά και μέσα στη νύχτα οι όποιες βροχές θα έχουν σταματήσει. Έθριος θα παραμείνει ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κοιμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 28-29 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια αντίστοιχα, ενώ 30 στις υπόλοιπες περιοχές έως 31 στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις, από το μεσημέρι και κατά περίοδους θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης 4 Ιουνίου, γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών και σαν σήμερα, το 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.
Το 1827 υπάρχει μια αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο και ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1989 το Κομμουνιστικό Καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε τότε εγγράφος να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Βλέπετε και ότι όλα αυτά τα χρόνια η τουρκική πολιτική έχει μια σταθερότητα, ακολουθεί μια κλιμάκωση. Από το 1996 θέλαν να γκριζάρουν την περιοχή κοντά στη Γάβδο. Σαν σήμερα το 1694 ο Φραουσά Κενέ, ο Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών, έρχεται στη ζωή. Το 1929 ο Κάρολος Παπούλιας, ο Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και παλέμαχος αθλητής του άλματος επικοντό και του βόλεϊ. Το 1975 γεννιέται η Αντζελίνα Τζολί, η Αμερικανίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια. Ενώ το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Έλληνας πρωταγωνιστής, το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας και το 2019 ο Λέναρντ Γιόχανσον ως ουδός αθλητικός παράγοντας, ο μακροβιότερος πρόεδρος της UEFA από το 1990 έως το 2007 και εμπνευστής του Champions League.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, πάμε στις πρώτες καλημέρες στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Νίκο από το Χορτιάτη, ευχαριστώ για την πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία με το ξημέρωμα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Στα αθλητικά τώρα είχαμε μια μπασκετική βόμβα από τον Άρη που ανακοίνωσε το Βασίλη Σπανούλη. Άνοιγε μια νέα σελίδα στην μπασκετική ιστορία του Άρη. Θυμάστε όλοι τον αυτοκράτορα των προηγούμενων δεκαετιών. Ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για την ελίδα στην μπασκετική ιστορία του Άρη. Ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα συμφωνία με τον

του Άρη για τον ερχομό του Σπανούλη, που τον παρουσίασε με το βασιλιά Αρθούρο που σήκωσε το Excalibur. Χθες είχαμε και το πρώτο αγώνα για τους τελικούς του μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 82-76 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ξεκίνησαν λοιπόν οι μάχες των αιωνίων. Παρά το προβάδισμα των 17 πόντων που είχε χτίσει η ομάδα του Γιώργου Μπατζόκα, στο τρίτο δεκάλεπτο το Τριφύλι βρήκε τον τρόπο να πραγματοποιήσει comeback και με τη βοήθεια του Μίτογλου και των Τσέντι Όσμαν και Κέντρικ Νάντ. Και εκεί που έγινε θρίλερ, στο τέλος κατάφερε ο Ολυμπιακός και κέρδισε με 82-76 η επόμενη μάχη την Παρασκευή το βράδυ. Τώρα στο ποδόσφαιρο, ΑΕΚ και Νίκολιτς συνεχίζουν μαζί και τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ κοντά σε νέο συμβόλαιο στο 2029 ο Σέρβος τεχνικός, με μια προφορική συμφωνία που έχουν κάνει με την ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είχε υπογράψει μέχρι το 27, αλλά και οι δύο πλευρές ήθελαν την αναπροσαρμογή και φάνηκε βεβαίως και η εμπιστοσύνη της διοίκησης του Μάριου Ηλιόπουλου. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε χθες και την πρώτη μεταγραφή του Ζουμπγκόφ, του Ολεξάνδρ Ζουμπγκόφ από την Ουκρανία, ενός παίχτη ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση μετά τη μεταγραφή του από την Trabzonspor. Λοιπόν, αυτά από τα αθλητικά. Τώρα όσον αφορά τις εξελίξεις στον πόλεμο, είχαμε ένα πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. 4 ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του να περιοριστούν οι πολεμικές εξουσίες που έχει ο πρόεδρος Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Είναι ένα σημαντικό πολιτικό πλήγμα αυτό για τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει πολεμικές εξουσίες του Προέδρου έναντι του Ιράν και συνιστά μια σπάνια επίδειξη ανεξαρτησίας από το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους Κογκρέσο, καθώς αυξάνονται οι αμφισβητήσεις για τη διαχείριση της σύγκρουση με την Τεχεράνη και τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Το μέτρο αυτό κατατέθηκε από τον βουλευτή της Νέας Υόρκης, τον Γκρέγκορι Μίξ, επικεφαλής των Δημοκρατικών, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Λοιπόν, και ενώ αυτά αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο και στη Γερουσία, υπάρχει αμφισβήτηση από τις ελίτ τις αμερικανικές για τις κινήσεις του όσον αφορά τον πόλεμο. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν για πλήρη κατάπαυση του πυρός υπό όρους και της Χεζμπολάχ. Η συμφωνία λοιπόν αυτή είναι έπειτα από ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και συνδέεται άμεσα με τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, ενώ παραμένει ασαφές αν η φιλοειρανική οργάνωση θα αποδεχτεί τους όρους που συμφώνησαν οι δύο κυβερνήσεις. Τώρα, θα μου πείτε ότι αυτή η συμφωνία έγινε τώρα, υπάρχει και χειρία για κάποιες ώρες και στη συνέχεια θα δούμε πάλι την κατάρρευσή της και την παράσυση των δύο πλευρών σε χτυπήματα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμη φορά εμφανίζεται αισιόδοξος ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα υπάρξει μια οριστική κατάπαυση του πυρός και οριστική συμφωνία. Να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, οι αναλυτές φαίνονται αυτή τη στιγμή λίγο πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήταν πριν από κάποιες εβδομάδες. Λοιπόν, η Ελλάδα πάντως έχει να ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά. Τα ελληνοτουρκικά που υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Η Τουρκία που μας απειλούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα να καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο, αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα και για το γκριζάρισμα αρκετών ζωνών στο Αιγαίο, φαίνεται ότι δεν θέλει να υπάρξει ένταση στη σχέση της με τη Δύση. Δεν θέλει να υπάρχει ένταση στη σχέση της με την Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι να γίνει να πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου στην Τουρκία και έτσι μετέθεσε την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις αρχές του φθινοπόρου. Η Ελλάδα έχει αποδείξει πολλάκι στην πράξη ότι μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματά της, τόνισε χθες ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, με αφορμή τις πληροφορίες για το τουρκικό νομοσχέδιο σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι στην Τουρκία καταγράφεται μια περίοδος νεοοθωμανισμού με δηλώσεις και αποφάσεις που, όπως είπε, καλλιεργούν ένα αυτοκρατορικό μεγαλείο το οποίο βρίσκει απήχηση στην τουρκική κοινή γνώμη. Στο πλαίσιο αυτό,

σημείωσε ότι το υποσυζήτηση νομοσχέδιο αποτελεί αποτύπωση του εθνικού αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά που ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να καθοριστούν με εγχώρια νομοθεσία. Όπως ανέφερε, η Αθήνα δεν έχει αφήσει αναπάντητη καμία σχετική αναφορά και ήδη έχει αποσαφηνίσει ποια είναι τα όρια που θέτει το διεθνές δίκαιο. Τόνισε μάλιστα ότι η Τουρκία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση για δύο λόγους. Αφενός, επειδή αντιδρά στις νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες του τελευταίου διαστήματος, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, η παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Αφετέρου, επειδή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν επιθυμεί να εμφανίζεται στο εσωτερικό της χώρας του με προφίλ ηγέτη που αγαπά το συμβιβασμό. Λοιπόν, χθες η χώρα είχε μια ευχάριστη είδηση, μια πολύ αισιόδοξη είδηση. Η Κομισιόν αφαίρεσε από την Ελλάδα, από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες 16 χρόνια μετά την κρίση. Είναι μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία, όπως το χαρακτηρίζει τουλάχιστον αυτή την εξέλιξη το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του εξαμένου, του Ευρωπαϊκού Εξαμένου του 2026, με την οποία η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Χωρίς λοιπόν κάποια είδους επιτήρηση πλέον η χώρα, μετά από 16 χρόνια. Είναι μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος και μετά την δεκαετία των μνημονίων, το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας και την πολυετή παραμονή της χώρας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών κατά την περίοδο 2019-2024. Η σημασία της εξέλιξης αυτής είναι ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο την θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, αλλά και το γεγονός ότι οι εξωτερικές ανισορροπίες και οι διαδροτικές αδυναμίες της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό. Στην έκθεση πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει και το πλεώνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 και για το 2024, καταγράφει τη σημαντική μείωση χρέους, θυμίζει ότι το χρέος ήταν στο 154,2 του ΑΕΠ το 2024, στο 146,1 του ΑΕΠ το 2025, στο 140,7 του ΑΕΠ θα είναι σύμφωνα με την πρόληψη το 2026 και στο 134,4 του ΑΕΠ το 2027. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια η Ελλάδα προβλέπεται να μειώσει το λόγο χρέους προς το ΑΕΠ κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η οικονομία ενισχύεται, είναι σημαντική αυτή η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σημαντικότερο και μάλιστα φάνηκε αυτό και από την εκλογή του κυρίου Πυρακάκη ως πρόεδρου του Eurogroup. Φαίνεται λοιπόν ότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που έχει κάνει η Ελλάδα. Βέβαια η ατυχία της χώρας είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια μπαίνει από τη μία κρίση και βγαίνει σε μία άλλη κρίση. Ξεκίνησε από την κρίση χρέους που μας οδήγησε στα μνημόνια, στη συνέχεια ήρθε η πανδημία και στη συνέχεια η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τώρα ο πόλεμος. Όλα αυτές οι διαδοχικές κρίσεις έχουν εξαντλήσει την κοινωνία. Φαίνεται αυτό και από τις πληθωριστικές κρίσεις και την ακρίβεια που αντιμετωπίζει. Δεν είναι τυχαία στις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια ο μεγαλύτερος αντίπαλος της κυβέρνησης και αυτό νομίζω το βλέπουμε καθημερινά όσοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.

34 λεπτά μετά τις 5, λέγαμε προηγουμένως για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Αντίθετα, η Τεχεράνη εξαπολύει απειλές πολέμου. Ανοιχτό λοιπόν το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, παρά τη συνέχιση των διπλωματικών επαφών, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, με κατέθεσαν καταγγελίες για στρατιωτικές ενέργειες και επιθέσεις σε στόχους στην περιοχή του Κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Μπορεί και να μην συμβεί υπαρχικά, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά ότι μπορεί να συμβεί και το Σαββατοκύριακο. Ρωτήθηκε τώρα τι γίνεται με το εμπλουτισμένο ουράνιο και επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν, όχι και στο τόσο μακρινό μέλλον. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια μικρή έτσι υποχώρηση, αν θυμάστε τις δηλώσεις που έκανε πριν από 2 μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα φαίνεται ότι αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει συμφωνία όσον αφορά το ουράνιο, αλλά όχι να το πάρουν τώρα οι Αμερικανοί ή να μεταφερθεί εκτός Ιράν. Παράλληλα, προσπάθησε να διαχωρίσει τις συνομιλίες που αφορούν το Λίβανο από εκείνες που σχετίζονται με το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, γνωρίζοντας ίσως ότι δεν ελέγχει απόλυτα τις κινήσεις του Ισραήλ. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Επιστροφή τώρα στην εσωτερική πολιτική κίνηση. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση από αυτή τη βροχή των δημοσκοπήσεων που έχει προκύψει στις τελευταίες ημέρες. Τις τάσεις λοιπόν της συνολικής αναδιάταξης των συσχετισμών σε όλο το χώρο της αντιπολίτευσης επιβεβαίωσε και η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star. Με 28,6 στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετο προβάδισμα 13,5 ποσοστίων μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 15,1%. Στην τρίτη θέση με 12,4 από 15,9 στα τέλη Απριλίου είναι το ΠΑΣΟΚ με προβάδισμα 1,9 ποσοστιαίων μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Τώρα για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 26,3%, Αλέξης Τσίπρας 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 8,2%, ακολουθούν Κυριάκος Βελόπουλος και Μαρία Καριστιανού με 7,3% και 7,1% αντίστοιχα. Η Ελληνική Λύση χάνει 1,3 μονάδες και είναι στο 8,9%, η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει στο 4,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πέφτει στο 8,6% από το 10%, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μένουν εκτός βουλής και αυτός είναι ένας παράγοντας πολύ κρίσιμος στον αγώνα που θα δώσει το πρώτο κόμμα για την αυτοδυναμία. Ως προς το ποιο κόμμα θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη λαμβάνει 15,2, το ΠΑΣΟΚ 12,4, ενώ όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό 7,8 η Ελληνική Λύση και η Ελπίδα. Σημειώνεται ότι για την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών το 27,5 θέλει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και το 69,1% μια άλλη κυβέρνηση. Τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν από πού είναι οι δεξαμενές του κάθε κόμματος. Τα 2/3 του ΣΥΡΙΖΑ και το 1/3 της Νέας Αριστεράς παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας που έχει και 5,1% από το ΠΑΣΟΚ και 3% από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό εδώ είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, δείχνει ότι σιγά σιγά το κόμμα του μετατοπίζεται κεντρικότερα παρότι η ρητορική του παραμένει αριστερή. Παίρνει επίσης το 1/10 των ψηφοφόρων της Πλεύσης και του Μέρα 25. Από την πλευρά της η Μαρία Καριστιανού παίρνει λιγότερα, αλλά τα παίρνει από όλους. Το 25% της φωνής λογικής, δεν ξέρω πώς το εξηγεί αυτό η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, το 25,7% της Νίκης, το 13,2% της Ελληνικής Λύσης, το 12,1% των ψηφοφόρων της Πλεύσης, το 8,5% του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και το 3,8% του ΠΑΣΟΚ, όπως και το 3,4% της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι και σε αυτή τη δημοσκόπηση καταγράφεται ένα σημαντικό ποσοστό που πηγαίνει προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι στις τελευταίες εκλογές ή και στις προηγούμενες εκλογικές μάχες δεν είχαν ψηφίσει. Τόσο για τον κύριο Τσίπρα όσο και για την κυρία Μαρία Καριστιανού, η
Οι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 28,4 και 36,5 αντίστοιχα ότι κινητοποιούν πολίτες που ήταν εκτός πολιτικής, ενώ τα θετικά συναισθήματα μετρήθηκαν στο 32,6 για το κόμμα Τσίπρα και στο 33,6 για το κόμμα Καριστιανού. 40 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την Καθημερινή. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία, διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Έστω και τώρα, σε επίσημη επιβεβαίωση των δύο διαβημάτων προς το Κίεβο για την δράση του ουκρανικού ντρόουν, στο Ιόνιο πέλαγος προχώρησε η Αθήνα. Στα διαβήματα αναφέρεται ότι η δράση του συνιστά μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για την ασφάλεια της Ελλάδας όσο και για την οικονομία. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με τους καπνούς να ανεβαίνουν στον ουρανό, σύννεφο μαύρου καπνού πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία χθες, λίγες ώρες πριν την έναρξη του οικονομικού φόρουμ που διεξάγεται κάθε χρόνο στην πόλη. Οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα εξαπολύσει επίθεση με ντρόουν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Παραμένει τον μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, το νομικό πλαίσιο που επικαλείται ο Ρούμπιο. Εν ώψη εκλογών, ανοιχτή η μάχη για τη δεύτερη θέση. Η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν έχει ακόμη κρυθεί, παρά το δημοσκοπικό προβάδισμα που καταγράφει το κόμμα Τσίπρα έναντι του Πασόκ, σημειώνουν οι ειδικοί. Πάντως, το Πασόκ επικρατεί προβληματισμός, καθώς εξασθενεί το αφήγημα ότι μπορεί να κατακτήσει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Σήμα για το περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας, το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Χώρος για 1,5 δις για μέτρα για την ενεργειακή κρίση, τα δημοσιονομικά περιθώρια για την τριετία 2026-2028. Μία ανάσα από το 1-3 η περιουσία του Μάσκ κερδίζει κατά μέσο όρο $992 το δευτερόλεπτο. Και ο ΠΚΠ, αθώος ο αναλυστής για τις επιδοτήσεις, με βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών αθώωσε τον αγροτοσυνδικαλιστή και πρωτοστάτη του μπλόκου των Μαλγάρων. Περνάμε στα νέα. Πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα, καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών, αναλυτικά παραδείγματα κατά περίπτωση. Στα υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων, την Τουρκία η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις μέσω του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάρκο Ρούμπιο εκτός προγράμματος για τα F-35 μένει άγκυρα, ο Τραμπ σε Γαλλία, Τουρκία μέσα σε 20 μέρες. 5 σήματα που στέλνει το Μαξίμου, ισχυώδης απάντηση από το Πασόκ. Αραιοπαγίτες, ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους. Έρευνα, πόσο κοστίζει μία εβδομάδα διακοπών και Ντόναλντ Τραμπ αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με το Χαμενεΐ. Και ο Άγγελος Αντωνόπουλος, 1932-2026, έφυγε ο μεγάλος πρωταγωνιστής από το θέατρο τέχνης στον άγνωστο πόλεμο, ο συντάγματάρχης Βαρτάνης. Όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις, η γραμμή 140, καθημερινές ιστορίες από το Πολύγωνο έως τη Γλυφάδα. Αυτά είναι και από τα νέα. Και η ομάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76 πήρε το προβάδισμα σε ματς θρίλερ. Ο Σπανούλης στον Άρη θέλει να ξανακάνει την αυτοκρατορία. Πάμε στην απογευματινή. Αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημοσίους υπαλλήλους και απόστατους ύστερα από επανυπολογισμό. Έπειτα από 16 χρόνια εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση, ικανοποίησε το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κάνει λόγο για επιτυχία της κυβέρνησης και των πολιτών. 13 συλλήψεις έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Νέο κύκλωμα που λιμενόταν κονδύλια του ΟΠΚΕΠΕ θέρισε η οικονομική αστυνομία σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Φαίνεται τις τελευταίες πάντως ημέρες ότι η οικονομική αστυνομία έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, αποκαλύπτοντας κυκλώματα στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στην Κρήτη, τώρα στη Κοζάνη και το Αγρίνιο. Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού, αυλαία για ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, προτίζοντας όμως για ένα σπάνιο άνθρωπο με ήθος και ευγένεια. Διάβημα του υπέξ στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία, διπλό χτύπημα, ζητεί την απολογία του Κιέβου για το θαλάσσιο ντρόουν, διαμαρτυρία στα Τύρανα για τα επεισόδια. Επιδότηση φύλαξη των παιδιών με 500 ευρώ το μήνα και μέτρα ανάσαρος 1,6 δισεκατομμύριων ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Τεράστιο fake news, η υπόθεση Σάντι με τους Ροδόσταυρους. Πλήρης δικαίωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη από την Κυπριακή αστυνομία. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο.
Βήμα-βήμα η ένταξη των νέων ανακαινίζω. Ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Έξτρα μέτρα στήριξης ως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028 με ρήτρα διαφυγής. Ζόργη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Πώς σχολιάζουν τον ελεύθερο τύπο. Τα θέματα των πανελλαδικών καθηγητές των φροντιστήριων Παπαδέα. Αρχαία ελληνικά απαιτητικά διαβαθμισμένες δυσκολίες με τον πύχη υψηλό. Μαθηματικά θα δούμε αρκετές βαθμολογικές διαφοροποίησεις και χαμηλές βαθμολογίες. Βιολογία για όσους ήταν εξοικειωμένοι με την επίλυση προβλημάτων και τη σωστή διαχείριση του χρόνου. Νέα ανάφλεξη στον κόλπο, ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Έρχονται κι άλλοι, οι 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κύμα στη Βουλή. Μιλά για τις ανεξαρτητοποιήσεις από τα κόμματα. Ίσως εδώ η εφημερίδα υπολογίζει ότι το Σαββατοκύριακο που θα υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ προκύψουν και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Λιμπερόπουλο και Μπακέλα ψήφισαν οι δικαστές για την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος ως σεμνός πρωταγωνιστής και μέσα σε 6 μήνες 1190 διώξεις και 100 συλλήψεις για κομπίνες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δημοκρατία, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακοίνησης κατοικιών, με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε το καθεστώς παρακολούθηση στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Ανέκδοτο, στο παραπέντε του Δελφιναρίου η Ελλάς του Τσίπρα παράγει επικοινωνία αντί να ασχοληθεί με τα καυτά προβλήματα. Εφημερίδα των Συντακτών, success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές στάσεις Κομισιόν, βρείτε λύση για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Χλωμιάζει συμφωνία, νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό, Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης. Πάμε στην κόντρα. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίχτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα, σε καθεστώς επιτήρησης και το καρμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Ανοίγει το θέμα. Παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Κέρδη 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Πάμε στο Ποντίκι, πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά, οργανώνει την Ελλάς και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης, κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το ΠΑΣΟΚ. Και πάμε στην One Voice Business and Politics. Ποιοι δίνουν ποιους. Πέντε φάλακα στο Μαξίμου, Νεοδημοκράτες εναντίον Πασόκων, αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τον Αλέξανδρο Κοντοπάνο. Ευρωπαϊκές αγορές ξεπέρασαν τα 50 δις, τα εταιρικά ομόλογα σε ένα μήνα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, 20 συστάσεις μετεπαίνω στην Ελλάδα, η Κομισιόν αναγνωρίζει δημοσιονομική αναπτυξιακή πρόοδο, ζητεί ένταση μεταρρυθμίσεων.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας για ακόμη 10 λεπτά. Στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και τη μοναδική της πινελιάς μουσικές επιλογές βάζει η Ήρια Πανανίδου. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Το θέμα χθες που έγινε viral δεν είναι άλλο από τη φωτογραφία του Άδων Γεωργιάδη, τα λέγαμε και χθες εδώ, με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπήρξε παρασκήνιο σε αυτή τη φωτογραφία, όπως υπήρξε και διαρροές που δεν έχει ξαναγίνει, δεν είναι κάτι σύνηθες να υπάρχει διαρροή από ένα κόμμα για μια φωτογραφία. Διαρροές λοιπόν υπήρξαν από το ΠΑΣΟΚ. Το παρασκήνιο λοιπόν ήταν ότι, σύμφωνα με τις διαρροές, ότι δεν καθόταν σε αυτή τη ροτόντα ο κύριος, αυτό το τραπέζι, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, αλλά όταν σηκώθηκε ο CEO της εταιρείας που έκανε την εκδήλωση, τον CEO της Μασούτης ΑΕ, τότε πήγε και κάθισε και συνομιλούσε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργός Υγείας. Τότε ο κύριος Γεωργιάδης πήγε εκεί, συζήτησε με τον κύριο Θεοδωρικάκο και βγήκε αυτή η φωτογραφία. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης αποκάλυψε για την διαρροή του ΠΑΣΟΚ την έκπληξή του, δηλαδή για τη διαρροή του δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι, ότι πέρασε αυτό για 5 λεπτά. Εμένα δίπλα μου είπε ήταν ο Κώστας Καραμαλής και έτσι πέρασα ωραία. Τώρα στην ερώτηση αν μίλησαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι μίλησαν, αλλά αυτοί πάνε για συγκυβέρνηση. Είναι να μην μιλάνε. Θέλω να θυμίσω ότι ο Ανδρουλάκης έχει πει ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, αλλά όχι με την Κωνσταντοπούλου, είπε ο Υπουργός Υγείας. Στη συνέχεια, σε ανάρτησή του, ο Άδωνης Γεωργιάδης δηλώνει έκπληκτος για την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής με αφορμή τη διαρροή της Χαριλάου Τρικούβη για τη φωτογραφία. Είπε λοιπόν ότι αυτός συνομίλησε με τον Τάκη Θεοδωρικάκο και ανέβασε τη φωτογραφία ανάμεσα σε άλλες, ξέροντας, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα γίνει φασαρία. Πράγματι, με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί, δεν αντίλαξα καμία κουβέντα, δεν διανύουμε άλλωστε καμία περίοδο αμοιβαίας συμπάθειας. Και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι υπήρξε διαρροή από το ΠΑΣΟΚ προς δημοσιογράφους για την φωτογραφία. Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζουμε προς αποκατάσταση των γεγονότων, ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Και ο κύριος Γεωργιάδης καταλήγει, καταλαβαίνετε τι σας λέω, ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση του Χάρη Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ του Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία από τα 50 χρόνια της εκδήλωσης και έκανε διαρροή, μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος, καταλήγει στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα αυτά χθες έγιναν viral, που λέμε πλέον, στα social media. Ήταν εντυπωσιακή αποδοχή, αλλά δείχνει όμως και το κλίμα που επικρατεί, που δεν είναι καλό, το πολιτικό κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες στο πολιτικό σύστημα. Χθες όμως ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ανήρτησε ένα βίντεο με την πρωταγωνίστρια, την Έφη Παπαθεοδόρου, τη γνωστή αγαπημένη Θεοπούλα από τη σειρά στο Παραπέντε, προβάλλοντας μέσα αυτού του βίντεο τη στήριξη της κυρίας Παπαθεοδόρου στο νέο πολιτικό του εγχείρημα. Η ηθοποιός εκφράζει τη συμπάθειά της προς τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντάς του: «Να ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε και αν κάποιος λέει κάτι εναντίον σου, θυμώνουμε». Ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να την αποτρέψει. Μάλιστα, του έδωσε και μια πολιτική συμβουλή η κυρία Παπαθεοδόρου, τον προέτρεψε να είναι λίγο πιο άγριος. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προχώρησε συμβολικά στην εγγραφή της ως μέλους του νέου κόμματος, λέγοντας: «Ξανάγινες Ελασίτισσα». Το πιο χιουμοριστικό στιγμιότυπο ήρθε όταν ο Αλέξης Τσίπρας τη ρώτησε τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάς, με την ηθοποιό να απαντά με την γνωστή της ατάκα: «Πήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε θράψη». Και ενώ γίνονται αυτά λοιπόν με τα βίντεο με την Θεοπούλα και την κυρία Έφη Παπαθεοδόρου και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Άδων Γεωργιάδη και το τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αντιδρούν στις δημοσκοπήσεις και στα αποτελέσματα. Φάνηκε αυτό από την αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που χθες σε τηλεοπτική της συνέντευξη έκανε σφοδρή προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, προέβλεψε ότι ο κόσμος δεν πρόκειται να ξεχάσει ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, και αποκάλυψε ένα διάλογο που, όπως είπε, είχε με τον πρώην Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 για τις υποκλοπές. Ένα από τα σοκ, είπε, που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε το Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσει από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Όταν είδα ένα Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης, κατάλαβα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβήσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπαν τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζει παρακολουθήσεις σε ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει, είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Μάλιστα, είπε ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες στην ιδρυτική διακήρυξη Ελλάς είναι και ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην διοικητής της Αντιτρομοκρατικής και διατελέστας υποδιοικητής της ΕΥΠ. Μάλιστα, αμφισβήτησε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τις μετρήσεις που δείχνουν δεύτερο κόμμα τον Αλέξη Τσίπρα. Σιγά που είναι δεύτερος, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι ο αθεόφοβος Τσίπρας υπόσχεται τώρα να τα βάλει με τα φαντς τα οποία τα έφερε ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Γεια σας, κύριε Αργυρέ.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
1: Πολύ ωραία.
0: Τα
1: πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Περνάμε, είναι διασκεδαστικά, δεν ξέρω.
1: Ναι. Περνάμε ωραία και βγαίνει προς τα έξω.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθούν την δημοκρατία.
1: Τη δημοκρατία δεν την βοηθούν ιδιαίτερα, με την έννοια ότι θέλουν να δείξουν ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Εντάξει, okay, αυτό είναι στο χέρι του λαού. Φαντάζομαι ότι έχει την οριμότητα να κρίνει ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά όντως είναι διασκεδαστικά πράγματα. Δηλαδή να βγαίνει. Εγώ δεν έχω ξαναδεί, τόσα χρόνια με ξέρεις, πόσα χρόνια είμαι σε αυτό το επάγγελμα. Δεν έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, να βγαίνει non-paper, άτυπη ενημέρωση για μια φωτογραφία, ας πούμε. Δεν έχω ξαναδεί μια πολιτικό η οποία συστεγαζόταν, συναγελαζόταν, είχε στηριχθεί πάνω του για να γίνει πρόεδρος της Βουλής, το ένα το άλλο, και ήταν σε πλήρη σύμπνοια, ας πούμε, με έναν τότε πρωθυπουργό, τώρα να βγαίνει και να λέει: ναι, εντάξει, αλλά εγώ διαφωνούσα, ή αν ναι, καλά, αλλά το παρακολουθούσε η ΑΕΠ. Μα γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, όταν λες κάτι, κρίνεσαι κι εσύ. Όταν αποκαλύπτεις κάτι για κάποιον άλλον, κρίνεσαι κι εσύ για τη στάση σου τότε. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά, αν τα βλέπεις από μακριά, από απόσταση, είναι διασκεδαστικά.
0: Ναι, είναι αυτό. Καλά μηνύματα εν ώψη των εκλογών.
1: Καλά μηνύματα, τι σημαίνει καλά μηνύματα? Ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά. Για μένα μπορεί καλό μήνυμα να είναι, ας πούμε, να αποκαλύπτεται ένα ερευόδες παρασκήνιο μιας εποχής και άρα να υπενθυμίζει ή να σε κάνει να μην ξεχάσεις κάποια πράγματα. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί και να μην είναι κακό. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις.
0: Σαρωτικός Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Καλέ, ναι. Έχω
0: και
1: άλλα.
0: Κατερίνα Σερέτη, σε λίγα λεπτά. Από εμάς την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τη Wall Street Journal φέρεται να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίος του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να κινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση υφαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο ΣΔΕΚΑ στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμεινε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημερί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Ανοβριλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026, 3η 2 Ιουνίου, αφιέρωμα Μίνος Βολανάκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του. Τετάρτη 3 Ιουνίου, συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου, στου χορού Τα Βήματα, πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνής Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Τι κάνεις, Διονύση?
0: Καλά, Καθαρίνα. Εσύ?
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά κι εγώ. Και πήγε 4 Ιουνίου και δεν το κατάλαβα.
0: Από πού να το καταλάβεις, δηλαδή?
1: Ότι πέρασε 4 πρώτες μέρες του Ιουνίου, ρε.
0: Δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη, καταρχήν.
1: Χθες το κατάλαβα.
0: Η εβδομάδα αυτή ήταν επειδή ξεκίνησε το Αγίου Πνεύματος που εμείς δουλεύαμε, αλλά έλειπε πολλοί κόσμο.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε, ήταν κολοβή εβδομάδα. Οπότε.
1: Χθες είχε γυρίσει.
0: Φαίνεται να περνάει πιο γρήγορα. Έχει γυρίσει. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη ότι είμαστε στον Ιούνιο.
1: Ναι, και από το ποτηλιάρισμα.
0: Αφού το συζητούσαμε πριν που ήμασταν στο στούντιο, ότι χθες το βράδυ, για παράδειγμα, με τέντα τα παράθυρα όλα.
1: Καλά, με πυρίπνους γι' αυτό και αλλιώς θα τα έκανα.
0: Τι έβλεπες?
1: Τίποτα δεν έβλεπα.
0: Δεν έβλεπες τίποτα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εγώ είδα μέχρι και το μπάσκετ.
1: Όχι,
0: το είδα όλο.
1: Δεν το είδα το μπάσκετ.
0: Όλο το είδα.
1: Όχι, θα αποφεύγω. Τι δυσάρεστη κατάσταση αποφεύγω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά έως στις 8. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Δηλαδή ο Νίκος Σκλαβενίτης, ο οποίος θα κάνει και εκείνος μια μάζοξη.
0: Η Μαρία Εικόντου.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Η Μαρία Εικόντου και εκείνη μπορεί να κάνει. Γιατί να μην κάνει?
0: Αυτή θα κάνει και ξέρω και πού.
1: Λοιπόν,
0: και
1: εγώ.
0: Σε ρέτη. Και εγώ.
1: Λοιπόν,
0: και
1: πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Και
0: εμείς θα κάνουμε μία.
1: Θα κάνουμε.
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε μία.
1: Που έρχονται και γενέθλια τώρα.
0: Όχι τα γενέθλια. Άστα γενέθλια.
1: Γιατί?
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εμείς μία μάζοξη.
1: Ένα λόγο.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε party. Party.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Τι?
0: Καταρχήν μας ακούτε στο 105,8.
1: Ναι,
0: γιατί ο σταθμός μας είναι Earth News Radio 105,8.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να το λέμε αυτό.
1: Ένα, το είπα το 105,8.
0: Το πες.
1: Ναι.
0: Επανάληψη είναι μήτρης μαθήσεως. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλες πολλές συχνότητες που μπορεί να μας ακούτε και δεν πειράζει. Δεν θα σας κρατήσουμε μούτρα.
1: Όχι, καλή.
0: Έτσι. Υπάρχει επίσης και ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Τι γράφουμε στο Viber? Ξαναπέστε τώρα. Earth News Radio.
1: Κενό.
0: Εδώ δεν βάζετε 105,8. Το κρατάτε κάβα. Earth News, μία λέξη. Radio δεύτερη.
1: Ναι,
0: ναι, το 105,8.
1: Το κενό ενδιάμεσα.
0: Και, ναι. Ο άλλος τρόπος είναι στο Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας έρθει το μήνυμά σας μέσω Messenger. Πολύ ωραία, τα είπαμε αυτά. Σήμερα θα έχει στο βόρειο τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που όμως βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμφροι και κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Δηλαδή, στα βόρεια τμήματα Ιωνίου, Ήπειρου θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, στα άλλα θα έχουμε αργότερα βροχές και καταιγίδες. Γιατί δεν τα συμπτύσσουν αυτά?
1: Αφού αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
1: Ναι.
0: Οι άνεμοι είναι νοτιοδυτικοί. 3 με 5. Θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Ωραία, κυματάκι θα έχει. Έχει και κάτι ασκήσεις εκεί και κάτι τέτοια. Θα έχει κυματάκι. Λοιπόν, το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν οι δυτικοί. Οι βορειοδυτικοί μ' αρέσουν. Οι δυτικοί δεν μ' αρέσουν γιατί φέρνουν σκόνη. Από τη Σαχάρα ή από το Μαρόκο ή από όπου θέλουν. Θα σημειώσει μικρή πτώση η τιμή ή η θερμοκρασία, να ξέρεις. Στα δυτικά και βόρεια.
1: Πόση δηλαδή?
0: Θα φτάσει 29 και του 31.
1: Ναι, εντάξει, γελάω κόσμο.
0: Δουλευόμαστε. Καταλάβατε αυτό. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα. 20 ήδη. Καταλαβες.
1: Καλαματάρα.
0: Με μπέρδεψες λίγο που σε άκουσα και έξι παρά. Εντάξει, λίγο μπήκα.
1: Σφίνα.
0: Να κάνω τρέιλερ για την εκπομπή. Μπήκα στον Αργυρό. 17 βαθμοί στην Ξάνθη. Πολύ υγρασία μας λέει η Φωτεινή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα στα Κορέστια. Ανέβηκε πάνω από 10 στα Κορέστια. Έχει 12 βαθμούς. Άρα, ζεστούλα.
1: Ναι.
0: Η Ευρυδίκη, φίλη μας από τη Στυλίδα, 24 ήδη. Το μεσημέρι προβλέπω 50.
1: Ωραία, θα βράσει ο τόπος.
0: 24, παιδιά, στις 6 και 13. Δηλαδή, έλεος όμως.
1: Ναι.
0: Έλεος.
1: Χρόνια πολλά στη Μάρθα, που γιορτάζει σήμερα, το Μητροφάνη και τη Μητροφάνα. Δεν ξέρω ούτε Μητροφάνη ούτε Μητροφάνα. Σαν επίθετο ακούγεται αυτό το,
0: ναι,
1: το όνομα. Δηλαδή, για
0: να γιορτάζει επίσης, να το πούμε και αυτό.
1: Ποιος?
0: Ο Άγιος ο Φραγκίσκος ο Καρατσόλος.
1: Άμα είναι ο Καρατσόλος.
0: Ναι, είναι προστάτης στην Νάπολη και των Ιταλών μαγείρων. Αγαπάμε Ιταλούς μαγείρους, άρα αγαπάμε και Φραγκίσκο Καρατσόλο.
1: Μου ταιριάζει πολύ η Ιταλική κουζίνα.
0: Και, ναι, ρε, και εμένα μου πάει.
1: Πολύ, πολύ μου, ναι, πάει. Δηλαδή, αν δεν μου πει.
0: Στο σωματότυπό μου, ναι, όχι, ναι, τόσο, αλλά.
1: Μας πάει.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
0: Ωραία.
1: πρέπει να το γιορτάσουμε.
0: Ημέρα μνήμης για τη φοιτητική εξέγερση του 89 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, με εκείνη την εκπληκτική φωτογραφία που την έχουν σβήσει από την Κίνα, δεν τη βρίσκει πουθενά. Στον υπόλοιπο κόσμο είναι
1: φτυχώς,
0: κάδρο και, είναι και μπορεί να είναι και σε κανένα τοίχο.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί που ο κύριος εκείνος κάτσε μπροστά στο τάγκ. Το Ιράν τιμά τη μνήμη του Αγιατολά Χομεϊνί. Τώρα το τιμά.
1: Ναι. Σαν σήμερα.
0: Ναι. Είναι η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία. Αυτό τώρα να γιορτάζει τον τραπεζίτη. Ναι.
1: Ναι.
0: Της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία, της Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Πολωνία. Μία μέρα που δεν θα σας άρεσε καθόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Εθνική Μέρα Τυριού.
1: Ναι.
0: Και είναι και αγκαλιάσε τη γάτα σας,
1: της
0: είπα.
1: Να την αγκαλιάσουν,
0: ναι,
1: τη γατούλα, άμα κάτσει.
0: Ωραία,
1: άμα κάτσει.
0: Κάθονται.
1: Δεν κάθονται όλες.
0: Κάθονται.
1: Όχι, δεν κάθονται όλες, είναι ξινές.
0: Λοιπόν,
1: σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Λυσάξανε πια. Το 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης και η μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Καλά τους έκανε.
0: Το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
1: Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχία Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λέον Μπλουμ.
0: Λέον Μπλουμ.
1: Λέον Μπλουμ.
0: Το 1989 είναι αυτό που σας είπαμε για το καθεστώς της Κίνας που τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen, των φοιτητών, των διαμαρτυρώμενων φοιτητών.
1: Το 1996 δεν είχαμε τα προβλήματά μας. Είχαμε και τον Τούρκο αξιωματούχο που αμφισβήτησε την ελληνικότητα της Γάβδου και κάνουμε έντονο διάβημα διαμαρτυρία.
0: Το 1996 τι προβλήματα άλλα είχαμε.
1: Διάφορα.
0: Όχι.
1: Στην καθημερινότητά μας.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Δεν λέω σχόλια.
0: Ναι.
1: Μετά ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η νέα αυτή πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Πάλι Νάπολη μπροστά μας. Ο Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η Γάβδος στην περιοχή που θα γίνει η άσκηση, γιατί το νησί που ήταν αμφισβητούμενη, σου λέει, η περιοχή και η γκρίζα περιοχή. Ναι, καλά.
0: Γίνονται διαρκώς τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα συνεχίζονται στις διάφορες ασκήσεις του ΝΑΤΟ που γίνονται, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Να το θυμόμαστε
0: ξανά,
1: αυτό.
0: Ξανά. Η Γενόπ ΔΕΗ του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
1: Η τότε Γενόπ ΔΕΗ αρνιόταν την κλιματική αλλαγή.
0: Δηλαδή.
1: Ήταν περίοδος, ακούστε τώρα.
0: Είναι από τα ανέκδοτα. Χθες συζητούσαμε, ας πούμε, για την κλιματική αλλαγή και εδώ τι φέρνει. Τι έκανα πάλι.
1: Ναι. Εκείνη η περίοδος ήταν, ρε παιδί μου, πώς το λένε,
0: της αμφισβήτησης.
1: Ποιες αμφισβήτησης, άκουγες ότι κουλό υπήρχε.
0: Εν τω μεταξύ αυτά τα έχουν περάσει άλλοι, ξέρω εγώ, το 68 ας πούμε, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, είναι πολύ χαρούμενη, γιατί ξεπέρδεψε για φέτος και δεύτερον η διευθύντρια ενθουσιάστηκε με το μάθημά της.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Χρόνια πολλά στην Ατζελίνα Τζολί που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, Ατζελίνα.
1: Μικρότερη από μένα η Ατζελίνα Τζολί, δεν τη φαίνεται.
0: Η πιο ωραία Tomb Raider, πώς τη λέγανε.
1: Λάρα
0: Κρόφτ.
1: Η
0: πιο ωραία. Η πιο ωραία Λάρα Κρόφτ. Να τα λέμε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε κι άλλη, θα μου πεις. Οι άλλες είναι κινούμενα σχέδια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Και αυτοκινούμενο σχέδιο πιο ωραία ήταν. Τότε.
0: Λοιπόν.
1: Είχε καμπύλες όμως τότε. Τώρα είναι άστο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας το 1929 και ο Φρανσουά Κενέ το 1694 ήταν οικονομολόγος, γιατρός και θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής σχολής των φυσιοκρατών.
0: Σαν σήμερα χάναμε δύο ηθοποιούς, τον έναν το 2001, τον Τίνο Ηλιόπουλο, και τον άλλον το 2007, τον Σωτήρη Μουστάκα. Πριν από αυτούς, το 1899 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Eugenio Beltrami, Ιταλός μαθητικός, μαθηματικός, τι είπα, μαθητικός είπα,
1: ναι,
0: διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Θεωρείται ο πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα τα άλλα τα έχουν πει οι αρχαίοι μου πρόγονοι, έτσι, όλα τα υπόλοιπα. Απλά υπήρξαν και κάποιοι μετά από αυτούς που προσθέταν κάποια έτσι περιφερειακά θεματάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν εμείς ανακαλύπταμε τη γεωμετρία, οι άλλοι τρώγαν βελανίδια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάνω στα δέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό. Που τρώγαν οι άλλοι βελανίδια.
1: Καλέ, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα το μην.
0: Μάλιστα.
1: Ας μην τα λέω αυτά, γιατί. Ποιο?
0: Αυτό. Που τρώγαν οι άλλοι βελανίδια.
1: Καλέ, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα το μην.
0: Μάλιστα.
1: Ας μην τα λέω.

0: βοηθήσουμε. Μπορούμε. Δεν έχουμε το τηλέφωνο της κυρίας διαιτητού. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα και στον κύριο και στην κυρία Ποτητή στην Σαντορίνη.
1: Και να το είχαμε, δεν μπορούμε να τα δίνουμε τα τηλέφωνα. Έτσι, είναι... γιατί είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Τα τηλέφωνα.
1: Πρέπει να ρωτηθεί.
0: Αφού μπαίνει στο ίντερνετ και τα βρίσκει.
1: Όχι όλων. Πρέπει να το ρωτήσει τον, αν μπορώ να δώσω το τηλέφωνό σου.
0: Ναι.
1: Κάτσε, συγγνώμη. Δηλαδή.
0: Ναι. Σωστό. Ναι. Σωστό είναι και αυτό. Θε να πει κάτι για άνοιγμα για την διαιτησία. Τι θε να πει.
1: Ο κύριος Παύλος είναι πολύ στενοχωρημένος.
0: Ο κύριος Παύλος, ναι, είναι στενοχωρημένος.
1: Κι εγώ είμαι στενοχωρημένη, αλλά όχι τόσο. Κύριε Παύλο, μου, σας παρακαλώ, μην στενοχωριέστε με αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω.
0: Για τον αγώνα τώρα μιλάμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι, που έχασε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το έφερε κάποια στιγμή, ενώ έχανε με 15-17 μονάδες, ας πούμε, πόντους. Μονάδες έχω μείνει από τις δημοσκοπήσεις. Με πόντους. Το έφερε στα τσίμα-τσίμα. Πέρασε και ένα ποντάκο κάποια στιγμή. Αλλά μετά. Ακολούθησε την πεπατημένη.
1: Ναι.
0: Θα έλεγε κάποιος ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι φίλοι ακροτές μπορεί να μην τα ξέρουν.
1: Φρέσκα κουλούρια. Πάμε.
0: Ναι. Υπεγράφει συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός υπό τον αστερίσκο και την προϋπόθεση ότι δεν θα συνεχίσει να εξακολουθεί να κάνει επιθέσεις η Χεζμπολάχ. Αυτός ο βραχνάς για το Λίβανο.
1: Και ποιος μας το λέει αυτό?
0: Κανένας δεν μας το λέει. Λέει ότι λένε η συμφωνία προβλέπει ότι από εκεί που εκτοξεύει πυράβλους και drones η Χεζμπολάχ,
1: ναι,
0: που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ιράν, θα μπει ο Λιβανέζικος στρατός και θα δημιουργήσει αυτό ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ,
1: ναι,
0: για να μην κινδυνεύουν οι κάτοικοι του Ισραήλ. Αυτό προβλέπει η συμφωνία με αυτόν τον αστερίσκο. Έτσι.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Κάτι είναι ένα βήμα.
1: Ναι.
0: Και εάν όλα πάνε καλά, οι δύο χώρες θα καθίσουν στο τραπέζι την εβδομάδα που ξεκινάει μετά την 23η Ιουνίου για να κάνουν μια συνολική συμφωνία.
1: Γιατί τόσο μετά?
0: Μια συνολική συμφωνία. Γιατί πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες λίγο. Να δουν.
1: Είχαν κανονίσει άλλα πράγματα πριν.
0: Εφαρμόζεται. να έχει πάρει ο στρατός, ας πούμε, να έχει πάρει τις θέσεις του και να έχει αφοπλήσει ή εμπασχολούνται να έχει εκδιώξει τη Χεζμπολάχ, μπορεί και τα λοιπά.
1: Α.
0: Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν θα γίνει.
1: Και εμένα, αλλά δεν τέλος πάντων.
0: Απλά να το πούμε γιατί είναι καινούριο πράγμα.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Μέσα στη νύχτα έγινε.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην το λέμε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο που έγινε.
1: Τι έγινε?
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκε και η Βουλή των Αντιπροσώπων,
1: ναι,
0: και είπε στον Τραμπ. Ψήφισαν 4 Ρεπουμπλικάνοι,
1: ναι,
0: και πέρασε ψήφισμα των Δημοκρατικών να αποσύρει τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο με το Ιράν. Σταματήσει δηλαδή ο πόλεμος με το Ιράν, κοντολογίες.
1: Νομίζω ότι η είδηση είναι ότι ήταν και 4 Ρεπουμπλικάνοι.
0: Αυτή είναι η είδηση,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Τίποτα.
0: Γι' αυτό
1: άλλο.
0: Και θεωρείται ράπισμα. Δεν θα γίνει.
1: Καλά, και που
0: ούτε
1: το
0: αυτό θα γίνει.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι,
1: τίποτα.
0: Αυτό λέω, γιατί έχει βέτο. Θα βάλει,
1: ναι,
0: βέτο,
1: ναι,
0: ο Τραμπ και σκασίλα του.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσει ούτως ή άλλως, υποτίθεται ότι για να ξεκινήσει πόλεμο θα έπρεπε να έχει την έγκριση του Κογκρέσου.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι,
1: λεπτομέρειες τώρα.
0: Αυτά είναι λεπτομέρειες της αμερικάνικης τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο καινούργια που έχω.
1: Πολύ ωραία είναι αυτά που μας είπες.
0: Είναι τα πιο καινούργια αυτά.
1: Ναι, ναι, που είναι εξελίξεις τώρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παύλο μας.
1: Κάτσε με το.
0: Δεν είμαι στεναχωρημένος, λέει, οργισμένος είμαι.
1: Το ξέρω, κύριε Παύλο.
0: Έγινε αδικία, ε.
1: Ναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι θέμα αδικία.
0: Γιατί έχει οργή, γιατί.
1: Εμείς τα Παναθηναϊκοί δεν τα έχουμε με κανένα διαιτητή. Εμείς δεν γκρινιάζουμε τις διαιτησίες.
0: Άρα με τι γκρινιάζουμε?
1: Δεν έχουμε τέτοια. Αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες. Αυτό εμείς. Εμείς γκρινιάζουμε με τη διοίκηση.
0: Αλήθεια?
1: Και με το, ναι, ναι, ναι, με το πώς έχει γίνει αυτή η ομάδα.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Εκφράζεις όλους τους Παναθηναϊκούς?
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Να σου πω, επειδή έλεγες τώρα για τις άλλες ομάδες.
1: Τι άλλες ομάδες?
0: Ρε, θα γίνει ο Άρης ομαδάρα πάλι, θρυλός, θα το ξαναστήσουμε.
1: Καλό, έχει γίνει φοβερή.
0: Ήρθε ο Σπανούλης.
1: Έχει,
0: ναι.
1: Μα έχει γίνει ήδη προεργασία. Έχει γίνει πολλή δουλειά στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χθες διάβαζα μέχρι και όταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο φύγει από το NBA, θα έρθει στον Άρη. Έτσι έβλεπα κάποια. Δεν ξέρω αν είναι ευσεβείς πόθη.
1: Έτσι θέλουν.
0: Ναι, αν είναι ευσεβείς πόθη ή είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έλεγαν ότι θα έρθει στον Άρη ο Γιάννης
1: Αντετοκούμπο. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
0: Τώρα είναι ο αδελφός του, δεν είναι ένας από τα αδέλφια του, στον Άρη.
1: Ποιο απ' όλα.
0: Ένα απ' όλα.
1: Είναι και πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο Γιάννης από το Λαύκο επιμένει. Ήταν Παγκόσμια Μέρα Τυφλών Διαιτητών στο μπάσκετ. Και είχα γιορτή χθες στον Πειραιά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνία. Με 20 βαθμούς ήδη, τι ωραία φωτογραφία. Τι τυρκουάζ νερά αυτά. Τι να μας πούν οι Μαλδίβες και το ξέρω εγώ τι, και η Σαρδινία κτλ. Τι ωραία νερά είναι αυτά. Στη Νέα Πολυλακωνία έχετε τέτοια νερά.
1: Βέβαια, έχει πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Και γιατί δεν έχουμε πάει.
1: Ε?

0: Τέλος πάντων, το παραβλέπω και αυτό. Γιατί μπαίνεις και αυτό στον κατάλογο των τοποθεσιών που δεν έχουμε πάει.
1: Καλά, ας πάμε πρώτα στα πιο εύκολα και φτάνουμε και στην Νεάπολη.
0: Πάμε τώρα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Είναι δύσκολο να φτάσεις στην Νεάπολη Λακωνίας?
1: Μακριά.
0: Ναι. Τώρα με τον καινούριο δρόμο αυτό που έγινε εκεί πέρα στην Πελοπόννησο δεν είναι πιο εύκολο?
1: Δεν έχει σχέση ο δρόμος.
0: Όχι.
1: Έχει πολλές στροφές.
0: Πολλές στροφές,
1: αλλά είναι πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ζαλίζομαι εγώ στροφές.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκτός αν οδηγάω. Αν οδηγάω δεν ζαλίζομαι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά αν δεν οδηγάω ζαλίζομαι.
1: Είναι. Είχα πάει εγώ, έμενα στην Πονεμβασιά, θυμάμαι.
0: Ωραία είναι, δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία, μέσα στο κάστρο. Πήγε και μισή ώρα. Λοιπόν, μέσα στο κάστρο στην Πονεμβασιά. Και είπαμε μετά δεν πάμε μια βόλτα στην Ελαφώνησο, θέλαμε να πάμε.
0: Και αυτή λένε ότι είναι ωραία.
1: Πολύ όμορφη.
0: Που επίσης δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία. Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την ανανέωση της έθραυστης κατάπαυσης του πυραός, δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολά. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι κάποια στιγμή θα το πάρει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Mm. Εδώ είμαστε.
1: Έμαθα μια καινούργια λέξη βλέποντας τις συνδέσεις. Υπάρχει, είναι υπαρκτός επιστημονικός όρος.
0: Τι?
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό, έχει το φαινόμενο του ευτροφισμού. Το ξέρεις εσύ, την ήξερες αυτή τη λέξη?
0: Αρρώστια.
1: Θα σου πω. Ο ευτροφισμός είναι η υπερβολική συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών, κυρίως αζότου και φωσφόρου, σε υδάτινα οικοσυστήματα, η οποία προκαλεί ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκών και φυτοπλακτού.
0: Ιου.
1: Αυτή η διαδικασία υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού, μειώνει το διολυμένο οξυγόνο και μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία της υδρόβιας ζωής. Φίλοι Θεσσαλονικής, δεν θα λέτε μυρίζει ο Θερμαϊκός, θα λέτε έχει πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός.
0: Πάλι ευτροφισμό.
1: Αυτό, πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός. Ναι. Τώρα, από τι προκαλείται? Κυρίως από τα αστικά λίμματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτό, κυρίως. Αλλά, να ξέρετε εσείς οι φίλοι Θεσσαλονικής ότι έχετε έναν ευτροφισμό.
0: Ντάξει.
1: Εκεί στο Θερμαϊκό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, γιατί. Ναι.
0: Στο Μέτσοβο έχει 12 βαθμούς και ετοιμάζεται για βροχή.
1: Ωραία.
0: Λέει ο Γιάννης, για το κόκλε.
1: Ωραία. Και μας λέει και η Μαρία από τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Συννεφιά.
0: Συννεφιά.
1: Έχει τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Δεν σας λέγαμε πριν ότι σε κάποιες περιοχές από το πρωί θα έχει συννεφιά και θα ετοιμάζεται για βροχή, και σε κάποιες άλλες, τις υπόλοιπες, από το μεσημέρι και μετά θα έχει βροχή. Η γάτα μου, η Κίνη, χωριό της Ήρου, κλείνει τα 15 σήμερα. Θα τις αγοράσω γουρμεδιά μετά το σχολείο, μας λέει η Μαρία, να ξέρεις.
0: Πρέπει,
1: ναι. Ωραίο το Κίνη. Το Κίνη, το ωραίο χωριό, ωραίο μέρος.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Πάμε στα δικά μας.
1: Ποια δικά μας?
0: Τα εδώ, τα εδώ, τα μέσα. Λοιπόν, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θες εσύ.
0: Ας ξεκινήσουμε από το βράδυ. Είδα ότι έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μια συνέντευξη.
1: Το έδωσε.
0: Τη διάβασα, δεν το έδωσα.
1: Κοιμόμουν.
0: Κοιμόμουν. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη. Και μίλησε για όλα.
1: Ποια όλα?
0: Αυτά που έζησε.
1: Πότε?
0: Το 15.
1: Α, μπορεί να ήταν από τα απομνημονεύματά της. Από τα μικρά της, από τα σχολικά της.
0: Κοίτα που τα θυμόνται όλοι τώρα.
1: Ναι. Τώρα θυμάται τι πέρασε υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τους έρχονται θύμησες. Ναι, καταλαβες.
1: Θα είδαν και αυτοί τον ντοκιμαντέρ στο Sky.
0: Μίλησε, κύριε Κωνσταντοπούλου, μίλησε. Να τα
1: στο
0: λέμε.
1: Ντοκιμαντέρ το
0: Sky. Ναι, ναι. Ο μόνος που δεν μίλησε είναι ο Τσίπρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και.
1: Πού να, άστο τώρα.
0: Εμφανώς σοκαρισμένη.
1: Ναι, από τι?
0: Θα σου πω. Περιέγραψε ότι την είχε καλέσει στο γραφείο του. Πρόεδρος Βουλής ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου τότε.
1: Το γνωρίζω.
0: Ναι, ό,τι το λέω.
1: Το γνωρίζω, το έχω ζήσει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: και εγώ.
1: Το έχω ζήσει.
0: Το πετσί μου.
1: Και αυτές τις συνεδριάσεις 3 και 4 τη νύχτα, τις έχω ζήσει.
0: Τις νύχτες μου, ναι.
1: Αυτό. Αντί να κάνουμε τα άλλα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι τις νύχτες, τέτοιες ώρες.
0: Ναι. Ναι. Άστο. Μας φάγανε οι καναπέδες. Λοιπόν. Και θυμήθηκε, λέει, ότι την είχε καλέσει ο κύριος Τσίπρας στο γραφείο του.
1: Ναι.
0: Για παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Και τις διάβαζε διάφορες, λέει, παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Προσπαθώντας να τη φοβήσει.
1: Ότι τι δηλαδή, ότι παρακολουθούνται όλοι, ότι τι. Ότι και εσύ μπορεί να παρακολουθήσει. Αυτό είναι γνωστό, το έχουν πει και διάφοροι άλλοι τότε υπουργεύονται στην κυβέρνηση, ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις.
0: Ναι, όχι, γιατί.
1: Τι?
0: Γιατί κάποιοι σοκαρίστηκαν, ας πούμε.
1: Άσερε, εντάξει.
0: Χρόνια,
1: σοκαρίστηκαν, εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Είχε, λέει, αρχίσει να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά.
1: Ναι.
0: Και της είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσει από τον τάδε κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
1: Ναι.
0: Ότι και έτσι τη φόβησε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και,
1: φυσικά αυτή παρενέβη και του είπε ότι αν ξεκίνησες να παρακολουθείς τις παρακολουθήσεις και να διαβάζεις το τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις, είσαι σε λάθος δρόμο.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι του είπε.
0: Ναι.
1: Λέει η ίδια ότι του είπε. Ναι, αυτό.
0: Ναι. Και επίσης,
1: ναι,
0: όταν της είπε ο κύριος Χατζής, νομίζω της πήρε συνέντευξη, όταν της είπε. Ο Τάκης Χατζής.
1: Τραγουδιστή. Α.
0: Ο Τάκης, παιδί.
1: Ναι. Ο Χατζής ξέρω έναν, τον Κώστα.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Και ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και όταν της είπε ότι είναι δεύτερος ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, ναι, του απάντησε με το επιχείρημα σιγά που είναι δεύτερος.
1: Ακλώνει το επιχείρημα. Σιγά. Ακλώνει το επιχείρημα. Τέλος πάντων, και αυτή τα έχει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτή. Ωραία. Άρα μέχρι τώρα, για να γράφουμε, να κάνουμε χαρακές στον τοίχο. Μέχρι τώρα έχουμε Πασόκ και Πλεύση, πλεύση ελευθερίας,
0: ναι, ναι.
1: Μπράβο, που έχουν αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα ενδιαφέρον και αυτό ματσάκι το επόμενο διάστημα. Το άλλο το, εμένα μου έκανε εντύπωση και το έλεγα και πριν και με τον, με τον Γιάννη. Ρε παιδί μου, χθες συζητάγαμε, όλοι συζητάγανε γιατί ήταν και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες κτλ. Αυτή είναι η περίφημη φωτογραφία όπου ήταν σε ένα τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης και, και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και κάποια άλλα στελέχη επιχειρηματικά κτλ. Όπου δεν μιλούσαν μεταξύ τους και ήταν και λίγο σαν μουτρωμένοι και λίγο ο ένας κοιτούσε στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή και τέτοια. Και έβγαλε τώρα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση διαρροή non-paper εξηγήσεις για τη φωτογραφία. Ότι δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν αυτή η θέση του και ήρθε εμβόλυμα όταν σηκώθηκε κάποιος άλλος. Δηλαδή αν ήταν κανονικά η θέση του δεν θα καθόταν μαζί του ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα έκανε αντίσταση, θα ήταν κάτι ότι τι ήθελε να πει δηλαδή. Ο ποιητής.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο ανεξήγητα αν κάθεσαι να τα εξετάζεις και να τα ψηρίζεις ή αν τα βλέπεις απ' έξω. Έχουν την πλάκα τους όλα αυτά, ρε παιδί μου.
0: Πλάκα τώρα, εντάξει τώρα.
1: Όχι, γιατί λες. Εντάξει. Κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται, ας πούμε.
0: Κι όμως.
1: Καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και κάποια είναι και παράλογα, κάποια είναι εκτός λογικής, δηλαδή βασικά δεν θα γινόντουσαν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν λόγο να γίνονται κάποια πράγματα τα οποία γίνονται στο πολιτικό γίγνεσθε, ας πούμε, αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Που λες, ρε παιδάκι μου, τόσο χαμηλά πια.
1: Ναι.
0: Γενικά όμως,
1: εγώ, ναι. Όχι, εμένα με ενοχλεί που έχουμε λίγο μπλέξει και εμείς ως δημοσιογράφοι και μέσω ημών και οι πολίτες, ναι. Και έχουν μπλέξει το πολιτικό με το παραπολιτικό.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή από τη μία έχουμε το πολιτικό το οποίο ψάχνει να βρει λύσεις για όλους μας, για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για τα προβλήματά μας, για το διεθνές γίγνεσθε. Το γίγνεσθε το είπα επειδή το πεις ρε.
0: Ναι,
1: μ' αρέσει αυτό.
0: Ναι,
1: ναι,
0: μ' άρεσε.
1: Λοιπόν, και απ' την άλλη κοιτάμε κάτι ανθυπολεπτομέρειες που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απλά για ένα χωρατό και άντε πάμε παρακάτω. Και τώρα έχει γίνει μία όσμωση, εμένα μου αρέσει αυτή η λέξη. Έχει γίνει μία όσμωση, ας πούμε, της πολιτικής με την παραπολιτική και ο άλλος κάνει παραπολιτική και νομίζει ότι έχει κάνει φοβερό πράγμα, ας πούμε.
0: Εγώ θεωρώ.
1: Αυτό είναι σημείο των καιρών, βέβαια. Ναι. Από τότε που μπήκαν στη ζωή μας και τα social media και όλες αυτές τις ιστορίες. Που η εικόνα έχει αποκτήσει τελείως άλλη δύναμη.
0: Λοιπόν,
1: ή το χωρατό, ας πούμε.
0: Εδώ ναι. Λοιπόν στέκεσαι και λέμε ότι αν δεν είχε τραβήξει, ας πούμε, τις φωτογραφίες ο άνθρωπος του Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιος από τη.
1: Αυτό σας τράβηξε.
0: Κάποιος. Ναι. Εκείνος ανέβασε, δεν ξέρω τώρα πού.
1: Ναι.
0: Σε άλλη εποχή,
1: ναι.
0: Αυτό το πράγμα, μόνο αν ήταν κάποιος φωτογράφος εκεί από κάποιο πρακτορείο, μπορεί και να. Και θα το διάβαζε σε μια παραπολιτική στήλη.
1: Αυτό, σε μια παραπολιτική στήλη.
0: Δεν θα γινότανε τόσο μεγάλο θέμα. Ναι. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής. Παλαιότερα, ρε παιδί μου, έχουμε ζήσει εποχές που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πήγαινε τον Ανδρέα, είχε πάει τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Άμα θα συναντιόντουσαν, θα χαιρετιόντουσαν. Θέλω να πω, υπήρχε πολιτικός πολιτισμός.
1: Άλλο, ναι, υπήρχε.
0: Ο πολιτικός πολιτισμός υπήρχε τότε.
1: Ναι.
0: Ακόμα και όταν σφαζόντουσαν. Αυτό έχει χαθεί πια. Έχει χαθεί. Δηλαδή σκέψου το εξής πράγμα. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πόσες φορές έχει συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο αρχηγός της αξιωματικής
1: αντιπολίτευσης. Λίγες.
0: Πολύ λίγες.
1: Πολύ λίγες.
0: Δεν θα έπρεπε να έχουν περισσότερες επαφές.
1: Με τόσα θέματα ανοιχτά φαντάζομαι ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Βέβαια θα σου πει κάποιος άμα ήθελε ο Μητσοτάκης να έκανε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.
0: Όχι,
1: που το έχουν προτείνει κατά
0: παλιότερα
1: διαστήματα.
0: Συναντιόντουσαν
1: ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός με τον εκάστοτε αρχηγό της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και μη. Υπήρχαν συναντήσεις.
1: Υπήρχαν.
0: Αυτό το πράγμα δεν είναι. Τώρα, δηλαδή, γιατί θα σου πει βέβαια ο άλλος ότι ναι, αλλά αφού τον παρακολουθούσαν. Ποιος.
1: Ναι. Άλλο.
0: Ποιος τον παρακολουθούσε. Ναι, τον παρακολουθούσαν. Αφού λένε ότι δεν τον παρακολουθούσαν τελικά. Δεν ξέρω.
1: Καλημέρα στην κυρία Μυρτώ, τη φίλη μας από τη Μυτιλίνη, με 20 βαθμούς από τις 7 παρά. Και παραπονιέται και λέει: οι χειμωνάκηδες, καλό μας κουράγιο. Εμείς, Μυρτώ και εμείς. Στον δρόμο για το γραφείο και τη φωτογραφία μας στέλνει, έτσι. Θαλασσίτσα. Πηγαίνει για γραφείο. Πώς να μην πας στο γραφείο με μια αλφα διάθεση, ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να πάω στο γραφείο μου.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, αυτό είναι, γιατί η θάλασσα είναι ξελογιάστρα.
0: Είναι,
1: και αυτό κάπου το έχω διαβάσει.
0: Ναι. Και η νύχτα.
1: Ο Μασούτης τι τους ήθελε, ρωτάει ο Διαμαντής. Κύριε Διαμαντή, ακούστε να δείτε. Ο κύριος Μασούτης είναι επιχειρηματίας. Είχε επέτειο της επιχείρησής του.
0: 50 χρόνια.
1: Ο κύριος Μασούτης επίσης είναι θεσμικός παράγοντας, με την έννοια ότι είναι ο πρόεδρος όλων των σούπερ μάρκετ της Ελλάδος. Έχουν μια ένωση. Στην ένωση αυτή πρόεδρος είναι ο κύριος Μασούτης. Είναι θεσμικός παράγων. Είναι από τους ανθρώπους, δηλαδή, ως εκ της θέσης του αυτής, που είναι από αυτούς με τους οποίους συνδιαλέγονται όλοι για να περνούν στοιχεία για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Είναι θεσμικός παράγων του τόπου. Όπως είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο πρόεδρος της, οποιοδήποτε τέτοιων μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων. Λοιπόν, έκανε αυτή την εκδήλωση και κάλεσε κάποιους ανθρώπους. Π.χ., α σα πω, ο κύριος Γεωργιά. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, φαντάζομαι, δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Μασούτη, αλλά τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θεοδωρικάκο τους κάλεσε για την Υπουργή Ανάπτυξης. Ήταν Υπουργή Ανάπτυξης. Ο ένας έχει διατελέσει, ο άλλος είναι νυν Υπουργός Ανάπτυξης, που έχει άμεση σχέση με τα σούπερ μάρκετ και με τους ελέγχους και με το ένα και με το άλλο. Εκεί δεν καταφεύγουμε όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι για τους ελέγχους που γίνονται στα σούπερ μάρκετ. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια τους κάλεσε. Κάλεσε και πολιτικούς αρχηγούς. Έτερων εκάτερων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι πρωτοφανές. Ούτε είναι κάποιο λάκκο έχει φάβα επειδή τους κάλεσε ο κύριος Μασούτης. Ας πούμε. Δηλαδή να ψάχνουμε να βρίσκουμε τέτοια πράγματα.
0: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Τον
0: Καραμαλή.
1: Δεν.
0: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν το αυτό.
0: Όχι,
1: δεν.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι, όχι, εγώ θέλω να πω ότι δεν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σοφία. Ψιλόβροχο στην Κέρκυρα με 21 βαθμούς. Και ζεστούλα και ψιλόβροχο δεν είναι ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, επίσης.
1: Η Αλίκη μας λέει: μας στερήθηκε δύο μέρες γιατί όποτε φυσάει χάνουμε τη συχνότητα. Να μας ακούτε από το διαδίκτυο όταν δεν έχετε. Θα κοπανιέμαι εγώ όσο θέλω. Να μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Ερτέκο. Αν κατεβάσετε το Ερτέκο στο κινητό ή στο τάμπλετ, δεν θα έχει εκεί αέρα ή αυτό.
0: Χτες λοιπόν, ναι, κάποια στιγμή. Μίλαγα με μία συνάδελφο στο τηλέφωνο,
1: ναι,
0: που ξέρει πολλά από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πια λέω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μου λέει, λέω εσύ. Μου λέει, πες μου ότι με πήρες και εσύ για τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Λέω,
1: κυκλοφορούσε χθες έντονα.
0: Λέω, εσύ, ναι, λέω, ακούγεται.
1: Ναι. Μάλιστα, διάβασα ότι ήταν μεταγραφή αεροδρομίου, έτσι
0: λέει,
1: τη λέγανε.
0: Έχω κάνει, μου λέει, κάποια τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Και οι περισσότεροι που έχω πάρει γελάνε.
1: Ναι. Να σου πω κάτι όμως.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι αν πριν από κάποιο καιρό, υπό νορμάλ συνθήκες, έπαιρνες κάποιο στον Πασό και του έλεγες, ρε εσύ, θα επιστρέψει Τζάκρη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε με τον κύριο Κασελάκη, μετά τώρα είναι ανεξάρτητη κτλ. Άμα τους ρωτούσες, ρε εσύ, θα έρθει η κυρία Τζάκρη, κάποιοι πάλι μπορεί να γελάγανε. Κάποιοι ενδέχεται να γελάνε ακόμα και σήμερα, αλλά θέλω να πω ότι είναι όπου λέει ο σοφός λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει κάποια φωτιά.
0: Καλά πάντα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν το συζητάω.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε, ας πούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά άμα το διαψεύδουν, το διαψεύδουν.
0: Το πιο.
1: Το διαψεύδουν, ναι. Ας το γελάνε. Εγώ δεν το γελάνε.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
1: Ναι. Το διαψεύδουν.
0: Όχι, αφού γίνεται λέει μια. Πώς τη λένε αυτή τη διεύρυνση.
1: Αμφίπλευρη.
0: Αμφίπλευρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Εγώ, ναι, εκεί που έπαθα, έκανα 3 βήματα πίσω.
1: Ναι.
0: Και λέω, ξαναπέστο.
1: Ναι.
0: Μου λέει, εδώ ακούγεται για το Σαλμά.
1: Ναι.
0: Λέω, ποιο Σαλμά. Λέει, το Μάριο.
1: Ναι.
0: Λέω, το Μάριο. Ο Μάριος, λέω, το είναι. Ναι, μου λέει, ακούγεται και γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, ξέρετε, εγώ να
1: φτιάξω. Κοίτα να δεις. Εγώ θυμάμαι και στο. Παλιά στο Πασόκ. Α, βγήκαμε στην τηλεόραση. Ναι. Εγώ θυμάμαι και παλιά πάντως που γίνονταν αυτά.
2: Τον ερμό σας, μην το πάρετε.
3: Και μας λείψατε και χθες.
0: Και εμάς.
1: Και εμάς, ρε παιδιά. Λέγαμε τώρα για τις πιθανές
0: σαφή πλευρές και πολύ πλευρές
1: διευρύνσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, και λέγαμε ότι επειδή υπήρχε χθες ένας δώρος ότι μπορεί να πάει ο κύριος Κασελάκης στο Πασόκ, και λέγαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες για διευρύνσεις αμφίπλευρες, και ακούσαμε και για τον κύριο Σαλμά. Έλεγε μόλις η Κατερίνα. Και
2: πού να πάει ο κύριος Σαλμά?
1: Στο Πασόκ.
3: Κασελάκης δεν θα πάει τελικά, το είπε.
1: Όχι, παιδί μου, ότι έχει βολιδοσκοπηθεί. Ναι, αυτό το ξέρω ότι τα έχει διαψεύσει. Απλά λέω, εγώ θυμάμαι και παλιότερες εποχές. Θυμάμαι παλιότερες εποχές που γίνονταν τέτοια. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει τον Μάνο, τον Ανδριανόπουλο, τον Γιάννη Μπούτο. Ταυτόχρονα είχε πάρει τον Μάρκο Βαφιάδη, τον Γλέζο.
3: Τον Μάρκο Βαφιάδη και τον Γλέζο ήταν τότε.
1: Ήταν αμφίπλευρες διευρύνσεις, θέλω να πω. Το Πασόκ
0: είναι καινούριο πράγμα.
1: Έχει ανοίξει τέτοιο δρόμο, α πούμε.
3: Πρέπει να το 4 πήγανε με το Πασόκ στο ψηφοδέλτιο. Ο Γιώργος τους έφερε. Όχι ο Ανδρέας.
1: Ποιος?
3: Ο Μάνο και τον Ανδριανόπουλο. Όχι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Εντάξει. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Σωστά. Ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Αχ, Γιώργο.
1: Θέλω να πω ότι το Πασόκ έχει μια προϊστορία, θέλω να πω, με αμφίπλευρες διευρύνσεις, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
2: Αν βγάλω απ' έξω τη διεύρυνση και δω απλώς τους ανθρώπους που μετακινούνται κατά καιρούς και όχι μόνο στην παρούσα Βουλή, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα με τις έδρες που πάνε βόλτα. Γιατί κάποιος εξελέγει όταν εκλέγεσαι υπό τη σημαία ενός κόμματος έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι. Δεν είναι για να την παίρνεις την έδρα και να την πας τη μία εδώ την άλλη παραπέρα, νομίζω. Δηλαδή, τιμώ αυτούς που παραδίδουν την έδρα τους. Όπως το έκανε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, όπως το έκανε η Έφη Αχτσιόγλου.
1: Η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία Έφη Αχτσιόγλου όμως, όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, την κράτησε την έδρα.
0: Να
1: το θυμόμαστε και αυτό, κατάλαβες, γιατί διαβάζω διάφορα, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Το συνολικό αυτό που γίνεται, εγώ θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες πήγαν το 23 και ψήφισαν. Λοιπόν, άκουγαν, παρακολουθούσαν, κάποιοι την ψήφισαν. Και είπαν, λοιπόν, ωραία, εμείς θέλουμε κυβέρνηση στην δημοκρατία, μάλιστα. Θέλουμε αξιωματική αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ορίζουμε, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε, και τι είναι κάτι αξιωματική αντιπολίτευση, να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και να την ελέγχει. Μάλιστα. Και μετά, λοιπόν, κάποιοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας έφυγε πρώτος. Έφυγε από τη μέση. Μετά κάποιοι φύγανε και πήγαν στο κόμμα του Κασελάκη. Κάποιοι φύγανε και πήγαν στην αριστερά. Κάποιοι θα φύγουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Και ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ που τον όρισε ο λαός αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγες μέρες μπορεί να μην υπάρχει καν.
1: Ωραία.
2: Υπάρχει
1: πάντως.
3: Ο λαός είπε άλλα όμως. Και όταν κατέβηκες, έπρεπε να πεις στο λαό. Ψήφισε με λαέ, αλλά ξέρεις μετά, μεθαύριο, εγώ, άμα μου τη βαρέσει, μπορώ να αλλάξω γνώμη και να κάνω κάτι.
1: Υπάρχει όμως. Συγγνώμη, αλλά να πούμε και το άλλο, την άλλη πλευρά, που, το επιχείρημά του, εν πάση περιπτώσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από τις θέσεις για τις οποίες εγώ εξελέγην υπό τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα. Ή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
2: Όταν ανέλαβε ο κύριος Φάμελος, δεν επέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αρχικές του αξίες για να επιστρέψουν?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τους ίδιους, να απαντήσουν οι ίδιοι.
0: Θέλω να πω όμως
1: ότι είναι πολύ. Για παράδειγμα, υπήρχαν το ΠΑΣΟΚ άνθρωποι οι οποίοι φύγαν και είπανε. Εμείς δεν βγήκαμε με καμιά σημαία, ας πούμε, ότι θα πάμε να υπογράψουμε, πώς το λένε, μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για παράδειγμα. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι υπήρχαν ιδεολογικοπολιτικοί λόγοι. Αν υπήρχαν.
0: Γείτε.
1: Συγγνώμη.
0: Να, και αλήθεια λες.
1: Ναι, αυτό.
2: Λες.
1: Αν υπήρχαν
0: ιδεολογικοπολιτικοί τόποι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι συμφωνώ απόλυτα με την Κατερίνα για τις μονάδες. Δηλαδή, η έδρα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η έδρα είναι από μένα. Από σένα, από τον Διονύση, από τον Κώστα. Λοιπόν, όταν εγώ είναι αυτό το πράγμα, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ και μου βγαίνει μετά ΠΑΣΟΚ. Λέω εντάξει, κάτσε εσύ. Γιατί.
1: Καλά, εδώ, συγγνώμη τώρα. Γιατί μερικές φορές λέμε και πράγματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Εδώ προχθές ρωτούσατε εδώ από την εκπομπή. Σε ψηφίζω. Ποιος θα βγει πρωθυπουργός και δεν ξέραμε ποια είναι η απάντηση. Δεν μαθαίναμε την απάντηση.
3: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Γιατί είναι σε μια
0: αλήθεια.
1: Γι' αυτό το λέω, ότι δεν είναι όλα ευθύγραμμα, α πούμε. Μερικά είναι τεθλασμένη γραμμή, μερικά είναι κουβάρι. Ναι. Αυτό.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Και συγγνώμη, στις όρεμες δημοκρατίες όμως δεν γίνονται τα πράγματα. Στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και έναν αιώνα είναι οι Tories με τους εργατικούς. Τα τελευταία πολλά χρόνια εξελίσσεται το κόμμα του Farage και αυτό είναι μια τρομερή είδηση ότι υπάρχει καινούριο κόμμα το οποίο μπορεί να φτάσει στην εξουσία. Στη Γερμανία επίσης είναι το S5 και οι Χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή δεν
1: ναι,
3: είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι το AFD. Αλλάζουν αυτά. Ναι. Αλλάζουν αυτά.
3: Ναι. Αλλάζουν σταδιακά.
0: Έχει σταθερές εννοείται. Υπάρχουν κάποιες σταθερές. Εδώ είναι ένα πράγμα. Δηλαδή έβλεπα χτες τον κύριο Τσακαλώτο, ας πούμε, τον οποίο το συμπόνεσα κιόλας λίγο.
3: Εδώ στο Ερνιούς.
0: Ναι, τον συμπόνεσα λίγο. Έτσι όπως τον είδα, ήταν πονεμένος, ρε παιδί μου.
1: Μετά όσα συμβαίνουν, φαντάζομαι.
0: Ναι, όλα, ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: τον είδα, δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω ότι ήταν πονεμένος από τις συμπεριφορές. Εγώ
2: παιδί μου, έχουν μείνει 5 άνθρωποι και δεν τα βρίσκουν. Δηλαδή, όταν στη Νέα Αριστερά φεύγουν οι 7, μένουν 4-5 πόσοι έμειναν, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσακαλώτος, και μας λέει ο κύριος Γαβριλής Σακελαρίδης ότι εντάξει, το ΜέΡΑ25 είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά στο μεταξύ, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσακαλώτο τα έχουν από παλιά, από το 2015 σπάσει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ούτε 5-10 άνθρωποι μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως που είχε αριστερά πάντα.
2: Ναι.
0: Νομίζω.
3: Εντάξει. Αλλά εγώ έχω θέσει επίσης την εξής, το οποίο δεν μπορώ να τα αποδείξω ποτέ, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αν τους έκλεινες όλους αυτούς όλους. Τους ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, Ελπίδα της Καριστιανού, το Ελλάς κλπ. Όλους. Τους έκλεινες σε ένα μπούθ του καθένα και τους έβαζε 100 ερωτήσεις. Τι πιστεύεις για το στεγαστικό, για τους φόρους, για το Ισραήλ, για την Αμερική, για το ένα και το άλλο. Σε απαντήσεις, στο τέλος θα αποτελούν τα ίδια. Δηλαδή δεν διαφέρουν στέσει τόσο πολύ.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Είναι
1: άρα αυτό τι δείχνει, αν είναι έτσι, ότι το θέμα είναι καθαρά προσωπικό.
0: Προσωπικές στρατηγικές.
1: Θα είμαι εγώ ή θα είσαι εσύ. Ναι. Όχι στρατηγική, όχι πολιτική. Άρα είναι άλλα θέματα. Είναι προσωπικά. Έτσι. Ναι. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Αυτό το πράγμα.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα το λύσουμε.
1: Είναι ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγει από αυτή την κουβέντα.
2: Εμείς να το λύσουμε.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορούμε να καταλήξουμε.
1: Εμείς να τα θέτουμε μπορούμε. Δεν μπορούμε να.
3: Έχετε δει κάτι τέρματα που έχουν μπει έξω τώρα.
0: Τα είδαμε. Θα πάμε να ρίξουμε σουτάκια μετά.
2: Θα παίξουμε πάσε.
3: Θα πάμε να παίξουμε μετά, ναι.
0: Σουτάκια.
1: Εγώ σας χάρηκα πριν γιατί έμαθα και μια καινούργια λέξη για το θερμαϊκό, ότι έχει ευτροφισμό.
2: Ναι.
1: Έχει φαινόμενο ευτροφισμού.
2: Μπήκα
1: στο Google να τη βρω, έτσι. Δεν ήξερα. Έμαθα καινούργια λέξη σήμερα, θα το λέω έτσι.
0: Εντάξει, το Μουντιάλ, παιδιά, γύρισε στο σπίτι του. Γι' αυτό έχουμε γκολπόστ έξω στην αυλή, κλωτάπιτα μέσα στους διαδρόμους. Διάφορα.
1: Με ποια ομάδα είστε?
0: Εγώ Βραζιλία.
1: Γρήγορα, μονολεκτικά. Με ποια ομάδα είστε, γιατί πρέπει να βγούμε από το σπίτι.
2: Γαλλία.
3: Αγγλία.
1: Αγγλία. Εντάξει, ωραία. Καταχειρωθεί. 2-1-1.
3: Πρόβλεψη.
1: Πάμε. Γεια σα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάμε και εμεί.
1: Και εμεί πάμε, τι. Γιατί κάποιο πρέπει να κοιτάει και την ώρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε το θέλει και ότι θα το πάρει κάποια στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπευση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, μία μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδειχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρους στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα.

Καλημέρα, καλημέρα. 5η 4 Ιουνίου, 9 λεπτά μετά τις 7. Και όσοι ξυπνήσαμε νωρίτερα, μας υποδέχτηκε συννεφιά και βροχούλα. Έβρεχε όλο το βράδυ Γιώργο. Ο Γιώργος Καρτζάβαλος που ρυθμίζει τον ήχο, η Μαργαρίτα Βάρτη στο μικρόφωνο. Έτσι θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, με συννεφιά και βροχές, και όχι μόνο στην Κέρκυρα, έτσι για να κάνουμε κουράγιο, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ίδια πρόβλεψη και για αύριο, Παρασκευή, επανέρχεται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς ο καιρός το Σαββατοκυριακό. 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Και η κόλλα πάει σύννεφο. Μαζί με τη συννεφιά έχουμε και κόλλα, Γιώργο. Άνοιξα το παράθυρο καθώς ερχόμουν στο αυτοκίνητο να μπει λίγο αέρας. Μου κόλλαγε το χέρι στο τιμόνι, το πόδι μου έκανε κολούσε. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο δρόμο. Και χαμηλή ορατότητα έχει και ο δρόμος είναι βρεγμένος. Και σύμφωνα και με τα στοιχεία της τροχέας, εδώ στο Ιόνιο, στα νησιά του Ιόνιου, έχουμε κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων το Μάιο σε σχέση με τον περσινό. Μιλάμε για τριπλησιασμό των ατυχημάτων, 27 έναντι 8 του προηγούμενου έτους. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο ανησυχητικό γεγονός που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια απλή στατιστική καταγραφή. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει με τον πιο έντονο τρόπο τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην οδική ασφάλεια, ειδικά σε περιοχές που κατά τους θερινούς μήνες δέχονται χιλιάδες επισκέπτες και αντιμετωπίζουν αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Οι αιτίες είναι πολλές και σύνθετες, η αύξηση της κίνησης στους δρόμους, η υπερβολική ταχύτητα, η απόσπαση προσοχής από κινητό, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, αλλά και η κόπωση ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Την ίδια στιγμή, σε αρκετές περιπτώσεις αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν την κατάσταση του οδικού δικτύου, την επάρκεια της σήμασης και την ανάγκη για συστηματικότερους ελέγχους. Το ζήτημα φυσικά δεν αφορά μόνο τις αρμόδιες αρχές, αφορά όλους μας. Η οδική συμπεριφορά παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας στην πρόληψη των ατυχημάτων. Η τήρηση των ορίων ταχύτητας, η χρήση ζώνης και κράνους, ο σεβασμός στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και η αποφυγή κάθε μορφής απρόσεκτης οδήγησης μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ασφαλές ταξίδι και μια τραγωδία. Ο τριπλησιασμός των τροχαίων στο Ιόνιο πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι κινδύνου. Δεν αρκεί να καταγράφουμε τα περιστατικά μετά το γεγονός. Χρειάζεται πρόληψη, ενημέρωση, εκπαίδευση, καλύτερες υποδομές και διαρκής επαγρύπνηση.

0: Πάμε να δούμε λίγο το θέμα με το άλσο της γαρίτας που έχει προκύψει. Με τους καταστηματάρχες να μην μπορούν να πάρουν άδεια από το Δήμο λόγω της απόφασης δασικής υπηρεσίας. Πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη στο επιμελητήριο Κέρκυρας με την παρουσία και των δύο βουλευτών, του Δημήτρη Μπιάνκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη, καθώς και του Δημάρχου Στέφανο Πουλημένο. Ο κύριος Μπιάνκης, μιλώντας εχθές εδώ στην Κέρκυρας, αναφέρθηκε στις δυσλειτουργίες που έχουν παρατηρηθεί στην αδειοδότηση καταστημάτων στην πόλη της Κέρκυρας και οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Όπως επισήμανε, θα πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές που καταγράφονται στις σχέσεις κατοίκων και επιχειρηματιών. Καταφέρθηκε μάλιστα κατά των στοιχείων που δημιουργούν εντάσεις και φέρνουν τις σχέσεις στα άκρα.
1: Η ασκώντα την εκτελεστική εξουσία, και μιλάω όπως καταλαβαίνετε για το Δήμαρχο επί της ουσίας, την περιφερειάρχη σε δεύτερη φάση, είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία έτσι ώστε να πέσουν οι τόνοι και πραγματικά να βρούμε μια σύνθεση σε όλα αυτά και να αυτό το μοναδικό που έχει η πόλη της Κερκίδας, η παλιά πόλη, η συνύπαρξη δηλαδή των μονίμων κατοίκων με τους επιχειρηματίες, να μπορέσει να είναι σε καλύτερη δυνατή βάση. Ναι. Δυστυχώς δεν έχει πάρθει αυτή η πρωτοβουλία από τη Δημοτική Αρχή. Θεωρώ ότι είναι μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να την πάρει ο Δήμος ανά πάσα στιγμή, κάνοντας, αν θέλετε, και μια επιτροπή με μια προσωπικότητα. Ιδέες λέω, ξέρετε τώρα, δεν έχω τη λύση του κεφάλι μου. Με μια επιτροπή με την οποία να ηγηθεί μια προσωπικότητα υπεράνω κάθε αφισβήτησης, η οποία θα μπορέσει πραγματικά να διαφυλάξει, αν θέλετε, την ηρεμία και την συνέχιση της λειτουργίας της πόλης. Η εικόνα που είδαμε στις 21 Μαΐου, και το κλείνω αυτό το κομμάτι για την παλιά πόλη, η εικόνα που είδαμε στις 21 Μαΐου στην πόλη της Κέρκυρας, εμένα τουλάχιστον, ήταν αποκαρδιωτική για τα δικά μου δεδομένα. Θεωρώ ότι όλοι όσοι ζήσαμε την παλιά πόλη της Κέρκυρας με τις κλεισμένες επιχειρήσεις, δεν είναι εικόνα που πραγματικά ο καθένας ονειρεύεται για τον τόπο του και που ονειρευόμαστε για την Κέρκυρα την οποία αγαπάμε. Mm-hmm. Άρα, συνύπαρξη επαγγελματιών και κατοίκων με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα
2: και στην
1: καθημερινότητα. Ακριβώς, στην καθημερινότητα του καθενός.
0: Φυσικά ο κύριος Μπιάνκης αναφέρθηκε και στο θέμα με το άλσος της γαρίτσας, τονίζοντας ότι αυτή η επιτροπή που θα δημιουργηθεί πρέπει να λειτουργεί το ίδιο και για το άλσος της γαρίτσας. Την ίδια ώρα την ανησυχία του για τους σχεδιασμούς που υποστηρίζει δέχεται να οδηγήσουν σε αποδυνάμωση της θεσμικής προστασίας του κοινόχρου του χώρου Πρασίνου, εκφράζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαρίτσας στο άλσος. Μιλώντας εδώ στην Κέρκυρας, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αλέξανδρος Βέργης, τόνιζε ότι είναι ένα θέμα που άνοιξε ο ίδιος ο Δήμαρχος και δεν έπρεπε ποτέ να ανοίξει. Όταν σε σύσκεψη το 2025 δήλωσε την πρόθεσή του να αυξήσει το τραπεζοκαθίσματα από 45 τετραγωνικά μέτρα που δικαιούται το κάθε κατάστημα στα 100. Ήταν ένα θέμα που δεν έπρεπε, λέει, ποτέ να ανοίξει. Ας τον ακούσουμε.
3: Το θέμα όλο δημιουργήθηκε πότε? Δημιουργήθηκε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2025, στη Γενική Συνέλευση των Κατοίκων, που ο κύριος Δήμαρχος δήλωσε ότι προτίθεται να αυξήσει τα παραχωρούμενα τετραγωνικά στα καταστήματα από 45 να τα κάνει 100 και να δώσει και νέες άδειες όσους ζητήσουν. Ανακαινίστηκε ένα θέμα το οποίο έπρεπε να μείνει εκεί που ήταν, δηλαδή δεν έπρεπε να είχε ανοίξει το θέμα αυτό. Και όπως ήταν και παλαιότερα, έτσι και τώρα, να είχαμε μια κατάσταση στην οποία υπήρχε ένας κοινωνικός συμβιβασμός, αν θέλετε, και υπήρχε και μια ειρήνη και συνυπήρχαν τα καταστήματα με τους κατοίκους, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα λοιπόν η προσπάθεια αυτή η οποία έγινε συνεχίζεται. Τώρα που άνοιξαν πραγματικά οι ασκοί του αιώλου, είναι πολύ δύσκολο. Κανένα κατάστημα δεν έχει άδεια. Κανένα. Γιατί δεν μπορεί να δώσει άδεια. Γιατί και εμείς θέλαμε τα καταστήματα. Και εμείς ήμασταν οι καλύτεροι, αν θέλετε, πελάτες των καταστημάτων, γιατί όλο το χρόνο πηγαίναμε εκεί για τον καφέ μας, για το φαγητό μας κτλ. Δεν έπρεπε να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια, όπως είχαμε καλέσει και τον κύριο Δήμαρχο και τα είχαμε συζητήσει και τα είχαμε πει και στα Δημοτικά Συμβούλια, είχαμε καλέσει τότε, πριν δημιουργηθεί όλο το θέμα, και τους καταστηματάρχες στο έκτοτο Δημοτικό Σχολείο. Και τους είχαμε προειδοποιήσει, σταματήστε, πέστε στον κύριο Δήμαρχο να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε ούτε στους καταστηματάρχες. τι μπορεί να γίνει τώρα. Μπορεί να προσφύγουν τα καταστήματα και η Δημοτική Αρχή στο Συμβούλιο Επικρατείας και να προσπαθήσουν να ακυρώσουν την απόφαση της Επιτροπής στο άρθρο 152.
0: Μιλώντας για το...
3: Την απόφαση της Επιτροπής στο άρθρο 152.
0: Μιλώντας για το ίδιο θέμα...

λοιπόν, διότι πέρασε από διάφορες δημοτικές αρχές και υλοποιήθηκε στην περίοδο της προηγούμενης, της προκάτοχης δημοτικής αρχής, το έργο της ανάπλασης του άλσους. Το έργο της ανάπλασης του άλσους περιλαμβάνει μέσα, ενσωματώνει και τις επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται εκεί από 19 καταστήματα. Τα οποία εγώ τα βρήκα όταν έλαβε το Δήμο, δεν τα αυξήσαμε, τα ίδια έμειναν. Ατυχώς ασκήθηκαν πιέσεις, δημιουργήθηκε θέμα μεγάλο και ασκήθηκαν πιέσεις στην δασική υπηρεσία, η οποία κάνει μια εδώ η τοπική, η δική μας, διότι της Πάτρας είχε άλλο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού, πιο διασταλτικές οι ερμηνείες από πλευράς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δασών στην Πάτρα, από αυτές που κάνει εδώ η τοπική δική μας. Η τοπική δική μας είναι κατά γράμμα. Κατά γράμμα η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας. Η εθνική δασική νομοθεσία εφαρμόζεται με αυστηρότητα στο άλσος, όπου ασκούνται επί πολλές δεκαετίες επαγγελματικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένη λωρίδα που βλέπει στον εσωτερικό δρόμο. Αλκιβιάδου Δαρή και Αθανασίου Πολίτη. Μητροπολίτη Αθανασίου Πολίτη. Λοιπόν, εμείς είμαστε της άποψης ότι αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να συνεχίζουν να ασκούνται εκεί, στην επιφάνεια που έχει καθορίσει και το σχέδιο ανάπλασης του άλσους και δύο υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού, Πονιόρδου και Μενδώνη. Ό,τι ορίζουν αυτές οι αποφάσεις και ό,τι ορίζει το σχέδιο ανάπλασης του άλσους, το οποίο έχει την ένδυση και της δασικής υπηρεσίας, της Πάτρας, της προϊσταμένης αρχής της δικής μας. Ατυχώς έχουμε τις διαφορές αυτές ανάμεσα στις υπηρεσίες. Έχουμε προσφυγή της δασικής υπηρεσίας κατά της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας του άλσους, τον οποίο εγκρίναμε σχεδόν ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θυμάστε τη συνεδρίαση, που κατέληξε επιτέλους σε μια ομόφωνη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να λειτουργήσει το άλσος. Έχουμε τις εξελίξεις. Εμείς ετοιμάζουμε τώρα και μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152, που ακύρωσε την εγκριθήσα από την αποκεντρωμένη διοίκηση πράξη του κανονισμού για την λειτουργία του άλσους της Γαρίθας και Ανεμόμυλου. Εάν η χρήση του 2,5% συνιστά απειλή για το άλσος, τότε νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.

Ευχές γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια.

0: όπως είπαμε χθες στην Αρκέρκη, ας μίλησε ο βουλευτής του Πασόκ, ο Δημήτρης Μπιάνκης, ο οποίος σχολίασε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνει μια πίεση για το κόμμα του μετά τη δημιουργία των δύο κομμάτων, του Τσίπρα και της Καριστιανού. Ο κύριος Μπιάνκης αναφέρει ότι είναι νωρίς να κρίνουμε την επιλογή των πολιτών και τονίζει τη στήριξη που έχει ο νέος σχηματισμός, είπε τον κύριο Τσίπρα, από την κυβέρνηση και συγκεκριμένους οικονομικούς παράγοντες. Ας τον ακούσουμε.
1: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο. Ποτέ δεν τις φοβήθηκα. Πάντα τις πήρα υπόψη μου και εγώ και το ΠΑΚΕ, όσοι συνεργαζόμαστε και κινούμαστε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, αξιολογούμε, κρίνουμε και ανάλογα μέσα από τη ερμηνεία που δίνουμε στην κάθε έρευνα, αλλάζουμε όπου χρειαστεί και ρώτα. Δεν μας φοβίζει, δεν μας τρομοκρατεί όλη αυτή η παρουσία. Γνωρίζαμε και εκείνο που μας έχει, αν θέλετε, λίγο εντυπωσιάσει είναι η βούληση όλων των μέσων και ό,τι αυτό εκφράζεται πίσω από αυτά τα μέσα, και μιλάω για οικονομικά συμφέροντα, στη στήριξη του εγχειρήματος αυτού. Δηλαδή, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κυβέρνησε τον τόπο για 5 χρόνια, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος για δικούς του λόγους ακύρωσε στην πράξη τη συμμετοχή του στο κόμμα το οποίο αυτός είχε ιδρύσει και στο οποίο είχε κυβερνήσει την Ελλάδα για 5 χρόνια και δημιουργεί ένα δικό του προσωποπαγές για την ώρα κόμμα, αφήνοντας απ' έξω τους συνεργάτες τους και δείχνοντάς τους το ανάθεμα για το ότι κακό δημιουργήθηκε, ότι είναι υπεύθυνοι αυτοί. Προσπαθεί λοιπόν να περάσει από την κολυμπήτρα του Σιλοάρ και να βγει με ένα άλλο προσωπείο, να βγει προς την κοινωνία. Εμείς λέμε το εξής για τον κύριο Τσίπρα. Έχει παρελθόν και το γνωρίζουμε. Είναι η διακυβέρνηση του τόπου. Έχει παρόν και το βλέπουμε με τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που παίρνει και τις αγάπες και τις συνεργασίες που έχει ένθε και ένθε, με συμφέροντα και μη. Περιμένουμε και τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα και τους συνεργάτες του για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε και για την πρόταση για το μέλλον το οποίο προσβλέπει όσον αφορά την πατρίδα μας και όσον αφορά τον τόπο μας.
0: Το κόμμα Τσίπρα προκάλεσε και την αποχώρηση 150 στελεχών από τη Νέα Αριστερά. Ανάμεσα σε αυτά τα στελέχη είναι και η Κερκυραία Αλίκη Κατσαρού, υποψήφια βουλευτής του κόμματος. Η ίδια δεν αποκλείει να στηρίξει το νέο εγχείρημα Τσίπρα, αλλά όχι με την ιδιότητα του οργανωμένου στελέχους. Ας την ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο.
2: Η αποχώρηση αυτή ίσως να έπρεπε να έχει γίνει από καιρό. Ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα για τους. Όχι μόνο για τους βουλευτές, για πάρα πολλά αυτά στελέχη, διότι υπήρχαν έντονες εσωτερικές διαφωνίες. Αν θέλετε να σας πω τις δικές μου θέσεις, εντασσόμενες σε αυτό το χώρο, με άλλες προσδοκίες και άλλες προοπτικές για μια πολύ σύγχρονη αριστερά, για μια πολύ σύγχρονη οπτική στα πράγματα, δεν συνέβη. Υπήρχε μια εσωτερική, ένας εσωτερικός διχασμός και το πολιτικό γραφείο, το οποίο στη συνέχεια έγινε και η ηγεσία του κόμματος, ασχολούνταν με ζητήματα τα οποία εμείς όχι δεν θέλαμε να ασχοληθούμε, αλλά θα θέλαμε να ασχοληθεί μια αριστερά με πολύ περισσότερα. Με ζητήματα που θα έχουν αντίκτυπο. Όχι ότι δεν είναι όλα τα ζητήματα σημαντικά, αλλά για μένα, επιλέγοντας να εκτεθώ και επιλέγοντας να μπω σε ένα χώρο, τα σημαντικά ζητήματα και αυτά που θα έπρεπε να βγουν προς τα έξω, ώστε και ο χώρος αυτός να έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, ίσως να είναι εικονικά, αλλά να έχει μια μεγαλύτερη διάσταση στην κοινωνία. Μια μεγαλύτερη, έναν καλύτερο αντίκτυπο. Πόσο νέος θα ζήσει καλύτερα, πόσο ηλικιωμένος θα ζήσει καλύτερα, πόσο πολιτισμός θα μπει ξανά στη ζωή μας, πώς θα διχειριστούμε τα σκουπίδια μας, πώς θα ενισχυθεί η αυτοδιοίκηση. Δεν ασχοληθήκαμε και δεν επικοινωνήσαμε τέτοια ζητήματα. Υπήρξε μια εσωστρέφεια και υπήρξε και μια μεγάλη ενασχόληση με ζητήματα που αφορούν περισσότερο ιδεαλιστικές κατευθύνσεις παρά ρεαλισμό και πραγματικότητα.
3: Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα στελέχη συνεργαστούν, ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα, εσείς θα ακολουθήσετε?
2: Εγώ θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα. Πολύ πιθανό να στηρίξω, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πράγματα στη χώρα. Πολύ πιθανό να είναι ψηφοφόρο. Αλλά η ενεργή ενασχόληση δεν νομίζω ότι Είναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη αυτή τη στιγμή.

Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κυρκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Κεντρική φωτογραφία, ένα τροχαίο ατύχημα με τίτλο «Τριπλασιάστηκαν τα τροχαία στα Ιόνια το Μάιο». Ανασυγκριτική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων καταγράφουν τα στοιχεία της αστυνομίας για τον Μάιο του 26 στα Ιόνια νησιά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι παραβάσεις ξεπέρασαν τις 3.300 με την υπερβολική ταχύτητα και τη μη χρήση κράνους να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Το 1/10 των ιδιοκτησιών του κτηματολογίου είναι αγνώστου πατρός. Στοιχεία από τη Βουλή. Εκδήλωση στην Αθηναϊκή Λέσχη για τα 190 χρόνια της αναγνωστικής την 5η 28 Μαΐου στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων της Αθηναϊκής Λέσχης. Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία επαιτειακή εκδήλωση για την αναγνωστική εταιρεία Κέρκυρας στο πλαίσιο του εορτασμού των 190 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας της. Πέθανε στα 94 του ο Άγγελος Αντωνόπουλος, η ιδιαίτερη σχέση του με την Κέρκυρα. Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τον τουρισμό και στην Ελλάδα. Στα αθλητικά, ο Παγιάτης στον Παγκόσμιο με την Εθνική Ανδρών Χάντμπολ. Και στο editorial του Γιώργου Κατσαΐτη, η αόρατη μαρίνα της Γαρίτσας. Ο όρμος της Γαρίτσας δεν είναι μαρίνα. Δεν διαθέτει προβλήτες, θέσεις λιμενισμού, λιμενικές υπηρεσίες ή οργανωμένη διαχείριση. Κι όμως κάθε καλοκαίρι, λειτουργεί ως μία από τις μεγαλύτερες άτυπες μαρίνες της χώρας. Δεκάδες τουριστικά σκάφη παραμένουν αρόδου, ενώ οι επιβάτες τους μετακινούνται πολλές φορές την ημέρα προς την πόλη με λάντζες και βοηθητικά σκάφη που προσεγγίζουν τη σκάλα του Δημάρχου. Πάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Κεντρικό της θέμα, καμία νέα αρμοδιότητα χωρίς αντίστοιχους σπόρους, η εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Σπύρου Ιωάννου στο συνέδριο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο αντιπεριφερειάρχης Κροταξίας και Περιβάλλοντος Ιωνίων Νήσος, Σπύρος Ιωάννου, κατέθεσε εισήγηση με θέμα νέα τοπική αυτοδιοίκηση από τις αγγυλώσεις του παρελθόντος στη λειτουργική ευθύνη του μέλλοντος. Στο διήμερο επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε στα Προπήλαια στις 13 και 14 Μαΐου του 26, υπό την αιγίδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΚΕΔΕ. Κεντρική φωτογραφία, η Αθηναϊκή Λέσχη τίμησε τα 190 χρόνια της αναγνωστικής. Άλλο ένα θέμα, πρόσκληση στις περιφέρειες για ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων. Αλέξανδρος Αυλονίτης, η Γαρίτσα δεν προσφέρεται για ξεπούλημα και μετατροπή σε απέραντο αγκυροβόλιο. Και Δημήτρης Μπιάνκης, δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τη νέα γενιά, κτηματολόγιο, στο μικροσκόπιο οι εκκρεμότητες, τα άγνωστα ιδιοκτήτικοι σκιές του διαγωνισμούς. Με πρωτοβουλία του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτή Κέρκυρας Δημήτρη Μπιάνκη, κατατέθηκε ερώτηση και αίτηση κατάθεση εγγράφων προς τους υπουργούς ψηφιακής διακυβέρνησης και περιβάλλοντος και ενέργειας, με στόχο να αποσαφινιστεί η πραγματική κατάσταση του έργου και να δοθούν απαντήσεις για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια δικαίου, την προστασία της ιδιοκτησίας και τη λειτουργία του κτηματολογίου. Στον πολιτισμό, 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Η Κέρκυρα υποδέχεται πολιτισμούς από όλο τον κόσμο το τριήμερο 24 με 27 Ιουνίου. Και σκάκι σχολικό πρωτάθλημα, οι νικητές στο Δημοτικό Αγίου Μάρκου.

0: Όπως λέγαμε και χθες, με αύξηση 10% στις αφίξεις πτήσεων εξωτερικού, έκλεισε ο φετινός Μάιος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.447 αφίξεις έναντι 1.313 πέρσι, δηλαδή 134 περισσότερες τη φετινό περίοδο. Στην κορυφή της λίστας παραμένει η Μεγάλη Βρετανία, ενώ δεύτερη έρχεται η Γερμανία. Ακούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΗΠΑ Κέρκυρας, Δημήτρη Ρούσο.
1: Μετρήσαμε περίπου 10% αύξηση στον αριθμό των αφίξεων. Μιλάμε για εμπορικές πτήσεις από προορισμό του εξωτερικού βέβαια, για να τους συγκρίνουμε με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αυτό το μήνα,
2: εδώ μιλάμε για πτήσεις ή για επιβάτες?
1: Για πτήσεις. Mm. Εμείς μετράμε αεροπλάνα, δεν μετράμε επιβάτες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μετρήσαμε 1.447 αφίξεις, ενώ πέρσι τον Μάιο είχαμε 1.313. Αυτό μας δίνει 134 περισσότερες αφίξεις και ένα ποσοστό 10% αύξησης. Όπως πάντα τη μερίδα του Λέοντος την έχει η Μεγάλη Βρετανία. Μέτρησε 636 πτήσεις, ενώ πέρσι είχε 599. Και είναι περίπου οι διπλάσεις από τον αμέσως επόμενο που είναι η Γερμανία με 328. Που και η Γερμανία αυτό το μήνα που πέρασε ανέκαμψε, διότι αν θυμάστε τον Απρίλιο ήταν η μόνη χώρα που είχε μία μείωση.
2: Είχε κάνει μία γέλα τον Απρίλιο, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ τώρα μπορούμε να πούμε ότι όλες οι χώρες που είχαμε αφίξεις είχαν ή ίδια ή περισσότερες, μεγαλύτερο αριθμό.
2: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, μετά τη Γερμανία που είναι στη δεύτερη θέση, η Πολωνία είναι τρίτη με 112, η Γαλλία πάει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε θυμηθείτε ότι ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα της έναρξης της περίοδου και τον Απρίλιο ήταν δεύτερη, είχε περάσει τη Γερμανία. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν είναι στην τέταρτη θέση με 101 πτήσεις, η Ολλανδία κλείνει την πεντάδα με 42 και μετά έχουμε πάρα πολλές χώρες, δηλαδή Βέλγιο, Ιταλία, η οποία να θυμίσω ότι από προχτές, πρώτη του μήνα, η Ιταλία αρχίζει και ανεβαίνει, γιατί μπαίνουν στο πρόγραμμα πάρα πολλές ιταλικές πόλεις, πολλά ιταλικά αεροδρόμια και από την EasyJet και από τη Ryanair και από τη Volotea. Οπότε θα ανέβει σίγουρα στη δεύτερη-τρίτη θέση η Ιταλία, αν όχι τον Ιούνιο, αλλά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οπωσδήποτε.
0: Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρα περιβάλλοντος, αύριο ο Σύλλογος Προστασίας του Βίδο οργανώνει επίσκεψη στο νησί. Ο κύριος Λιδεστινός αναφέρει ότι θα υπάρξει απογευματινό δρομολόγιο από Καΐκη με επιστροφή μετά τις 9 το βράδυ.
3: Είναι για μεθαύριο. Μεθαύριο την Παρασκευή είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Το περιβάλλον το οποίο δέχεται τεράστιες επιθέσεις, έχει τεράστια προβλήματα και πρέπει όλοι να το δούμε με μια διαφορετική ματιά. Και η Κέρκυρα, σε ένας τόπος που είναι το περιβάλλον πραγματικά κινδυνεύει, η δημόσια περιουσία, η δημοτική περιουσία πραγματικά βρίσκονται στο στόχαστρο, έχουμε σοβαρά προβλήματα από τον Ερημίτη μέχρι του Χαλικούνα, μέχρι την πρόσβαση σε παραλίες, μέχρι την καθαριότητα. Εφέτος όμως ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος πρότεινε, και εμείς φυσικά συμφωνήσαμε, όπως και η Διασυλλογική Επιτροπή Φορέων συμφώνησε και στηρίζει την εκδήλωση, και είπαν ότι φέτος να γίνει η εκδήλωση για το περιβάλλον να γίνει πάνω στο Βίδο. Με έναν συμβολισμό. Ο συμβολισμός είναι ότι δυστυχώς το νησάκι αυτό το οποίο είναι ούτε ένα μίλι από την πόλη, που είναι το μπαλκόνι, το όμορφο μπαλκόνι της Κέρκυρας, δυστυχώς είναι αποκομμένο, εγκατελειμμένο και πραγματικά κινδυνεύει. Ένας τόπος όμορφος, ένας τόπος που είναι συνδεμένος με την ιστορία, με την ιστορία των Σέρβων, με τα παιδιά μας, με τις κατασκηνώσεις, με τους προσκόπους και τους οδηγούς, δυστυχώς είναι απομονωμένο. Έτσι λοιπόν η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή επάνω στο Βίδο.
2: Ναι.
3: Τον κύριο λόγο θα έχουν φυσικά από το Σύλλογο Προστασίας του Περιβάλλοντος, που το θέμα είναι το περιβάλλον και φυσικά συνδεμένο και με το Βίδο. Γι' αυτόν τον λόγο και οι δύο σύλλογοι, σε συνεργασία πάντα με τη Διασυλλογική Επιτροπή που συμμετέχει, δεν απλώσαμε να καεί και δυστυχώς πάλι τα ίδια. Θα φύγει 5,5 ώρα, είναι το Οδύσσια 1. Θα φύγει ακριβώς πώς είναι εκεί που είναι παρατημένο το Άγιο Στέφανο, στο Δημοτικό Καΐκη, ακριβώς από πίσω. Περνάμε τη Γεφυρούλα, ακριβώς από πίσω θα είναι παρκαρισμένο. Θα μας πάρει 5,5 ώρα, Το πρόγραμμα λέει ότι ο καθένας, κάθε παρέα, κάθε ομάδα βγαίνει, περπατάει, ανακαλύπτει το βίδο, κάνει το μπάνιο, μαζεύουν σκουπίδια, καθαρίζουμε όσο μπορούμε τις ακτές και επιστρέφουμε 7.30 περίπου και ξεκινάει η εκδήλωση για το περιβάλλον. Επιστροφή 9.30 ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Αν αυτά τα κάποια σχέδια που έχουμε να έρθει και ένα μικρό συγκροτηματάκι ευοδοθούν, μπορεί να καθίσουμε και κάνα ταρτάκι παραπάνω.
4: Να μην ξαναφάω βράδυ, παίρνω απόφαση. Να το κόψω το ρημάδι, παίρνω απόφαση. Να χαρίσω την κιθάρα, παίρνω απόφαση. Να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση.

Να γυμνάζομαι στον πάγκο, παίρνω απόφαση. Και να μάθω twist και μάπο, παίρνω απόφαση. Κυριακές να μην ψαρεύω, παίρνω απόφαση. Και στα μπαρ να σε χορεύω,

0: μακριά.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
2: Και στο βούδα να πιστέψω, παίρνω απόφαση. Μέσα πίδι να παλέψω, παίρνω απόφαση. Να νηστέψω μια βδομάδα, παίρνω απόφαση. Και να αλλάξω και ομάδα, παίρνω απόφαση. Ό,τι θες να το αλλάξω,

0: μας.
1: Ο κύριος Ρεδεστινός στη συνέντευξη του εδώ αναφέρθηκε και στο Χαλικούνα, που έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα με την ένταξή του από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο καθεστώς των απάτητων παραλίων. Απ' τη μία είναι η αυτοδιοίκηση και οι επιχειρηματίες και απ' την άλλη οι οικολογικές οργανώσεις. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας απέστειλε ψήφισμα σχετικά με το καθεστώς προστασίας της παραλίας Χαλικούνα. Με το ψήφισμά του εκφράζει τη στήριξή του στην ανάγκη επανεξέτασης του υφιστάμενου πλαισίου με στόχο τη διαμόρφωση μιας ισορροπημένης λύσης που θα διασφαλίζει τόσο την αποτελεσματική προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, όσο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την τοπική επιχειρηματικότητα και την εύρυθμη εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Όπως τονίζει στο ψήφισμά του το επιμελητήριο, το καθεστώς της απάτης παραλίας περιορίζει σημαντικά την ασφαλή και εύρυθμη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, δημιουργεί συνθήκες έλλειψης βασικών υποδομών και υπηρεσιών, πλήττει επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην περιοχή και επιδρά αρνητικά στην τοπική οικονομία και στην αναπτυξιακή προοπτική της Νότιας Κέρκυρας. Η μεγάλη αγωνία όλης της αυτοδιοίκησης και όλων των και του επιμελητηρίου και άλλων φορέων για την ένταξη της παραλίας Χαλικούνα στο καθεστώς απάτητες δεν φάνηκε τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε ένα σωρό παραβάσεις στην περιοχή, γιατί η περιοχή ανήκει στις περιοχές Natura 2000. Δηλαδή υπάρχει ένα καθεστώς που πρέπει να προστατεύει το περιβάλλον. Σε αυτό το καθεστώς του Natura 2000 πρέπει όποια επιχείρηση, όποια καντίνα ή άλλη επιχείρηση δραστηριοποιείται στην περιοχή να είναι τροχύλατη. Εδώ είχαμε και μια μόνιμη κατασκευή τα τελευταία 20 χρόνια που το χειμώνα παρέμενε στο σημείο. Θα έπρεπε, για να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε όλες αυτές τις απαγορεύσεις τώρα ως απάτητη παραλία, όλα αυτά τα χρόνια, όλοι αυτοί οι φορείς τώρα που ζητούν να βγει από το καθεστώς απάτητης παραλίας ο Χαλικούνας, να φρόντιζαν να τηρούν τα νόμιμα και να κάνουν τους ελέγχους που θα έπρεπε να γίνονται στην περιοχή. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, είναι 7:59. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΚ Κέρκυρας και στους 99 και 300 FM έρχεται η Μαρίνα Μοσχάτ.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιάννα Σημέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρίες στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Έχουμε να τα πούμε λίγο καιρό. Ναι, έτσι είναι αυτά. Κάποιες φορές χρειάζεται να λείψουμε. Ευτυχώς πως το λέω, για καλό. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά κι εσείς, να είμαστε καλά όλοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 4 του μηνός Ιουνίου. Να σας πω και καλό μήνα, γιατί το έχουμε πει μαζί. Είστε και τεραχρονισμένα, να το πω, γιατί να μην το πω. Η Μαρινά μας χάτει στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. 4 λοιπόν του μηνός σήμερα. Και ο Ιούνιος, εντάξει, λίγο θέλει να μας κάνει τσαλιμάκια. Γιατί δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν είναι καλοκαιρινός ή ανοιξιάτικος μήνας. Και εμείς εδώ τουλάχιστον ξέρετε ότι το στηρίζουμε αυτό. Τον υποστηρίζουμε τον Ιούνιο. Θέλουμε να είναι αναποφάσιστος. Δεν θέλουμε να αποφασίσει ξαφνικά ότι είναι καλοκαίρι και ανεβάζει τις θερμοκρασίες στα ύψη. Θέλουμε να μείνει σε μια ψευδαίσθηση ότι είναι άνοιξη ακόμα. Λοιπόν, γι' αυτό και θα ξεκινήσουμε με τα του καιρού. Όχι, να πούμε την ταυτότητά μας πρώτα. Χωρίς ταυτότητα, πού πάμε? Εδώ λοιπόν στην ΕΡΤ 99 και 3 μεγάλη κλειστά FM και ΕΡΤ ΕΚΟ. Μην το ξεχνάτε, μας ακούτε και από το ΕΡΤ ΕΚΟ, ηλεκτρονικό υπολογιστή, τάμπλετ, κινητό, τηλέφωνο. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ακρόαση οποιαδήποτε στιγμή εσείς θελήσετε. Και βέβαια το κλασικό ραδιοφωνάκι, το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό σας, στο σπίτι. Καλημέρα σε όλους. Υπομονή σε εσάς που κινείστε εδώ στην Εθνική Λευκή. Μας έχει λίγο κίνηση σήμερα. Την έχει, με συγχωρείτε, αλλά την έχει λίγο κίνηση. Οπότε να είστε υπομονετικοί και να έχετε τα μάτια σας πάντα στο δρόμο, όχι στο κινητό σας τηλέφωνο, γιατί το βλέπω συχνά και μάλιστα είδα και σήμερα έναν επαγγελματία στο τιμόνι να έχει το κινητό τηλέφωνο και να στέλνει, να δέχεται μηνύματα, δεν ξέρω τι έκανε ακριβώς, αλλά πάντως είχε τα μάτια του στο κινητό και όχι στο τιμόνι και μετέφερε και κόσμο. Λοιπόν, μπορείτε να επεμβαίνετε, μπορείτε να παρεμβαίνετε, μπορείτε να μιλάτε μαζί μας, μπορείτε να μας λέτε θέματα, να μας επισημαίνετε πράγματα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, που έχουν να κάνουν με την ειδησιογραφία, να λέτε την άποψή σας, τη γνώμη σας. Έχουμε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα εμείς εδώ και περιμένουμε 2661-030-080 και 39700 είναι τηλεφωνικές γραμμές για οποιονδήποτε θέλει να μιλήσει μαζί μας και να πει αυτό το οποίο νομίζει. Εδώ που τα λέμε ο τίτλος της καθημερινής εκπομπής, συνήθως είμαστε 8 με 9, αν αλλάξει κάτι, παίρνουμε και μια ωρίτσα. Είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, δεν έχει σημασία. Εσάς αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να είστε πλήρως ενημερωμένοι και εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Όσο το καλύτερο μπορούμε, όσο καλύτερα μπορούμε. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Σήμερα λοιπόν ο καιρός σας έλεγα ότι είναι λίγο αναποφάσιστος. Έχει λίγο συννεφιά, μάλλον θα βρέξει. Έβρεξε και χθες λιγάκι, άντε και σήμερα να βρέξει επίσης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 μποφόρ, 3 με 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή, η θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή 28 βαθμοί Κελσίου ανεβαίνει η θερμοκρασία. Βελτιώνεται λίγο καιρό, έχουν με μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο 29 βαθμοί Κελσίου και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Κυριακή, αυτή η Κυριακή, 32 βαθμοί Κελσίου και καλός ο καιρός. Η Δευτέρα 33 βαθμοί Κελσίου και καλός ο καιρός. 32 βαθμοί Κελσίου και την Τρίτη με καλό καιρό. Δεν έχουμε ανέμους αυτές τις μέρες που σας λέμε, έχουμε σχεδόν άπνοια, 2-1 μποφόρ εκεί. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη. Αυτά λοιπόν από πλευράς του καιρού, που είπαμε σήμερα θα είναι λίγο ανοιξιάτικος και περίεργος σήμερα και αύριο, αλλά το Σαββατοκύριακο αρχίζει να τσιμπάει τα τριαντάρια του. Σου λέει, σας έκανα το χατήρι, τώρα αντεπάμε στα δύσκολα.

δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, θέματα που έχουν να κάνουν και με τις επιστήμες. Έτσι αφήνουμε εκτός, μας αρέσει η επιστήμη και ιδιαίτερα αυτό το οποίο όλο αυτό το διάστημα μας απασχολεί και θα μας απασχολεί και ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Για να τα δούμε.

με τη ρεγάτα Πρίντεζη Κόρφου, Πρίντεζη Κέρκυρα. Είναι ένας θεσμός, είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Το αγαπούν πολύ οι Ιταλοί, το αγαπούν πάρα πολύ οι Κερκυραίοι. Νομίζω κλείνει και 40 χρόνια φέτος. Και έτσι είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση που συμμετέχουν αρκετά σκάφη από ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μια διοργάνωση την οποία οι Ιταλοί φροντίζουν να γίνεται με πανηγυρικό τρόπο. Δηλαδή εβδομάδες πριν κάνουν συνέντευξεις τύπου, κάνουν εκδηλώσεις, κάνουν ημερίδες, μιλάνε, διασκεδάζουν. Και γίνεται μια προσπάθεια αυτό να μεταφερθεί και εδώ στην Κέρκυρα μέσα από την Μαρίνα στα Γουβιά, που έχει αναλάβει τη συνδιοργάνωση μαζί με το Circolo de la Vela στο Πρίντεζι, τον αντίστοιχο δηλαδή ιστιοπλοϊκό όμιλο. Θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα, να μυρίσει λίγο θάλασσα? Θέλετε? Για να δούμε.

0: Για να πάρουμε λοιπόν λίγο θαλασσινό αέρα και να πάμε στην Μαρίνα Σταγουβιάν. Στον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Μαρίνα Σταγουβιάν συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Γούρο, είναι ο πρόεδρος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κλείνει 40 χρόνια η ρεγκάτα.
1: Ακριβώς, μεγάλωσε η κυρία Γκάτα.
0: Μεγάλωσε, ναι. Έγινε μεγάλη γυναίκα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Έχουμε φέτος την 40η επέτειο της Διεθνούς Ρεγκάτας Μπρίντιζι Κορφού. Εσείς έχετε αναμεταδώσει αρκετά από
0: τα πολλά χρόνια τώρα, ναι.
1: Πολλά
0: χρόνια. 10 χρόνια γιατί... και πλέον.
1: 10 χρόνια και πλέον, γιατί έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές στον Μπρίντιζι. Για να πούμε στους ακροατές μας, ξεκινάνε οι εργασίες ρεγκάτας το Σάββατο που μας έρχεται μεθαύριο, Σάββατο στις 6 του μηνός, γίνεται η τελετή ενάρξεως στο λιμένα του Μπρίντιζι, όπου είναι παρατεταγμένα όλα τα σκάφη εκεί. Φέτος ελπίζω πως θα έχουμε πάνω από 80 σκάφη, όπως και πέρσι. Όλες οι εθνικότητες, είναι αρκετά ελληνικά σκάφη δικά μας, είναι τα περισσότερα ιταλικά, αλλά είναι και άλλες εθνικότητες, Γάλλοι, από την Κροατία, Άγγλοι κλπ. Πολλές εθνικότητες, είναι πάρα πολύ δημοφιλής η ρεγκάτα. Οπότε έχουμε τελετή ανάξεως το Σάββατο. Την Κυριακή το μεσημέρι έχουμε την εκκίνηση. Είναι αρκετά θεαματικό γεγονός. Φανταστείτε 80-90 σκάφη με τα πολύχρωμα πανιά τους στο λιμάνι του Μπρίντιζι. Να βοηθήσει ο καιρός και από ό,τι βλέπω από την πρόγνωση θα έχουμε μάλλον καλό αεράκι να κατέβουμε και θα αρχίσουν να τερματίζουν στο λιμάνι της Κασιόπης τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Όλη τη Δευτέρα θα τερματίζουν τα σκάφη. Και την Τρίτη έχουμε το μεγάλο πάρτι της απονομής. Τη Δευτέρα το βράδυ, το απόγευμα, έχουμε στη Μαρίνα ένα πολύ ενδιαφέρον μουσικό πρόγραμμα για τους φίλους της μουσικής στην Κέρκυρα. Να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια τοπικά μουσικά σύνολα που νομίζω θα ευχαριστηθεί όλος ο κόσμος. Θα γίνει η τελετή αυτή και η τελετή της απονομής των βραβείων θα γίνει όχι στο γήπεδο κρίκετ που ήταν πρώτα, αλλά στην διαμορφωθήσα περιοχή, στον περίπατο της Μαρίνας, εκεί ακριβώς μπροστά από τα σκάφη. Οπότε και το τηλεοπτικό θέμα θα είναι και πιο ωραίο ακόμα. Θα στηθεί μια σκηνή πολύ ωραία. Ναι, ακριβώς προς το τέλος της Μαρίνας. Θα είναι αρκετά ωραίο το περιβάλλον. Θα μαζευτούν 400-500 ιστιοπλόοι, θα έχουμε απονομή βραβείων, μετά θα έχουμε μουσική, χορό κτλ. Όπως κάθε χρόνο.
0: Είναι δύο μέρες που το γιορτάζουμε κι εμείς εδώ. Και είναι και αρκετές μέρες που το γιορτάζουν απέναντι στο Πρίντεζι, γιατί είναι μια εκδήλωση πολύ σημαντική για αυτούς. Και το έλεγα και προηγουμένως, ότι νομίζω πάνω από εβδομάδα, ίσως και δύο και τρεις εβδομάδες, που ξεκινούν να κάνουν από συνεντεύξεις τύπου, από μεταδόσεις διαφόρων εκδηλώσεων κτλ. Λοιπά, γίνεται μια πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Ναι, απέναντι. Τους βοηθάει εκεί, γιατί εκεί είναι όλοι μαζεμένοι πριν γίνει η κίνηση. Εμάς εδώ δεν μας βοηθάει, γιατί έχουμε τον τερματισμό. Ναι. Όμως φέτος, όπως θα δείτε στη Μαρίνα, θα έχουμε στήσει αρκετά περίπτερα. Διάφορες τοπικές εταιρείες θα διαφημίζουν τα προϊόντα τους και πιο μεγάλη εκδήλωση από ό,τι πέρσι. Και προσπαθούμε κάθε χρόνο να τη μεγαλώνουμε. Σε εμάς το μεγάλο γεγονός είναι βέβαια το πάρτι της απονομής, που είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Μαζεύονται από 400-500 ιστιοπλόοι. Θα ήθελα να πω βέβαια ότι όλοι αυτοί που συμμετέχουν στη ρεγκάτα σχεδόν όλοι μένουν πίσω για διακοπές στην Κέρκυρα. Δηλαδή, εκτός από ένα αθλητικό μεγάλο γεγονός, είναι και αρκετά σημαντικής τουριστικής αξίας για το νησί μας, γιατί οπωσδήποτε προωθεί τον τουρισμό στην Κέρκυρα.
0: Και βέβαια όλοι αυτοί που έρχονται με τα σκάφη έχουν και τους συνοδούς τους, έχουν τις οικογένειές τους, οι οποίοι έρχονται με το πλοίο της γραμμής και τα λοιπά. Ναι, και οι οποίοι έρχονται, όπως είπατε, για να καθίσουν, είτε να μείνουν στην Κέρκυρα, είτε να πάνε και στα νησιά μας και στην Ερίκουσα και στο Θονούς, πάει πολλοί κόσμος. Ναι, είναι κόσμος που μένει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Τώρα θα σας ρωτήσω, γιατί δεν μπορώ, επειδή το έχω δει και το έχω ζήσει πολλά χρόνια τώρα, αυτό το οποίο γίνεται απέναντι στο Πρίντιζι, πιστεύει και πόσο στηρίζεται και από τις αρχές απέναντι. Εδώ έχουμε κάτι ανάλογο. Έχουμε καταλάβει δηλαδή ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι όφελος. Να το δούμε και λίγο φελμιστικά, δηλαδή απλά, πρακτικά και ψυχρά.
1: Κοιτάξτε, ναι, πάντα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Οι αρχές είναι κοντά μας, η περιφέρεια, ο Δήμος, Πολ και μας βοηθάει πάρα πολύ. Εσείς είστε πάντα κοντά μας και τα άλλα μέσα ενημέρωση στην Κέρκυρα. Και ο κόσμος και ο επιχειρηματικός κόσμος είναι κοντά μας. Η Μαρίνα είναι κατά βάση χρυσός χορηγός, η Ντίμαρη. Άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κόσμο της θάλασσας βοηθάνε. Πάντα μπορείς να γίνεις καλύτερος, εννοείται. Και πάντα μπορεί να πάρεις παράδειγμα από οτιδήποτε καλό γίνεται από τους Ιταλούς απέναντι. Αλλά δεν είμαστε και άσχημα, αλλά πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση. Πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση.
0: Κατανοητό. Τώρα, πόσα σκάφη θα είναι από εμάς εδώ, από Κέρκυρα?
1: Από εμάς τουλάχιστον 6 έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Mm-hmm. Πιστεύω θα μαζευτούν και 2-3 ακόμα μέχρι την τελευταία μέρα. Ξέρετε, έχουν πάρα πολλοί, πηγαίνουν τελευταία στιγμή, πηγαίνουν και γράφονται και πάνω στο Brindis, για να βγαίνουν και γράφονται εκεί επί τόπου. Mm-hmm. Ναι, βέβαια περισσότεροι έχουν γίνει οι προαγγραφές ήδη, αλλά μαζεύονται και αρκετή τελευταία στιγμή. Φαντάζομαι θα είναι 7-8 ελληνικά σκάφη θα είναι.
0: Έρχονται και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Θυμάμαι έρχονταν από Λευκάδα.
1: Βέβαια, από Λευκάδα έρχονται, από Λευκάδα έρχονται, από Πρέβεζα έρχονται. Πιο παλιά είχε έρθει και ένας από Λευκάδα έρχονται, από Λευκάδα έρχονται, από Πρέβεζα έρχονται, πιο παλιά είχε έρθει και ένας

0: Οπότε πρέπει να κάνεις αρκετή απόσταση να ανέβεις πάνω, να είσαι πιο πριν εκεί και μετά να κατέβεις. Είναι, πρέπει να αφιερώσεις σχεδόν μια εβδομάδα για όλο αυτό το γεγονός. Οπότε έχει και αυτή τη δυσκολία του, βέβαια.
1: Τώρα, ένα σκάφος, γιατί βλέπουμε βεβαίως απέναντι κάτι σκάφη πολλών εκατομμυριών. Που εντάξει, τα κοιτάς και τα χαζεύεις απλώς από μακριά.
0: Πειρασμός ναι, μεγάλος.
1: Όσο πειρασμός και να είναι, δεν ξέρω, ναι. Εν πάση περιπτώσει, για ένα σκάφος normal, ας πούμε, τι πλήρωμα χρειάζεται, πόσος κόσμος δηλαδή είναι μέσα?
0: Θα έλεγα ένα σκάφος γύρω στα 10-12 μέτρα θέλει 6-7 άτομα τουλάχιστον. Τα μεγάλα σκάφη που βλέπετε, σαν το Ιντρούσα και τα λοιπά, έχουν καμιά πιθαριά άτομα πλήρωμα.
1: Ναι, αυτά είναι τεράστια τώρα, δεν είναι. Παίζουν σε άλλη κατηγορία αυτά. Ιντρούσα δηλαδή παίζει αλλού, παίζει άλλη κατηγορία.
0: Βέβαια. Είναι και επαγγελματικό σκάφος.
1: Εντάξει.
0: Πληρώνονται αυτοί και τα λοιπά. Αλλά ένα σκάφος.
1: Και έχουν και πολύ μεγάλου χορηγού.
0: Ναι, βέβαια. Μεταξύ των οποίων και το κοντό Καλιμπέι Hotel, το έχετε δει, το έχουν
1: τη καμπανιά. Βέβαια.
0: Που και εμάς βέβαια μας βοηθάει, εννοείται. Έχουμε τη Δευτέρα το βραδάκι ένα πάρα πολύ ωραίο δείπνο για τους άρχοντες του ιστιοπλοϊκού ομίλου του Μπριντζί, για το Μπριντζί, το
1: Τσίρκο Ντελαβέλα.
0: Ναι, και το κοντό Καλιμπέι κάθε χρόνο μας κάνει χορηγία το δείπνο αυτό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Μπράβο, ναι. Ναι, όχι, βοηθάει Βούλγαρης εκεί, βοηθάνε όσο μπορούν οι άνθρωποι εκεί, γιατί την Κέρκυρα σε τέτοιες
0: περιπτώσεις. Μεγάλος φίλος, ο Μπάμπης, ο Βούλγαρης, καλός φίλος.
1: Γενικά η οικογένεια Βούλγαρη, ναι, είναι σε αυτά. Είναι σε αυτά πολύ συνεργάσιμοι. Πραγματικά. Λοιπόν, και τα σκάφια αυτά έρχονται στη Μαρίνα, έτσι δεν είναι μετά?
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπου
0: ναι,
1: φιλοξενεί, είναι και, όπως λέγατε, και ο μεγάλος χορηγός, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι είναι αυτό, να φιλοξενήσεις το σκάφι σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί... Ναι.
0: Ακριβώς. Είναι αρκετά εύκολη. Δύσκολο για τη Μαρίνα και γίνεται αρκετή προετοιμασία και πολύ νωρίτερα από τις μέρες του αγώνα. Η Μαρίνα πάντα είναι κοντά μας εδώ και χρόνια τώρα, όπως ξέρετε. Είναι ακριβώς, είναι την πιο δύσκολη εποχή. Πρέπει να έχουν πολύ μεγάλο αριθμό σκαφών. Δηλαδή αρκετά καλά όλο αυτό. Μεγάλωσε και η Μαρίνα τώρα φέτος, όπως ξέρετε, και πέρσι και φέτος. Από τις πιο μεγάλες μαρίνες είναι ευχάριστο το μέρος. Αρέσει στους Ιταλούς πάρα πολύ. Αγαπάνε την Κέρκυρα, τους αρέσει και η Μαρίνα γιατί έχει όλα αυτά που χρειάζονται. Οπότε δουλεύει αρκετά καλά η όλη διαδικασία.
1: Και πόσος κόσμος δουλεύει τώρα για όλο αυτό, για όλη τη διοργάνωση, γιατί δεν είναι μόνο ιστιοπλό, είναι και ο κόσμος που είναι πίσω. Να το διοργανώσει, να υποδεχτεί τα σκάφη στον τερματισμό.
0: Να κρεμάσει τις σημαίες, την Μαρίνα.
1: Ναι, όλα, ναι, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο.
0: Κάποιος που λαμβάνει τα τραπέζια που θα γίνει το πάρτι για να πάμε μετά.
1: Όλα αυτά, ναι.
0: Όλος ο κόσμος, πολλοίς κόσμος, όπως είπατε, πολλοίς κόσμος, είναι μεγάλη προετοιμασία γιατί είναι και μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που παίρνουν μέσα στο πάρτι, είναι 400-500 άνθρωποι, οπότε και μετά για αυτούς όλους έχουμε δωρεάν φαγητό, βέβαια, έτσι, εννοείται, και μπύρα, η Corfu Beer μαζί μας, οπότε ναι, ακριβώς, και μπύρα καταναλώνεται σε τεράστιες ποσότητες.
1: Φαντάζομαι, οι Ιταλοί έρχονται πολύ λυψασμένοι από τον αγώνα.
0: Όσο και να παίρνουν αυτό, συζητούσαμε με την Corfu Beer. Λέμε, πέρσι ήπιαν, και λέω, φέρετε παραπάνω. Φέρετε, μου λέει, όσο και να φέρουμε, θα ξαναπιούν.
1: Πάλι θα την πιούνε. Αυτό είναι καλό, λοιπόν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το Σάββατο, λοιπόν, εκεί γίνεται η έναρξη. Το Σάββατο το απόγευμα. Εκεί μπροστά στις ρωμαϊκές κολόνες.
0: Μπροστά στις ρωμαϊκές κολόνες. Θα είστε και εσείς εκεί, όπως κάθε χρόνο. Θα τα πούμε εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, θα τα πούμε εκεί.
1: Θα έχουμε τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε και πάλι. Και τη Δευτέρα, το απόγευμα, στη Μαρίνα, η εκδήλωση αυτή που λέγαμε προηγουμένως, με τα χορευτικά σχήματα και τα πολιτιστικά σχήματα. Να το πούμε ένα λεπτό. Υπάρχει μια παρέλαση σύνολων κρουστών της Φιλαρμονικής Συναράδων, το Μουσικό Σχολείο της Κέρκυρας, η Εστουδιαντίνα Κέρκυρας, η Κερκυραϊκή Καντάδα και ο Εξοριαστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος των Γουβιών. Αυτό στη Μαρίνα στα Γουβιά τη Δευτέρα στις 9. Και τη δεύτερη μέρα, την Τρίτη, που είναι η μέρα της απονομής, που είναι το μεγάλο πάρτι εκεί με τους Ιταλούς που φωνάζουν, διασκεδάζουν, τρελαίνουν κόσμο. Λοιπόν, είναι η παρουσίαση και εκμάθηση παραδοσιακών αλλά και τοπικών χωρών από το Χορευτικό Σύλλογο του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Άφρας, εκτός των άλλων, μέσα από την

0: Μετά βεβαίως η απονομή και μετά με DJ, φαγητό, ποτό, μπύρα και μια χαρά.
1: Ακριβώς, ακριβώς και πολλός, ακριβώς.
0: Και μια χαρά. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Είπατε ότι ο καιρός θα είναι ευνοϊκός.
1: Ο άνεμος δηλαδή. Ο άνεμος θα είναι ευνοϊκός. Ελπίζω να μην μας βρέξει την τελετή απονομή, γιατί και θα δουλεύει ίσως ποιο θα λύσει. Ελπίζω. Ας κρατήσουμε θετική σκέψη.
0: Την είχαμε πάθει μια χρονιά, αλλά ευτυχώς εκείνη τη μέρα της απονομής είχε σταματήσει. Ας ελπίσουμε να γίνει κάπως έτσι.
1: Λοιπόν,
0: αν χρειαστεί, που ελπίζω πως όχι. Να είστε καλά.
1: Να είστε και εσείς καλά. Θα τα πούμε στον πριν.
0: Θα τα πούμε στην Ιταλία. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και αφού πήραμε τον αέρα μας, το θαλασσινό, πάμε λίγο και έτσι λίγο φρεσκάρισε το μυαλό μας. Πάμε λίγο να δούμε τι είναι τώρα τούτο εδώ με την τεχνητή νοημοσύνη που μας έχει απασχολήσει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια και από ό,τι φαίνεται είναι κάτι το οποίο ήρθε να μείνει, να αναπτυχθεί, να μας φοβήσει, να μας ενθαρρύνει, να μας προβληματίσει. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά άλλες φορές έχω μια α απάντηση, άλλες φορές έχω μια β απάντηση. Βέβαια δεν είμαι και ειδικός για να μπορώ να μιλήσω και να σας πω για αυτά. Και φυσικά φέραμε έναν ειδικό που έχει να μας δώσει απαντήσεις, που νομίζω ότι θα τα καταφέρει καλύτερα από μας να μας αναλύσει ορισμένα πράγματα, τόσο σε πρακτικό όσο και σε φιλοσοφικό επίπεδο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει και τη φιλοσοφία της, δεν είναι απλό πράγμα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με το διδάσκοντα στο τμήμα ιστορίας ψηφιακών μέσων του Ιωνίου Πανεπιστημίου και υπότροφο στο Χάρβαρντ, παρακαλώ, τον κύριο Γιάννη Περπερίδη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρίνα,
0: καλημέρα. Αφορμή είναι ένα βιβλίο καινούριο, φρέσκο, που βγάλατε και να είναι καλοτάξιδο, η τεχνητή νοημοσύνη ενώπιον του εαυτού της.
1: Μάλιστα.
0: Επανεξέταση της σχέσης ανθρώπου, φύσης, τεχνολογίας. Mm-hmm. Πολλά.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Πολλά και σύνθετα.
1: Πολλά και σημαντικά.
0: Και σημαντικά βέβαια και σημαντικά. Τι είναι τώρα αυτό η τεχνητή νοημοσύνη ενώπιον του εαυτού της? Υπάρχει τέτοιο ζήτημα? Τίθεται τέτοιο ζήτημα?
1: Ναι, καλημέρα αρχικά.
0: Καλημέρα.
1: Και πάλι. Ευχαριστώ Μάρνα πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Και με συγχωρείς και με συγχωρείτε που δεν μπορώ να είμαι από κοντά στην Κέρκυρα να σας, να σας δω και να κοιτιόμαστε όσο μιλάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πρωτίστως αυτό είναι που μας διαφοροποιεί και από το να μιλάμε με διάφορα chat και τα λοιπά. Αυτή η σωματικότητα και η ένωση των σωμάτων. Θα το πούμε λίγο στη συνέχεια, θα πιάσουμε ένα-ένα τα πράγματα. Δεν τίθεται διαρκώς το ζήτημα αυτό του η τεχνητή νοημοσύνη ενώπιον του εαυτού της, ωστόσο, και αυτό είναι που ήθελα να καλύψω ή προσπάθησα να καλύψω με το βιβλίο, είναι να τεθεί αυτό το ζήτημα, διότι είναι αυτό ακριβώς που είπες προηγουμένως. Ακούμε την άποψη Α, ακούμε την άποψη Β, ακούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Το βιβλίο, η προσπάθεια που κατέβαλα ήταν να δείξω την αφήγηση της τεχνητής νοημοσύνης που λείπει από όλες αυτές τις αφηγήσεις σε λίγο πιο στέρεα θεμέλια, τα φιλοσοφικά θεμέλια αυτής της τεχνολογίας, διότι κάθε τεχνολογία, όλες τις τεχνολογίες, είτε μιλάμε για αναλογικές, είτε για ψηφιακές, είτε μιλάμε για ένα αυτοκίνητο, είτε μιλάμε για μια πόλη που είναι μια ευρύτερη, ένα ευρύτερο σύνολο τεχνολογιών, έχει κάποιες αρχές με βάση τις οποίες έχει αναπτυχθεί και έχει σχεδιαστεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο και ως εκ τούτου κάποιους σκοπούς τους οποίους πρέπει να φέρει εις πέρας και να πετύχει. Όλες οι τεχνολογίες λειτουργούν σε αυτή τη βάση. Με βάση τον τρόπο με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί, πρέπει να πετύχουν κάποιους σκοπούς. Οπότε αυτό που λέμε το με βάση το σχεδιασμό της, κρύβει κάποιες αρχές μέσα. Κάποιες ηθικές αρχές, κάποιες αισθητικές αρχές, κάποιες αρχές, αυτό που λέμε στη φιλοσοφία, επιστημολογικές, δηλαδή τι θεωρούν, τι θεωρεί αυτή η τεχνολογία ότι είναι η γνώση που παράγεται. Οπότε όλες αυτές οι αρχές, οι φιλοσοφικές αρχές μιας τεχνολογίας, είναι αυτές οι οποίες δίνουν, θα λέγαμε, την πνοή σε αυτή την τεχνολογία, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Επομένως, για να δούμε τα στέρεα θεμέλια μιας τεχνολογίας, να μπορέσουμε να καταφέρουμε να δούμε πραγματικά τι είναι αυτή η τεχνολογία, πρέπει να κάνουμε μια τέτοιου είδους ανάλυση που να μας δείχνει πάνω σε τι βάσεις έχει φτιαχτεί η συγκεκριμένη τεχνολογία, άρα και τι σκοπούς επιτελεί. Άρα το βιβλίο, σε μια γενική ιδέα, ας πούμε ότι προσπαθεί, επιχειρεί να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Το τι σκοπούς επιτελεί δεν είναι εύκολο να απαντηθεί? Είναι απλοϊκό να πούμε ότι ξέρουμε τι σκοπούς επιτελεί, δηλαδή πώς ξεκίνησε τουλάχιστον?
1: Ναι, δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν εννοώ ότι εσύ το παρουσιάζεις κάτι απλό, έτσι. Εννοώ ότι δεν είναι κάτι απλοϊκό, με την έννοια θα μπορούσαμε να κάνουμε μια επιφανειακή ανάγνωση και να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιτελεί τους σκοπούς αυτών που τη φτιάχνουν. Και να αρχίσουμε να κάνουμε κριτική για τις μεγάλες εταιρείες ψηφιακές κτλ. Το ζήτημα είναι όμως ότι οι αρχές τις οποίες πατάει η οποιαδήποτε τεχνολογία δεν έρχονται μόνο από 5 εταιρείες. Δεν είναι ότι μία μέρα, ένα μήνα ή μία χρονιά, οποτεδήποτε, ξεπίδησαν αυτές οι εταιρείες και είπανε ότι εντάξει, θα φτιάξουμε μια τεχνολογία που να είναι έτσι και έτσι και έτσι για να πετύχουμε τους τάδε σκοπούς μας. Αυτοί οι σκοποί, αυτές οι βάσεις τίθενται σιγά σιγά ανά τους αιώνες, και το τονίζω το ανά τους αιώνες, γιατί στο βιβλίο ξεκινάω να κάνω ανάλυση των φιλοσοφικών αρχών της τεχνητής νοημοσύνης και πηγαίνω πολύ πίσω στο 1600-1700. Ξαναλέω, τις αρχές, έτσι, όχι τα τεχνικά χαρακτηριστικά που τα έχουμε από τα μέσα του 20ου αιώνα περίπου. Ναι. Τις φιλοσοφικές αρχές, τις θεωρητικές αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε η συγκεκριμένη επιστήμη των μαθηματικών, η συγκεκριμένη επιστήμη των υπολογιστών του 1950 και 60 και από την οποία βγήκε, τα λέγαμε απλοϊκά, η τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, μπορούμε να κάνουμε μια επιφανειακή ανάλυση του τι θέλει ο χ οψη παράγοντας της μεγάλης εταιρείας να πετύχει με την τάδε τεχνολογία. Όμως αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ακόμα και αυτό που θέλει ο κάθε τεχνολογικός εταιρικός παράγοντας βασίζεται σε συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτικά, αισθητικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν στις κοινωνίες και με τον ένα με τον άλλο τρόπο εισάγονται στη τεχνολογία και έτσι εντείνονται. Δεν είναι εν κενό, δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια τεχνολογία η οποία να μην πατάει εντελώς πουθενά στην εποχή και στην κοινωνία που ζούμε. Θα ήταν μια τεχνολογία, όπως έχουμε πάρα πολλές, που θα ήταν αποτυχία. Δηλαδή δεν θα έβγαινε καν στην παραγωγή ή αν θα έβγαινε δεν θα είχε καμία επιτυχία, άμα δεν πατούσε σε τίποτε που να στηρίζεται στην κοινωνία. Επομένως, όταν κοιτάμε την τεχνητή νοημοσύνη και την οποιαδήποτε διαθέσιμη σε εμάς τεχνολογία, κοιτάμε στον κόσμο μας. Άρα μια όχι επιφανειακή ανάλυση θα έλεγε ότι κοιτώντας το τεχνούργημα, την τεχνολογία, ψάχνουμε να βρούμε μέσα εκεί πώς ο κόσμος μας, γενικά όλη αυτή ο αστερισμός του κόσμου μας, δηλαδή οι κοινωνικές, οικονομικές, αισθητικές κρίσεις για το τι είναι σωστό, τι είναι ηθικό, τι είναι καλό. Mm-hmm. Όλες αυτές οι κρίσεις αποκρισταλώνονται σε τεχνικούς σχεδιασμούς τους οποίους έχουμε εμείς διαθέσιμους σήμερα.
0: Η τεχνολογία και οι οποίοι μας έχουν αλλάξει όμως σαν κοινωνία, την κοινωνία την έχουν αλλάξει.
1: Βέβαια, ακριβώς,
0: δεν είναι η ίδια.
1: Ακριβώς. Κάθε τεχνολογία έχει αυτό το αντίκρισμα που περιγράφει τόση ώρα. Δηλαδή βγαίνει από μια κοινωνικοπολιτική, οικονομική, αισθητική, ας πούμε, βάση, αλλά με τον τρόπο της, κάθε φορά διαφορετικά, την αναδιαμορφώνει ή εντείνει κάποια στοιχεία τα οποία δεν ήταν τόσο ρητά, ήταν κάπως πιο υπόρρητα, την αναδιαμορφώνει διαρκώς και φτιάχνει ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο. Γι' αυτό πολλές φορές στη φιλοσοφία λέμε, τη φιλοσοφία της τεχνολογίας, λέμε για την συνδιαμόρφωση ανθρώπου και τεχνικής ή ανθρώπου και τεχνολογίας. Δηλαδή,
0: αυτό ισχύει δεν... όμως σήμερα, υπάρχει αυτή η συνδιαμόρφωση?
1: Ναι, βέβαια, πάντοτε υπάρχει. Ακριβώς επειδή ο άνθρωπος φιλοσοφικά είναι ένα τεχνολογικό όν, δηλαδή είναι ένα όν που φτιάχνει τεχνολογίες. Mm-hmm. Εξυπαρχής δηλαδή.
0: Αυτό το φτιάξει αυτό το πράγμα τώρα που μιλάμε και συζητάμε τεχνητή νοημοσύνη. Δεν βγήκε μόνη της.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς τη φτιάξαμε, ο άνθρωπος εννοώ.
1: Ακριβώς. Επειδή ο άνθρωπος είναι τεχνολογικό όν κατά βάση, δηλαδή είναι ένα όν το οποίο ζει και υπάρχει διά των τεχνολογιών του, οι τεχνολογίες του δομούν τον κόσμο του. Οπότε υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος φτιάχνει τεχνολογία σαν κάτι εξωτερικό από αυτόν, την αφήνει εκεί πέρα έξω να υπάρχει και δεν τον επηρεάζει καθόλου. Η τεχνολογία πάντοτε επιστρέφει στον άνθρωπο και διαμορφώνει, ανακαθορίζει, αναδιαμορφώνει τους κόσμους του. Οπότε μιλάμε για μια συνδιαμόρφωση ανθρώπου και μηχανών, ανθρώπου και τεχνολογίας, και δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε και να πούμε ότι όπα, εδώ πέρα ο άνθρωπος έχει βάλει το όριό του και δεν μπορεί να το επηρεάσει η τεχνολογία κτλ. Οπότε κάθε φορά η τεχνολογία έρχεται και μας αναπλάθει. Οπότε αυτή είναι ακριβώς την ανάπλαση, την αναδιαμόρφωση βιώνουμε και ζούμε εμείς σήμερα και τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης. Και το βιβλίο έρχεται να αναδείξει ακριβώς αυτό το ζήτημα, ότι μην το φοβόμαστε με την έννοια της τεχνοφοβίας, ότι θα έρθουν τα ρομπότ να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο. Αυτό το αφήγημα που ακούμε τις περισσότερες των περιπτώσεων όταν
0: και
1: μιλάμε
0: το για το ακούγαμε και πριν πολλά χρόνια με τους υπολογιστές, έτσι, που λέγαμε ότι θα μπουν υπολογιστές στα σπίτια μας και θα μας καταπιούν. Ναι, εντάξει.
1: Ακριβώς,
0: θα μας επιτεθούν και την ώρα που κοιμόμαστε.
1: Ακριβώς. Και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή ο υπολογιστής δεν μπορούσε να κάνει κάτι από μόνος του, ενώ τώρα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει κάτι από μόνης, εννοώ μέσα στον προγραμματισμό της και σε όλα αυτά που στις λειτουργίες μπορεί να επιτελέσει, είναι αυτό ακόμη πιο έντονο. Οπότε όλο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι πρέπει να φύγουμε, αυτό είναι το πρόταγμα του βιβλίου, ας πούμε, πρέπει να φύγουμε από τα διάφορα αφηγήματα, τα τεχνοφοβικά ή αντίστοιχα από το άλλο άκρο, τα τεχνο-οπτιμιστικά, ας το πούμε, ότι θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη να μας λύσει όλα τα προβλήματα και θα είναι ο κόσμος πολύ καλύτερος, και να δούμε πραγματικά σε ποιες αρχές πάνω έχει βασιστεί και από αυτό να βγει, από αυτή την ανάλυση των αρχών, να βγει το τι μπορεί να επιτελέσει. Διότι παρουσιάζεται συνέχεια ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τα πάντα και σε αυτό ακριβώς ερίδεται, βασίζεται η τεχνοφοβία, χωρίς αυτό να βασίζεται κάπου. Δεν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τα πάντα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει συγκεκριμένες λειτουργίες, πολλές ασφαλώς και πολύ καλές και πολύ κακές, αλλά πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και σε ποια όρια και με ποια όρια και σε ποια πλαίσια στη βάση των αρχών της.
0: Και όταν λέω αρχή, αρχή να της ηθικής, έτσι, και της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί αυτό που λέτε τώρα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πολλά ή πολλές φορές μπορεί να κάνει και τα πάντα, θα το ξαναπώ και έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν τα κάνει μόνη της.
1: Ακριβώς.
0: Όλο
1: ναι,
0: αυτό κάποιος το προγραμμάτισε για να γίνει έτσι. Όλα αυτά τα δεδομένα, όλα αυτά τα data, κάποιος τα δίνει. Όλα αυτά τα δεδομένα, κάποιος από κάπου προκύπτουν. Δεν είναι δηλαδή ξαφνικά μια μέρα ξυπνάει ο υπολογιστής και σκέφτεται. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη. Και ένα άλλο ερώτημα. Ναι.
1: Ακριβώς. Γιατί χτυπάτε φλέβα τώρα στο βιβλίο. Ακριβώς γι' αυτό έχω θέσει και την λέξη νοημοσύνη σε εισαγωγικά. Γιατί και εγώ προσωπικά δεν θεωρώ πως θα έπρεπε να ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι λόγοι, ιστορικοί. Ιστορικά είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι που ονομάστηκε νοημοσύνη. Ωστόσο, για να γυρίσω λίγο στην αρχή αυτών που είπες, Μαρίνα, πράγματι δεν είναι ότι κάνει κάτι από μόνη της. Ωστόσο, επειδή είναι τόσο περίπλοκος ο μηχανισμός της, να το πούμε με αυτή τη λέξη, επειδή είναι τόσο περίπλοκος ο τρόπος που λειτουργεί, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε, ούτε οι ίδιοι επιστήμονες που προγραμματίζουν δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρουν ακριβώς πώς προκύπτουν. Είναι το λεγόμενο μαύρο κουτί της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, ναι. Λόγω των τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων που αναλύονται για να βγει μια συγκεκριμένη απάντηση, μια συγκεκριμένη εικόνα ή οτιδήποτε, δεν μπορούν να ξέρουν ούτε οι ίδιοι επιστήμονες που οι προγραμματιστές κάθε φορά ποια δεδομένα έχουν αναλυθεί και έχουν περάσει τον αλγόριθμο και έχουν βγάλει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό εγώ δεν θα το ονόμαζα από μόνο του νοημοσύνη, δηλαδή το γεγονός ότι δεν ξέρουμε πώς έχει φτάσει ο αλγόριθμος σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, δεν θεωρώ πως από μόνο του μπορεί να είναι επαρκές για να χαρακτηριστεί αυτό το μηχάνημα, αυτή η τεχνολογία νοημοσύνη. Δεν είναι μόνο η άγνοιά μας επί των δεδομένων που αναλύονται επαρκές για τον χαρακτηρισμό νοημοσύνη. Σε κάθε περίπτωση όμως, πράγματι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν κάνει κάτι από μόνη της, είναι σχεδιασμένη από τον άνθρωπο, αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, το ότι η τεχνολογία σχεδιάζεται από τον άνθρωπο δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία επιτελεί όλους τους σκοπούς που ο άνθρωπος έχει σχεδιάσει μέσω αυτής. Δηλαδή η τεχνολογία έρχεται πάντοτε πίσω, όπως είπαμε προηγουμένως, και αναδιαμορφώνει τον κόσμο και με τρόπους που ο άνθρωπος μπορεί να μην είχε προβλέψει σχεδιάζοντας μια τεχνολογία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι όλα εντελώς προσχεδιασμένα, ότι ξέρουμε ότι τώρα θα βγει η τεχνητή νοημοσύνη το 2019, του χρόνου θα γίνει αυτό, μετά εκείνο, μετά το άλλο. Δεν μπορούν ούτε ακόμα και αυτοί οι εταιρικοί παράγοντες να προσχεδιάσουν τα πάντα στον κόσμο, γιατί είναι κάποια πράγματα και αυθόρμητα, τα οποία προκύπτουν μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και από την αλληλεπίδραση με τεχνολογία. Οπότε δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε.
0: Ναι, σωστά.
1: Με την εκάστοτε τεχνολογία.
0: Και, ναι, και με τη μία και με την άλλη άποψη. Δηλαδή, ούτε προς το καλό, ούτε προς το κακό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τώρα, αυτό όλο μπορεί να επηρεάσει αυτό που λέμε την καθαρότητα του νου. Δηλαδή, μπορεί να μας διαμορφώσει μία συμπεριφορά η οποία θα είναι λίγο, να το πω, θα το τολμήσω να το πω, ρομποτική. Δηλαδή να δρούμε εμείς πλέον, όχι τα chatbots, αλλά να δρούμε εμείς σαν ρομπότ, με την έννοια ότι θέλω αυτό, μπαίνω στο τάδε, στην τάδε πλατφόρμα, στο τάδε chatbot και κάνω τη δουλειά μου και δεν σκέφτομαι, δεν ενεργώ, δεν αλληλεπιδρώ.
1: Ναι. Μπορεί και έχει αρχίσει, και υπάρχουν μελέτες που το δείχνουν αυτό, έχει αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά αυτό το φαινόμενο, όχι ακριβώς έτσι όπως το έθεσες, αλλά έχουμε πλέον έννοιες, ας πούμε, στην έρευνα που δείχνουν το πώς, όχι ότι θα σκεφτόμαστε λιγότερο, αλλά ότι σκεφτόμαστε, ότι θα σκεφτόμαστε διαφορετικά
0: με
1: διαφορετικό τρόπο, το ο οποίος μπορεί να, σε μερικές περιπτώσεις, να είναι, ας μην το θέσουμε αξιολογικά, δηλαδή χειρότερος από πριν, αλλά θα είναι τόσο διαφορετικός και προσαρμοσμένος στο αλγοριθμικό σκέπτεστε, ας το πούμε έτσι, που είναι ο τρόπος που λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, κάποια στιγμή στο βιβλίο μιλάω για την έννοια της περιτύλιξης, ότι δηλαδή τυλιγόμαστε γύρω από τις τεχνολογίες μας και προσαρμοζόμαστε σε αυτές. Υπάρχουν πολλές αντίστοιχες έννοιες στην έρευνα γενικότερα, που δείχνουν ότι όσο περισσότερο είναι αυτή η αναδιαμόρφωση που λέγαμε προηγούμενα, δηλαδή η τεχνολογία τώρα, μετά από τόσα 4 χρόνια που την έχουμε, 5, επιστρέφει και μας αναδιαμορφώνει, και ως εκ τούτου αναδιαμορφώνει και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Οπότε αυτή η αναδιαμόρφωση δείχνει ότι ζητήματα της ανθρώπινης νοημοσύνης που είχαν μέσα στοιχεία δημιουργικότητας ή αυθόρμητου στοχασμού ή διάφορα άλλα τέτοια, που δεν μπορούν να προγραμματιστούν σε έναν αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος δεν μπορεί να είναι δημιουργικός με την έννοια της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Το τονίζω αυτό κάθε φορά. Ναι, με την έννοια της ανθρώπινης αυθόρμητης σκέψης.
0: Δεν είναι το ίδιο, βέβαια. Ναι, δεν είναι το
1: δεν
0: ίδιο.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε
0: το θέμα είναι μην τη χάσουμε όμως αυτή την αυθόρμητη σκέψη. Αυτό σκιάζομαι. Μην τη χάσουμε.
1: Αυτό είναι.
0: Ξέρετε,
1: αυτό
0: βλέπω είναι κόσμο, ακούω κόσμο και το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, που ακόμα και για απλά πράγματα ή ακόμα και για φιλικές κουβέντες και συζητήσεις απευθύνεται σε chatbots και λέτε τώρα τι έγινε, τι ακριβώς γίνεται. Το θέμα είναι, δηλαδή, είναι και εμείς πώς αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν την τεχνητή νοημοσύνη για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, για άλλο λόγο να φτιάχτηκε, αλλιώς να την πάρουμε και να την διαμορφώσουμε μέσα στο ευρύ κοινωνικό σύνολο, και κάποιοι οι οποίοι τη χρησιμοποιούν με αφέλεια.
1: Ναι, βέβαια. Να υπογραμμίσουμε για τους ακροατές και τις ακροάτηρες και όλας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πεδίο έρευνας που υπάρχει από το 1950. Σχεδόν.
0: Ναι, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Δεν είναι ότι κάποιοι την έφτιαξαν
0: από Τιούρινγκ εποχή. Περιβάλλον.
1: Έτσι, ακριβώς. Ναι. Από τους πατέρες, τον Τιούρινγκ κτλ. Ναι. Που είναι, δηλαδή, ο συνδυασμός μαθηματικής επιστήμης, επιστήμης των μαθηματικών και διάφορων άλλων, γνωστικής ψυχολογίας και άλλων. Δηλαδή, δεν είναι ότι φτιάχτηκε επί τούτου από εταιρείες κτλ. Αυτό το τονίζουμε για να μην υπάρχει αυτή η φοβία που λέμε. Είναι μια επιστήμη, ένα πεδίο επιστημονικό και οι εφαρμογές του είναι αυτές που ξέρουμε το 19, μερικές εφαρμογές του, γιατί πάρα πολλές εφαρμογές υπάρχουν και τη δεκαετία του 70 και του 80, ναι, ναι, σε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχουν. Τώρα, ο ίδιος ο τίτλος του βιβλίου, το ενώπιον του εαυτού της, είναι στην ουσία να τη δούμε πίσω από όλες αυτές τις αφηγήσεις τις φοβικές και να δούμε πραγματικά στον πυρήνα αυτό που λες, δηλαδή την πραγματική επίπτωση, τις πραγματικές επιπτώσεις και συνέπειες, μία εκ των οποίων είναι αυτό ακριβώς που είπες, ότι μέσα στις πολλές χρήσεις που αναδεικνύει ως δυνατότητες αυτή η τεχνολογία, μερικές χρήσεις είναι αυτές οι αφελείς που ονόμασες, πολύ σωστά. Mm-hmm. Ότι δηλαδή, μέσα στο ότι μπορεί να σου φτιάξει μία ιστοσελίδα ή μπορεί να φτιάξει το χύψη, την εικόνα κτλ, υπάρχει και η δυνατότητα να μπορεί να σου πει τι να πας να αγοράσεις το σούπερ μάρκετ, πώς να γράψεις ένα γράμμα στο φίλο σου και να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και πολλά άλλα τέτοια, τα οποία θα ήταν παράγωγα της ανθρώπινης δημιουργικότητας ή της ανθρώπινης αυθεντικότητας, με εισαγωγικά στο βάθος της αυθεντικότητας και άλλα, τα οποία τείνουν να γίνουν για αυτά ένα αλγοριθμικό σκεπτικό, ένα αλγοριθμικό σκέπτεστε. Τώρα, και έτσι να χάσουν κάποια ουσία.
0: Να χάσουν κάποια ουσία. Κάτι χάνουμε. Κάποια ουσία χάνουμε. Λοιπόν, για να το κλείσουμε, και δυστυχώς θα πρέπει αυτό να αφιερώσουμε πολύ περισσότερο χρόνο για την ερώτηση που θα σου κάνω τώρα. Αλλά δεσμευόμαστε και οι δύο, όταν βρίσκεσαι Κέρκυρα, να μπορέσουμε να έχουμε μια ωραία τουλάχιστον συζήτηση. Λοιπόν, και ίσως να κάνουμε και κάποιες εκπομπές με νέους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στα αυτό κοινωνικά πράγματα. Ναι. Το περιβάλλον, το αποτύπωμα στο κοινωνικό περιβάλλον, στο περιβαλλοντικό, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην κοινωνία μάλλον, πόσο σημαντικό είναι?
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, οι υποδομές της, δεν πρέπει να την έχουμε ούτε το διαδίκτυο, ούτε η τεχνητή νοημοσύνη και οτιδήποτε ψηφιακό, τα έχουμε στο μυαλό μας σαν να είναι κάτι άλλο, cloud, σαν να είναι σύννεφο, κλάδο.
0: Πατάμε κάτι εκεί στον υπολογιστή και βγαίνει. Είναι εντάξει, ακριβώς, τίποτα, αυτό είναι.
1: Νομίζουμε πως δεν έχουν κάποια υλική υποδομή, αλλά ότι είναι σαν σύννεφα. Έτσι, έως το υποδηλώνουν και όροι, cloud κτλ. Δεν είναι έτσι. Και το διαδίκτυο, εν γέννη, και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν υλικότατες υποδομές, έχουν υποθαλάσσια καλώδια στους ωκεανούς μας, έχουν
0: data centers
1: τα κέντρα επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων που είναι διάσπαρτα σε όλες σχεδόν τις Ηπείρους και σε πάρα πολλές περιοχές, στην Αμερική, στην Ευρώπη και εκεί αλλού, τα οποία χρειάζονται, γνωρίζουμε πολύ καλά, τεράστιες ποσότητες, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες τόσο ηλεκτρικής ενέργειας για να λειτουργούν, όσο και νερού για να ψύχονται. Επομένως, υπάρχουν μελέτες πλέον που δείχνουν ότι προκαλούν αλλαγές στο μικροκλίμα της κάθε περιοχής στην οποία βρίσκονται μαζεμένα πάρα πολλά, συγκεντρωμένα πάρα πολλά data center και πολλές πολλές άλλες. Το ζήτημα είναι ότι, καλά, και πέρα από την ενέργεια και το νερό, έχουμε και το ζήτημα του ότι για να φτιάχνονται όλα αυτά τα, ας πούμε, μικροτσίπ, για τους επεξεργαστές, για τις κάρτες γραφικών που χρειάζεται τα data center, εξάγονται πάρα πολλές ποσότητες συγκεκριμένων υλικών, όπως το κοβάλτιο, από περιοχές όπως το Κονγκό, για παράδειγμα.
0: Κάτω από συνθήκες απίστευτα άνθρωπες.
1: Κάτω από συνθήκες απίστευτα άνθρωπες.
0: Ναι, με παιδιά κυρίως, και όχι μόνο, αλλά με πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Με πάρα πολλά τέτοια στοιχεία, τα οποία δεν φαίνονται πουθενά στις τεχνολογίες μας. Δεν
0: πάει το μυαλό μας τώρα ότι εκεί που πατάμε εμείς ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο μας, ότι ένα παιδάκι, ας πούμε, στο Κονγκό μπορεί να πεθάνει επειδή το έχουν κλείσει στο ορυχείο, ας πούμε, έχει πέσει το ορυχείο πάνω του.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μας πάει το μυαλό εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και όμως συμβαίνει.
1: Και για να μην απλώς ηθικολογούμε, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει τώρα εντάξει, έτσι είναι, έτσι είναι παντού και για τα ρούχα που έχουμε από τη χύψη εταιρεία, τι γίνεται κτλ. Για να μην μπαίνουμε σε μια τέτοια ηθικολογική συζήτηση, για να κάνουμε όντως ηθική, τουλάχιστον ένα βήμα προς μια πιο υπεύθυνη, θα λέγαμε, συνθήκη κοινωνική, είναι να τα γνωρίζουμε. Ας τα γνωρίζουμε αυτό. Πρώτα ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχουμε κάνει ένα πολύ μικρό βήμα προς μια πιο υπεύθυνη στάση και έπειτα θα έρθει και πρέπει να έρθει και να τεθεί ως πρόταγμα κοινωνικό και πολιτικό, γιατί κάθε τεχνολογία είναι κοινωνικό και πολιτικό mm-hmm. πρόταγμα, να έρθει μια προσπάθεια ρήξης ή άρσης ή οτιδήποτε. Δηλαδή τα βιβλία αυτά, και έχουμε και άλλα βιβλία στην Ελλάδα που τα αναδεικνύουν αυτά, mm-hmm. Κάνουμε το βήμα και στον κόσμο γενικότερα, κάνουμε το βήμα του να μάθουμε ποιες είναι αυτές οι συνθήκες.
0: Αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε, να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται από τους διγέντες.
0: Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, Γιάννης Φερπερίδης, η τεχνητή νοημοσύνη ενώπιον του εαυτού της. Ένα νέο βιβλίο, να το διαβάσετε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να καταλάβουμε αυτό, το τι γίνεται πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στους ακροατές Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Φεύγουμε γρήγορα. Ο Λυκούρος Καδόπουλος έρχεται. 11 η ώρα, σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. 12.30 αναλυτικό. Χαίρετε.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαίτερως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο, που εκείνες για το Ιράν, και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
2: Ο καιρός.
3: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
4: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. 5η 4 Ιουνίου 2026, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης για να δούμε την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 26 610 30 080 39 700, τα τηλέφωνά μας, rkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail, rkerkeras@rt.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός άστατος σήμερα στην περιοχή μας δίνει μέχρι και τοπική βροχόπτωση το μεσημέρι. Από το απόγευμα και μετά θα υποχωρήσουν οι νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά νότιο-ανατολικοί θα γυρίσουν σε βόρειους, βόρειο-δυτικούς έως 3 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, δυτικοί έως 3 μποφόρ, στους 27 βαθμούς θερμοκρασία, στους 29 το Σάββατο με ελάχιστες νεφώσεις και χαμηλούς ανέμους. Την Κυριακή περιμένουμε τον υδράριο να φτάσει στους 31 βαθμούς, να έχουμε μαΐστρο βορειοδυτικούς έως και 5 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά και καθαρό ουρανό. Οι άνεμοι θα πέσουν την Δευτέρα σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη στους 32 βαθμούς Δευτέρα Τρίτη η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη.

για να δούμε το χρονολόγιο της ημέρας, τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την Τετάρτη Ιουνίου. Σήμερα πρώτα απ' όλα γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μία ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Παρακαλώ πολύ. Στο δυτικό κόσμο μπορεί η αυταρχικότητα, το ξύλο και η βία κατά των παιδιών να έχει υποχωρήσει έντονα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά μέρη του κόσμου που η βία δυστυχώς κατά των παιδιών καλά κρατεί. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα. Ξεκινάμε από το 1456. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827, σαν σήμερα, γίνεται αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Το 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο, η Συμμαχία Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών, σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λέον Μπλουμ. Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με την σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Ανμέν, η κεντρική πλατεία του Πεκίνου. Νομίζω ότι ήταν χθες, το θυμάμαι πάρα πολύ ξεκάθαρα, όλη αυτή την επαναστατική δραστηριότητα, τη στάση που υπήρξε εκεί με φοιτητές να κατεβαίνουν στους δρόμους και το καθεστώς να κατεβάσει τάγκς, παρακαλώ πολύ, τάγκς εναντίον φοιτητών. Και βέβαια με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τα ψώνια του στα χέρια, ο οποίος κάθισε μπροστά από το πρώτο τάγκς και σταμάτησε ολόκληρη τη φάλαγγα. Προς τιμήν τους βέβαια οι στρατιώτες δεν πάτησαν τον γκάζι. Θα μπορούσε να τους έλεγε κάτι ίσα ίσα. Μπορεί να έπαιρνε και παράσημο ο τύπος. Και όμως σταμάτησε ολόκληρη τη φάλακα. Είχαν γίνει σύμβολο αντίσταση τότε. 1996 η ελληνική κυβέρνηση σαν σήμερα προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματικό της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Είναι το 96, 20 χρόνια πριν. 20 χρόνια πριν το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Για να δούμε πόσο βαθύς είναι ο σχεδιασμός της Τουρκίας σε τέτοια πράγματα. Η Γάβδος είναι νότιο-δυτικά της Κρήτης, για όσους δεν το γνωρίζουν. 2017 η Γενόπτεη με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1694 ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών. Το 1929 ο Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, παλέμαχος αθλητής ήταν του άλματος επικοντό και του βόλεϊ, παρακαλώ πολύ. Και το 1975 η Ατζελίνα Τζολί, Αμερικανίδα ηθοποιός, έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνος. Το 1899 ο Eugenio Beltrami, Ιταλός μαθηματικός,
διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας, θεωρείται πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Το 2001 έφυγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, από τους πιο αγαπημένους του παλιού κινηματογράφου, και το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας, επίσης Έλληνας ηθοποιός, από τους πρωταγωνιστές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Λοιπόν, για να περάσουμε στα πρώτα σελίδα του τοπικού τύπου, να ξεκινήσουμε την Κέρκυρα σήμερα. Καμία νέα αρμοδιότητα χωρίς αντίστοιχους πόρους είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, μέσα σε εισαγωγικά. Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Σπύρου Ιωάννου στο συνέδριο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ιωνίου Νήσων, Σπύρος Ιωάννου, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κρίστιας Χονδρογιάννη, κατέθεσε εισήγηση με θέμα νέα τοπική αυτοδιοίκηση από τις αγγυλώσεις του παρελθόντος στη λειτουργική ευθύνη του μέλλοντος, στο διήμερο επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε στα προπύλαια της Αθήνας στις 13 και 14 Μαΐου του 2026 υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ. Ο κύριος Ιωάννου εισήλθε στο θέμα θέτοντας ένα κέριο ερώτημα. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης θα αποτελέσει ακόμη ένα θεσμικό κείμενο γεμάτο ανεφάρμοστες διατάξεις ή μια πραγματική ευκαιρία να απαντήσει η χώρα στις επιτακτικές ανάγκες των καιρών? Η Αθηναϊκή Λέσχη τίμησε τα 190 χρόνια της αναγνωστικής, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Αλέξανδρος Αυλονίτης, 190 χρόνια της αναγνωστικής, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Αλέξανδρος

κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτή Κέρκυρας Δημήτρη Μπιάνκη, κατατέθηκε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους υπουργούς ψηφιακής διακυβέρνησης και περιβάλλοντος και ενέργειας, με στόχο να αποσαφινιστεί η πραγματική κατάσταση του έργου και να δοθούν απαντήσεις για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια δικαίου, την προστασία της ιδιοκτησίας και τη λειτουργία του κτηματολογίου. Πρόσκληση στις περιφέρειες για ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων. Αύριο στο ΜΟΡΕΠΟ, δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τη νέα γενιά. Και στα αθλητικά, 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων Σινιές 2026. Η Κέρκυρα υποδέχεται πολιτιστικούς πολιτισμούς από όλο τον κόσμο. Και σκάκι, σχολικό πρωτάθλημα, οι νικητές στο Δημοτικό του Αγίου Μάρκου. Να έρθουμε στην καθημερινή ενημέρωση και τον πρωτοσελίδο της. Ο Τραμπ απέναντι από την Κέρκυρα είναι ο κεντρικός τίτλος. Η εικόνα του διαδηλωτή, διαβάζουμε, που σύρθηκε από ιδιωτικούς φρουρούς στο Σβέρνετς, έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας στην ελληνική μειονότητα. Όμως πίσω από το επεισόδιο αποκαλύπτεται μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία, η γιγαντιαία τουριστική επένδυση του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στην άλλοτε διαπόντια Σάσονα και στις ακτές του Αυλώνα. Ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη του Ιουνίου, λίγα μόλις μίλια απέναντι από την Κέρκυρα, προκαλώντας αντιδράσεις που αφορούν τη γη, το περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και το μέλλον της ανάπτυξης στην περιοχή. Τριπλασιάστηκαν τα τροχαία στα Ιόνια τον Μάιο, ανησυχητική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφουν τα στοιχεία της αστυνομίας για τον Μάιο του 2026 στα Ιόνια νησιά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι παραβάσεις ξεπέρασαν τις 3.300, με την υπερβολική ταχύτητα και την μη χρήση κράνους να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τον τουρισμό και στην Ελλάδα, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης. Εκδήλωση στην Αθηναϊκή Λέσχη για τα 190 χρόνια της Αναγνωστικής, την 5η 28 Μαΐου, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων της Αθηναϊκής Λέσχης, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία επαιτειακή εκδήλωση για την Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 190 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας της. Το 1 δέκατο των ιδιοκτησιών του κτηματολογίου είναι αγνώστου πατρός. Αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα εδώ στην Κέρκυρα, καθώς πολλοί από αυτές τις καταστάσεις, αυτοί οι άγνωστοι ιδιοκτήτες είναι συνιδιοκτήτες άλλων, με αποτέλεσμα ξαφνικά το δημόσιο να γίνεται συνιδιοκτήτης ιδιωτικών περιουσιών και όχι μόνο. Λοιπόν, να δούμε και το editorial, το σημείωμα του εκδότη, η αόρατη Μαρίνα της Γαρίτσας είναι ο τίτλος. Όρμος της Γαρίτσας, διαβάζουμε στο προήμιό του, δεν είναι Μαρίνα. Δεν διαθέτει προβλήτες, θέση λιμενισμού, λιμενικές υπηρεσίες ή οργανωμένη διαχείριση. Κι όμως κάθε καλοκαίρι λειτουργεί ως μία από τις μεγαλύτερες άτυπες μαρίνες της χώρας. Δεκάδες τουριστικά σκάφη παραμένουν αρόδου, ενώ οι επιβάτες τους μετακινούνται πολλές φορές την ημέρα προς την πόλη με λάντζες και βοηθητικά σκάφη που προσεγγίζουν τη σκάλα του Δημάρχου. Σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε, αμέσως μετά θα έχουμε ένα ραντεβού τηλεφωνικό με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος θα μας δώσει απαντήσεις και για αυτό το ζήτημα, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί εκεί με τη νέα τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αθήνα. Θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκίκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας από την Αθήνα, από τον Πυρετό των Ποσειδονίων. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση ναυτιλιακής στον κόσμο. Γίνεται κάθε 2 χρόνια εδώ στην Αθήνα. Και καταλαβαίνετε, φέτος έχουμε και ρεκόρ συμμετοχών. Είναι 2.200 εκθέτες από 83 χώρες. Είναι πραγματικά μια μεγάλη εκδήλωση, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, αν θέλετε, για τον ναυτιλιακό κόσμο να έρθει κοντά, να συνεργαστεί, και πραγματικά δημιουργούνται και συμφωνίες σημαντικές. Να το πω και αυτό, όπως χθες παραβρέθηκα στην συμφωνία των ελληνικών ναυπηγείων με την κορεατική Hyundai για κατασκευές στα ελληνικά ναυπηγεία πολεμικών πλοίων αλλά και εμπορικών πλοίων, μια πολύ μεγάλη κίνηση στρατηγικής υφής.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το οικονομικό συμφέρον ή η τεχνογνωσία είναι το καλύτερο asset που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι έχει και τεχνογνωσία και εμπειρία στην κατασκευή πλοίων. Δυστυχώς η κρίση δημιούργησε το μεγάλο πισωγύρισμα στα ελληνικά ναυπηγεία. Η κυβέρνησή μας όμως τα τελευταία χρόνια όχι μόνο κατάφερε να αναστήσει τα ελληνικά ναυπηγεία, αλλά αυτή τη στιγμή και τα ναυπηγεία Ελευσίνας, Onyx δηλαδή, αλλά και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα ελληνικά ναυπηγεία, και βεβαίως τα ναυπηγεία Σαλαμίνας και άλλα ναυπηγεία έχουν να επιδείξουν μια σημαντική ανάπτυξη και αν θέλετε και προοπτική μεγάλη, τεράστια, και το αποδεικνύουν αυτές οι κρίσιμες στρατηγικές συμβάσεις με κολοσσούς του εξωτερικού.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, γιατί ξέρω ότι είναι πιεσμένος ο χρόνος σας, έχετε και ομιλία στην συγκεκριμένη αυτή έκθεση. Να ξεκινήσουμε λίγο με τους συνοριοφύλακες. Έχουμε την έναρξη της ορκομοσίας τους και την τοποθέτησή τους προφανώς εδώ στην Κέρκυρα.
1: Ναι, είναι μια πράγματι πολύ έτσι σημαντική για την τοπική μας κοινωνία εξέλιξη. Ήταν κάτι το οποίο το δουλεύαμε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Είχε την ευτυχή κατάληξη. Ορκίστηκαν οι πρώτοι 70 συνοριοφύλακες. Μένουν άλλοι 16. Δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός διότι υπήρξε στη διαδικασία των εξετάσεων, ξέρετε, είναι και οι αθλητικές δοκιμασίες, κάποια παιδιά δεν τα κατάφεραν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα συμπληρωθεί ο αριθμός. Αυτή τη στιγμή 70 νέοι συνοριοφύλακες ορκίστηκαν, πάνε για εκπαίδευση τώρα στις σχολές και υπολογίζουμε μέχρι το Αύγουστο, ίσως Σεπτέμβριο, να έρθουν να πιάσουν δουλειά. Ο προγραμματισμός μιλάει για 50 συνοριοφύλακες που οι οποίοι θα ενισχύσουν την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας και 36 θα είναι στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Να πω έτσι για την ιστορία ότι είναι η μεγαλύτερη έτσι μαζική πρόσληψη των τελευταίων δεκαετιών για την Κέρκυρα. Και το αξίζει η Κέρκυρα, διότι πραγματικά εκεί που θυμάστε πριν από μερικά χρόνια είχαμε 1 εκατομμύριο επισκέπτες, τώρα αυτή τη στιγμή ξεπερνάμε τα 4,5 και ίσως και 5 εκατομμύρια.
0: Και πριν από μερικά χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητος αριθμός για διορισμό. Να έρθουμε λίγο στο θέμα που έχει δημιουργηθεί στην Γαρίτσα με τους ναυτοδέτες. Τι ακριβώς κατάσταση είναι αυτή? Γιατί βλέπω πολλά σχόλια, πολλά άρθρα λένε ότι δεν είναι μαρίνα η Γαρίτσα, ότι θα έρθουν να ελιμενιστούν και να δέσουν γιώτες στην παραλιακή. Τι ακριβώς θα συμβεί εκεί?
1: Ωραία, θα σας απαντήσω γι' αυτό βεβαίως, αλλά για να μην ξεχάσω, θέλω να σας πω και κάτι που αφορά το εργοστάσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο, ξέρετε, υπήρχε μια παραφιλολογία το προηγούμενο διάστημα για τη χρηματοδότηση, ότι είναι στον αέρα, από μια μερίδα του τύπου. Ήθελα να πω ότι πριν από πολύ λίγα 24 ώρα βγήκε η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Παπαθανάση, έτσι, πρόσκληση ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να, για τα, όχι μόνο βέβαια την Κέρκυρα, αλλά για, συνολικά για τα εργοστάσια ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, γενικώς για τη διαχείριση των απορριμμάτων, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Νομίζω ότι τελείωσε όλη η ιστορία τώρα, είναι συμβασιοποιημένο το έργο, βγήκε και η πρόσκληση, ακολουθεί η ένταξη. Έτσι απλά για να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε, κοιτάξτε, αυτό έτσι πραγματικά και εμένα μου κάνει εντύπωση πως ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία εδώ και ένα χρόνο ακριβώς βγήκε μια υπουργική απόφαση η οποία ήταν πολλά χρόνια πήγαινε ερχόταν από το Υπουργείο Τουρισμού. Τέλος πάντων βγήκε μια απόφαση που λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να νοικιάσει ένα κομμάτι θάλασσας και να βάλει ναύδετα, δηλαδή ας το πούμε τσαμαδούρες, ώστε να δένουν εκεί κότερα με ασφαλή τρόπο, με συγκροτημένο τρόπο, για να μην είναι άναρχη μια κατάσταση σε κάποιον όρμο. Τώρα,
0: άρα μιλάμε για αρόδου, δεν είναι αρόδου, δεν έρχονται μέχρι τη σκάλα του Δημάρχου για παράδειγμα ή κάπου πιο κοντά στο...
1: Όχι, μην το προσωποποιούμε με τη Γαρίτσα, σε έναν όρμο, σε ένα νησί στη Φολέγανδρο. Θέλει κάποιος πολίτης από τη Φολέγανδρο ή εκτός Φολεγάνδρου ή ο Δήμος Φολεγάνδρου ή η Δημοτική Αναπτυξιακή της Φολεγάνδρου να νοικιάσει ένα κομμάτι θάλασσας και να κάνει με τρόπο που προβλέπεται αγκυροβόλιο για σκάφη. Υπάρχουν λοιπόν στην ΚΙΑ αυτή, στην ΚΙΑ, στην Υπουργική Απόφαση αυτή 3.000 διάφορες προϋποθέσεις. Λέει πρέπει να είναι τόση απόσταση από αρχαιολογικό χώρο, τόση απόσταση από μαρίνα, τόση απόσταση από λιμάνι. Εάν τελικά υπάρχουν όλα αυτά και μπορεί ένας όρμος να αξιοποιηθεί και θέλει κάποιος να τον αξιοποιήσει υπό την έννοια να κάνει μια συγκροτημένη μορφή ναύδετων ώστε να πηγαίνουν εκεί να αγκυροβολούν τα κότερα, να μην ξεσέρνουν, να μην μπλέκονται οι άγκυρες, να μην καταστρέφεται η Ποσειδονία, να μην, μπορεί να το κάνει. Αλλά
0: η Γαρίτσα έχει
1: χρόνο,
0: αυτές τις προϋποθέσεις.
1: Τώρα πρέπει να δούμε τώρα τι ακριβώς, δεν νομίζω γιατί είναι κοντά σε αρχαιολογικό χώρο, αλλά πρέπει να το δω τώρα αυτό, δεν είμαι σε θέση να σας πω τώρα αν θα μπορούσε να γίνει. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα και ίσως θα ήταν και πάρα πολύ καλύτερα να γίνει αυτό, ώστε να μην έχουμε αυτό το χάος που έχουμε κάθε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο με το ένα σκάφος πάνω στο άλλο, το ένα να τραβάει την άγκυρα του άλλου, το ένα να ξεσέρνει, το άλλο να από εδώ, το άλλο από εκεί.
0: Μια κουβέντα που έρχεται από τα παλιά, δηλαδή να μπει μια τάξη εκεί πέρα, γιατί δεν ελέγχονται ούτε τα απορρίμματά τους, ούτε τα λίμματά τους, ούτε ποιος έρχεται, ούτε ποιος φεύγει, ούτε προσφέρουν κάτι στον Όλκε, στο Δήμο ή κάπου αλλού.
1: Και μάλιστα η υπουργική απόφαση λέει και το αντίτιμο, πόσο δηλαδή θα πρέπει να χρεώνεται και πώς, ποιο είναι το οικονομικό μέγεθος.
0: Από ποιον θα γίνει όμως την μίσθωση, κύριε Γκίκα?
1: Από εσάς, από μένα, όποιος θέλει.
0: Ναι, έναντι ποιας υπηρεσίας, ποιας οντότητας κρατικής, ποιος θα δίνει τα μισθώματα?
1: Τα μισθώματα, όλοι οι φάκελοι είναι από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δηλαδή η έγκριση του ναύδετου. Από εκεί πέρα νομίζω πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών, στην κτηματική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα ένα ολόκληρο χρόνο σε όλη την Ελλάδα, κοιτάξτε, έχουμε 16.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ακτογραμμής. Μόνο δύο περιπτώσεις βρέθηκαν που να ζητήσουν κάποιοι άνθρωποι να αξιοποιήσουν το θαλάσσιο χώρο μέσα σε όρμους και οι φάκελοι οι οποίοι έστειλαν δεν ήταν και πλήρεις και δεν προχώρησαν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή άνοιξε κάποιος μια συζήτηση, οκ, Επί της ουσίας υπάρχει δυνατότητα, αν με ρωτούσατε εμένα, ίσως θα μπορούσε ο ίδιος ο Δήμος ή κάποια δημοτική αρχή ή τέλος πάντων επιχείρηση να ζητήσει το θαλάσσιο χώρο αυτό, να βάλει μια τάξη εκεί πέρα, να παίρνει και κάποια έσοδα από τα ναύδετα. Αλλά σας λέω, πρέπει να δούμε τι ακριβώς λέει η υπουργική απόφαση, γιατί δεν πρέπει να είναι κοντά σε αρχαιολογικό χώρο. Εμείς έχουμε το Φρούριο, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπεται, αλλά επί της αρχής ναι, θα μπορούσε.
0: Μάλιστα. Κάντε μου ένα σχόλιο για, την ξέρω ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος σας, και για το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται με τα δύο νέα κόμματα που έχουν αναγγελθεί.
1: Κοιτάξτε, είναι το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή σε μια περιδίνηση. Βλέπετε, διαλύεται η Νέα Αριστερά, θα διαλυθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ βυθίζεται. Να σας πω, δεν μας απασχολεί εμάς ως Νέα Δημοκρατία. Εμείς κοιτάμε μπροστά, ασχολούμαστε με τα προβλήματα των πολιτών. Σας είπα μόλις πριν, βγήκε η πρόσκληση για το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Προχθές ανακοινώσαμε άλλα 10 εκατομμύρια τα οποία πάνε για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών. 5 στην περιφέρεια, 5 στους Δήμους. Άρα ασχολούμαστε με τα προβλήματα της καθημερινότητας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και τα μεγάλα γεγονότα, όπως μεγάλο γεγονός, κύριε Σκιαδόπουλε, είναι η χθεσινή ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια βγαίνει από οποιαδήποτε μορφή επιτροπίας. Αυτό συνιστά μία εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία, προς τη χώρα μας. Οι τράπεζες θα μπορούν να δανείζονται πιο εύκολα, οι επιχειρήσεις πιο εύκολα, θα υπάρχει μια ευελιξία κινήσεων κτλ. Όπως και ότι και η ενέργεια βγαίνει εκτός των περιχαρακόξεων του δημοσιονομικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι άλλο 1,5 δισεκατομμύριο είναι διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για έργα ανάπτυξης. Αυτά είναι τα μεγάλα γεγονότα, αυτά είναι τα οποία θα κρίνουν οι Έλληνες πολίτες όταν θα έρθει η ώρα, και βεβαίως θα εμπιστευτούν έναν άνθρωπο όπως είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο οποίος έχει κάνει τα 7 αυτά χρόνια που κυβερνάει η χώρα μας άλματα σε όλους τους τομείς. Δεν ανησυχούμε λοιπόν για το πολιτικό σκηνικό. Όποιος θέλει ας κατέβει, εμείς ακολουθούμε αυτό που επιτάσσει το πρόγραμμά μας και βεβαίως η παραταξιακή μας συνείδηση.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Κίκα, για όσα μας είπατε.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλημέρα.

Για να δούμε αυτό που μας είπε ο κ. Γκίκας που αφορά, που επηρεάζει και το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας. Με απόφαση λοιπόν του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, εκδίδεται πρόσκληση με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας της περιφέρειας της χώρας» στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-27». Η νέα πρόσκληση απευθύνεται στους διαχειριστικά επαρκείς φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στους ΦΟΣΔΑ της χώρας δηλαδή, για τους οποίους έχει εγκριθεί από το ΙΠΕΝ το οικείο ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής. Οι στόχοι είναι η δημιουργία μονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης που θα υποδέχονται και θα επεξεργάζονται πρωτίστως ρεύματα αστικών αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά και δευτεροβόντως υπολείμματα σύμμικτα απόβλητα με σκοπό την ανάκτηση υψηλής ποιότητας υλικών προς ανακύκλωση συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υψηλής ποιότητας κομπόστ και εν συνεχεία της ανάκτησης υλικών προς λοιπές εργασίες ανάκτησης καθώς και την ελαχιστοποίηση των υπολείμματων επεξεργασίας προς εδαφική διάθεση. Επίσης, στόχος είναι η ολοκλήρωση τμηματοποιημένων πράξεων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, η ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων χιτή, η υλοποίηση λοιπόν υποστηρικτικών υποδομών και η απόκτηση εξοπλισμού χωριστής συλλογής. Για την ένταξη των πράξεων απαιτείται επιβεβαίωση από το ΙΠΕΝ ότι τα έργα συνεισφέρουν στην στοχοθεσία του Οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Η πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 480 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους. Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30 Απριλίου του 2027. Το λέμε αυτό γιατί τι πρόβλημα υπήρξε, ενώ έγινε ο διαγωνισμός ο οποίος έχει περάσει από 1000 κύματα και ολοκληρώθηκε, δόθηκε σε μία κοινοπραξία με την Τέρνα, την γνωστή μεγάλη εταιρεία τεχνικών κατασκευών, στη συνέχεια ολοκληρώθηκε το ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει χρηματοδότηση από το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Χρειαζόταν λοιπόν να υπάρξει χρηματοδότηση του έργου της συγκεκριμένης αυτής ανάθεσης, του συγκεκριμένου διαγωνισμού, η οποία χρηματοδότηση θα προκύψει από τη συγκεκριμένη αυτή πρόσκληση για το νέο ΕΣΠΑ 2021-27.

0: Λοιπόν, θα πρέπει να βάλουμε μία ανωτελεία. Θα συνδεθούμε στις 10 με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ήχη γης, ψήθυρη ανέμου. Η χοροδία Λέσχης Οικολογίας Κέρκυρας παρουσιάζει τη δεύτερη χοροδιακή της συνάντηση. Πέντε εξαιρετικές χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια μαγική βραδιά. Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο εμβληματικό περιστήλιο των Ανακτόρων Κέρκυρας. Είσοδος ελεύθερη. Ήχη γης,

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες η επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατται απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας. Αυτά εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019. Πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το πρόγραμμα μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κ. Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σκοπός είναι, διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Στόχος να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, βλέπει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βίτιβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι. Παλιό ίσον πήρα. Και η πήρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θες τα χάπια σου.

0: 11 λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης είναι αυτή τη στιγμή στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγά κύκλου στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. Ξέρετε, υπάρχουν θεμελιώδεις θεσμοί οι οποίοι λειτουργούν προς όφελος της καθημερινότητάς μας, είτε εμείς το γνωρίζουμε είτε όχι, μας επηρεάζουν όμως πάντοτε. Και υπάρχουν και άνθρωποι που υπηρετούν αυτούς τους θεσμούς διαχρονικά και εξαιτίας αυτών στην ουσία σε τεχνοκρατικό επίπεδο οι θεσμοί αυτοί λειτουργούν και μάλιστα παράγουν έργο. Οι θεσμοί αυτοί είναι είτε ευρωπαϊκοί είτε εθνικοί. Θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε σε μια τέτοια θέση για αρκετό χρονικό διάστημα, τον κύριο Κώστα Τζοπλίδη, ο οποίος ήταν μέχρι πριν από λίγες ημέρες επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζοπλίδη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στο μικρόφωνο της ΕΡΤ, όμως είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μετά την πρόσφατη αποχώρηση από αυτή την θέση, την ιδιαίτερα σημαντική. Και θα θέλαμε έτσι να μας μιλήσετε κάνοντας έναν απολογισμό, όχι έργου, αλλά στην ουσία σκέψεων και συναισθημάτων. Τι σημαίνει να είσαι επικεφαλής ενός τέτοιου γραφείου και να υπηρετείς το ευρωπαϊκό ιδεώδες, αν θέλετε, εκ των ένδων, από μέσα.
1: Ήμουνα τυχερός στη ζωή μου ότι βρέθηκα να υπηρετώ κάτι το οποίο πιστεύω και αυτό ήταν και η δουλειά μου. Αυτή η αρμονία μεταξύ της επαγγελματικής ζωής και του πιστεύω και του συστήματος αξιών που ήθελα να υπηρετήσω ήταν μια μεγάλη τύχη για μένα. Πράγματι, όταν ήμουν έφηβος κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 70, αισθανόμουν ότι η ζωή τότε ήταν λίγο πνιγυρή, ας πούμε. Η κοινωνία ήταν λιγότερο δημοκρατική από ότι σήμερα, πιο ιεραρχική, πιο κλειστή, λιγότεροι ορίζοντες, και αισθανόμουν ότι οι προσπάθειες για εξυγχρονισμό της χώρας ήταν ατελείς. Και κάπου τότε υπέπεσε στην αντίληψή μου ως νέο παιδί ότι υπάρχει και αυτή η προοπτική η Ελλάδα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανα λοιπόν αυτή την, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα επιλογή, το σπούδασα και άρχισα να το δουλεύω και το έχω υπηρετήσει από διάφορες θέσεις. Και οφείλω να πω ότι μετά από πολλά χρόνια, έχοντας κλείσει πλέον ένα κύκλο, είμαι στην ευτυχή θέση να πω ότι αυτό το πράγμα το πιστεύω ακόμα περισσότερο σήμερα από ότι όταν ξεκίνησα. Πράγματι θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ό,τι δημοκρατικότερο, ό,τι πιο ορθολογικό, ό,τι πιο προϊόν του διαφωτισμού θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Και ήταν πράγματι το όχημα μέσα από το οποίο η Ελλάδα έχει γίνει πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν, έτσι όπως τη θυμόμουν εγώ τότε εκείνη την εποχή, μόλις βγαίναμε από τη δικτατορία.
0: Είναι το ευρωπαϊκό όνειρο μια δικλίδα ασφαλείας παράλληλα, αρχικά μετά τη μεταπολίτευση για την Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τους δημοκρατικούς θεσμούς, στη συνέχεια σε ό,τι αφορά, το ζήσαμε βέβαια με πολύ δύσκολο τρόπο τα τελευταία χρόνια, και για τον δημοσιονομικό τροχιασμό σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση της χώρας. Όλα αυτά υπηρετούνται σήμερα ή το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αρχίζει να τρίζει με όλα αυτά τα γεωπολιτικά πράγματα τα οποία βλέπουμε στην περιοχή μας και την πολλές φορές διάψευση ορισμένων στόχων και προοπτικών?
1: Νομίζω ότι εξαρτάται από ποια σημεία το βλέπει κανείς. Εγώ την ίδια ακριβώς ανάγνωση η οποία κάνετε και είναι σωστή και αυτές οι διαπιστώσεις, θα το έβλεπα από μια άλλη πλευρά. Ο κόσμος τρίζει, δεν τρίζει η Ευρώπη, και η Ευρώπη είναι ο καλύτερος τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε μέσα από κοινή δράση μια όντως απειλητική πραγματικότητα, τόσο σε γεωπολιτικό επίπεδο αλλά θα έλεγα και σε άλλα επίπεδα. Ας πούμε, βλέπουμε ότι η δημοκρατία απειλείται ως έννοια, ως τρόπος ζωής, τόσο κυρίως έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα νομίζω ότι αυτά που θεωρήσαμε κεκτημένα όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό το τεράστιο επίτευγμα, δεν είναι ασφαλές παρά μόνο εάν το υποστηρίξουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το πολιτικό DNA για να δώσει απαντήσεις συμβατές με το αξιακό σύστημα, με έναν ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, με το ευρωπαϊκό όνειρο, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια να αδρανήσουμε ως πολίτες. Ναι. Πρέπει ο καθένας από μας στον χώρο του να πάρει θέση. Η δημοκρατία είναι ένα ευάλωτο πολίτευμα, ακριβώς επειδή δεν έχει τις δικλείδες που έχουν πιο αυταρχικά καθεστώτα που ποδηγετούν στην πραγματικότητα τη βούληση και την έκφραση των λαών. Η δημοκρατία ως ελεύθερο, πιο ελεύθερο πολίτευμα, πιο κοντά στις, πιο οργανικό αν θέλετε, με τις ανάγκες του κόσμου, είναι αυτό το οποίο πιστεύουμε και ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να ζούμε.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένη η δημοκρατία, το πολίτευμα δηλαδή, και με την οικονομία και με την ειρήνη. Δηλαδή βλέπουμε στην ουσία η ειρήνη να κλονίζεται από καθεστώτα, από ανθρώπους μάλλον, οι οποίοι έχουν παραμείνει πάρα πολύ καιρό στην εξουσία και έχουν γίνει καθεστώς. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα γενικότερα και στην καθημερινότητά μας. Και βέβαια ο θεμελιώδης λόγος για τον οποίο αρχικά έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η προσπάθεια αυτή της ΕΟΚ και στη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν για να συνυπάρξουν οι λαοί της Ευρώπης και να σταματήσουν οι μεγάλοι πόλεμοι. Και ξαναερχόμαστε για άλλη μια φορά να αναρωτηθούμε και να αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολέμους όπως πάνω στην Ουκρανία θα έπρεπε να τις αντιμετωπίσουμε ως μοναδικά κράτη, η Πολωνία, εμείς, η Γερμανία και τα λοιπά, ή οι μικρότερες βαλτικές χώρες έναντι ενός κολοσσού όπως η Ρωσία.
1: Ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε, προσπαθώ να θυμηθώ πότε δημοκρατία έκανε επιθετικό πόλεμο και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο πιο πρόσφατο από τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τους Αθηναίους, οι οποίοι είχαν μια ηγεμονική τάση έναντι διαφόρων εκείνη την εποχή. Η γνωστή συζήτηση με τους Μιλίους στο Θουκυδίδη κλπ. Όμως η διαπίστωσή σας είναι απόλυτα σωστή και ακριβής. Επιθετικούς πολέμους κάνουν τα αυταρχικά καθεστώτα και τους χρησιμοποιούν σαν ένα όχημα για να μένουν, για να συνεχίσουν στο διηνεκές να ηγεμονεύουν στη χώρα τους καταρχήν. Εξάγουν δηλαδή το πρόβλημά τους στο εξωτερικό και ζητάνε μέσα από αυτούς τους πολέμους νομιμοποίηση έναντι της χώρας τους και του λαού τους. Η Ευρώπη πράγματι δημιουργήθηκε για να λύσει τα προβλήματα, καταρχήν το δομικό πρόβλημα μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, και στην πορεία έγινε ένα σχέδιο ειρήνης που βρήκε έναν ευφυή και αξιόλογο τρόπο σε επίπεδο αξιών μέσω ακριβώς της δημοκρατίας και προσφέροντας δυνατότητες ευημερίας στους ευρωπαϊκούς λαούς. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα που πάντα μου έκανε εντύπωση, διότι στην διάρκεια της καριέρας μου δούλεψα πάρα πολύ για την μεγάλη διεύρυνση τότε στις αρχές των 2000 της Ανατολικής Ευρώπης και της Κύπρου. Mm-hmm. Θυμάμαι το παράδειγμα της Λετωνίας, μια χώρα η οποία ήταν, μύριζε παρό το αποθήκη, με 40% ρωσόφωνη μειονότητα εκείνη την εποχή και μεγάλη εσωτερική ένταση που μου θύμιζε πάρα πολύ τις συνθήκες της Ιουγκοσλαβίας. Εντασσόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επέλυσε με ειρηνικό και δημοκρατικό τρόπο αυτή την εσωτερική ένταση. Αντιθέτως, σκέφτομαι πόσο άδικα χύθηκε αίμα στην πρώην Ιουγκοσλαβία, που δεν είχε εκείνη την προοπτική, διαλύθηκε πριν να έχει αυτή την προοπτική και αφού σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, έγιναν τέτοιες αγριότητες, αυτή τη στιγμή καταλήγουμε κάποιες από αυτές τις πρώην ομόσπονδες χώρες της Ιουγκοσλαβίας να είναι ήδη μέλη μας και οι υπόλοιπες να θέλουν να γίνουν μέλη μας. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι πόσο άδικη εκείνη η αιματοχυσία με τον εμφύλιο πόλεμο τότε. Και αν το δει κανείς με μια ιστορική απόσταση, αυτό είναι το τεράστιο επίτευγμα της Ενωμένης Ευρώπης. Και δεν είναι τυχαίο ότι τιμήθηκε και με τον Νόμπελ Ειρήνης η Ενωμένη Ευρώπη, γιατί πραγματικά είναι ένα υπόδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης των λαών πάνω σε όρους δικαιοσύνης. Γιατί χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει μακροχρόνια ειρήνη.
0: Τώρα, η ΕΟΚ, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ένα υβριδικό δημιούργημα που για πρώτη φορά στην ιστορία δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Ούτε συνομοσπονδία είναι, ούτε κρατική οντότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι και όλα αυτά μαζί. Θα μπορούσε να υπάρξει μια πιο φεντεραλιστική τροχιά, δηλαδή μια συνομοσπονδιοποίηση, έτσι ώστε να έχουμε πιο ενιαία εξωτερική πολιτική, πιο ενιαία αμυντική πολιτική, πιο ενιαία οικονομική πολιτική?
1: Βεβαίως και θα μπορούσε, αλλά αυτό η τελική απόφαση αναπόκειται στους λαούς και στις κυβερνήσεις τις οποίες οι λαοί εκλέγουν, που είναι και οι εταίροι μέσα σε αυτή την, μέσα σε αυτό το συνεταιρισμό που είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Πολύ σωστά είχε υποθεί ότι η Ευρώπη θα χτιστεί μέσα από τις απαντήσεις που θα δώσει σε διαδοχικές κρίσεις. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε από τις μετρήσεις κοινής γνώμης είναι ότι όποτε προκύπτει ένα νέο δύσκολο πρόβλημα, οι λαοί ζητούν να περάσουν οι αρμοδιότητες από εθνικό επίπεδο σε ενωσιακό επίπεδο, γιατί πιστεύουν ότι έτσι δίνονται οι καλύτερες απαντήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Μέχρι τότε και από τις συνθήκες δεν υπάρχει πρόβλεψη για ενιαία πολιτική υγείας. Οι πολίτες όμως, βλέποντας ότι μόνο η ενωμένη αντιμετώπιση μέσα από τον κοινό εμβολιασμό, από την κοινή προμήθεια και εμβολιασμό, μέσα από τη συνεργασία που ξεπέρασε την αναταραχή των πρώτων ημερών της πανδημίας, όπου ο καθένας προσπαθούσε να εξασφαλίσει για το δικό του λαό από αναπνευστήρες μέχρι τα πλέον απλά πράγματα, είδανε οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι είναι ένας, η κοινή δράση δίνει αποτελέσματα. Αντίστοιχα, αυτή τη στιγμή έχουμε εντυπωσιακή, η κοινή δράση δίνει αποτελέσματα. Αντίστοιχα, αυτή τη στιγμή έχουμε εντυπωσιακή

0: είναι η απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Γίνονται πολλές κινήσεις. Η κίνηση ξεκινάει από το να αναπτύξουμε μια ανεξάρτητη υποδομή, να παράγουμε αυτά που χρειαζόμαστε για να αμυνθούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Αυτό που το κάνει πιο πιθανό να τα καταφέρουμε είναι ότι εμείς δεν έχουμε αυτοκρατορικές φιλοδοξίες όπως έχουν οι άλλες μεγάλες δυνάμεις. Εμάς μας ενδιαφέρει να σιγουρέψουμε ότι έχουμε ειρήνη για το λαό μας. Άρα είναι αποτρεπτική η διάσταση της δικής μας αμυντικής πολιτικής και όχι επιθετική.
1: Ναι. Και οι κρίσεις με τον άλλο τρόπο, υγειονομική, αμυντική, γεωπολιτική, έχω την εντύπωση ότι σπρώχνουν προς την κατεύθυνση της εισπύρωσης των ευρωπαϊκών λαών και της κοινή αντιμετώπισης όλων αυτών των προβλημάτων.
0: Χωρίς καμία αμφιβολία, την εποχή που υπάρχει μια αμφιβολία εάν η Ευρώπη είναι πιο ενωμένη ή λιγότερο ενωμένη, μπορώ να σας πω, έχοντας παρακολουθήσει 40 χρόνια την πορεία αυτή της συνεχούς οικοδόμησης, ότι είναι ασύγκριτα περισσότεροι οι τομείς στους οποίους έχει εμπεδωθεί η κοινή δράση. Και είναι προφανές από σημαντικές προτάσεις όπως, όπως η έκθεση Draghi, ότι η απάντησή μας πρωτίστως πρέπει να είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εσωτερική μας αγορά. Ας πούμε, πολύ σωστά παρατήρησε ο Draghi ότι τι καθόμαστε και μιλάμε για τις απειλές δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες δημιουργίας εμπορίου εάν γίνει μια πραγματικά ενωμένη εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τύπης είναι, αλλά υπάρχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα για να γίνει στην ουσία της.
1: Για όσους τώρα άνοιξαν τους δέκτες τους, μιλάμε με τον κύριο Κώστα Τζοπλίτη, είναι ο απερχόμενος επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Μας μεταφέρει τις εμπειρίες του από μια λειτουργική διαδικασία και συμμετοχή χρόνων στα ευρωπαϊκά όργανα. Η κύρια κριτική που δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, κύριε Τζοπλίτη, είναι ότι πρόκειται για έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό, ο οποίος και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε λειτουργικό καθημερινότητας είναι αργόστροφος. Αυτό κατά πόσο αληθεύει?
0: Αληθεύει, αλλά θα σας έλεγα ότι είναι όχι μόνο απαραίτητο αλλά και επιθυμητό και στα δύο επίπεδα. Πρώτον, ότι η Ευρώπη έχει ίσως την ικανότερη δημόσια διοίκηση στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, είναι απολύτως αποδεκτό και είναι απαραίτητο, διότι είναι η μόνη σταθερά η οποία μπορεί να προσφέρει συνέχεια στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εν μέσω ειδικά πολιτικής αναστάτωσης σε όλο τον πλανήτη και, και σχεδόν σε όλες τις χώρες μέλη. Άρα η ικανή δημόσια διοίκηση είναι αυτή που μπορεί να παράξει λύσεις υπέρ των πολιτών. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει, νομίζω, μια πολύ μεγάλη ένα μεγάλο λάθος αντίληψης. Η δημόσια διοίκηση αυτή, η εκτελεστική αν θέλετε εξουσία ή αυτή που υπηρετεί την εκτελεστική εξουσία, κατά κύριο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν νομοθετεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια, κάτι που μοιάζει με δημόσια διοίκηση, που είναι αυτό που λέτε γραφειοκρατία, έχει μια εκτελεστική εξουσία που είναι το Κολέγιο των Επιτρόπων, αλλά νομοθέτης είναι το Συμβούλιο Υπουργών, που είναι δηλαδή οι εκλεγμένες μας κυβερνήσεις, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ένα πολιτικό όργανο απευθείας εκλεγόμενο από τους ευρωπαϊκούς λαούς. Στέλνουμε εκεί τους αντιπροσώπους μας, οι οποίοι κάθονται σε πολιτικούς σχηματισμούς όλων των αποχρώσεων, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά.
1: Οι οποίοι συνεργάζονται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ στα Εθνικά Κοινοβούλια και ιδιαίτερα στο Ελληνικό, που υπάρχουν οι παροπίδες.

0: οι κομματικές και τα στέγανα. Εκεί δεν υπάρχουν εκ των πραγμάτων, γιατί προκειμένου να δημιουργηθούν πλειοψηφίες που θα περάσουν ένα νομοθέτημα, θα πρέπει να συνεργαστούν τα μέλη των πολιτικών σχηματισμών, έτσι δεν είναι?
1: Θα σας έλεγα με μία λέξη, συμβιβασμός στην Ευρώπη είναι καλή λέξη, γιατί παράγει αποτελέσματα. Συμβιβασμός στη χώρα μας θεωρείται μια κακή λέξη, ταυτόσιμη συχνά με την προδοσία. Η δημοκρατία προχωράει με συμβιβασμούς.
0: Έχετε πολύ το δίκιο. Τώρα πείτε μου, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα αυτή, η οποία θα μπορούσε να πάει χρονικά πάρα πολύ μακρά. Υπάρχει κάποιο γεγονός το οποίο θα ξεχωρίζατε ως καλύτερο σε αυτή την πορεία σας στα ευρωπαϊκά όργανα?
1: Νομίζω θα σας έλεγα μερικές στιγμές που εμένα τουλάχιστον με συγκλώνησαν, ήταν όταν δούλεψα στο ECOFIN στη δεκαετία του 90, στα μέσα της δεκαετίας του 90, στην οικοδόμηση του ευρώ. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Μια άλλη συγκλονιστική στιγμή ήταν οι διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, που στην ουσία ενοποίησαν τη διχασμένη από τον ψυχρό πόλεμο Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και είχαμε μια διάσταση πολύ ενδιαφέρουσα για εμάς τους Έλληνες με την ένταξη της Κύπρου, μια μεγάλη στιγμή για τον ελληνισμό. Και θα σας έλεγα εκ των υστέρων και τελικά ο τρόπος με τον οποίο ξεπεράσαμε το τραύμα της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Το ότι το ξεπεράσαμε έχει να κάνει με το ότι είμαστε σε μια οικογένεια. Σκληρά, άδικα, μερικά από αυτά που συνέβησαν εκείνη την εποχή, αλλά τελικά είμαστε στον πυρήνα της Ευρώπης, εξακολουθούμε να είμαστε στον πυρήνα της Ευρώπης, και το ενιαίο νόμισμα, αυτό το μεγάλο επίτευγμα, επέζησε και μέσα από τη δική μας κρίση. Αυτό είναι ένα μεγάλο δίδαγμα ότι ανθεκτικότητας της Ευρώπης, και ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι και η καλύτερη παρακαταθήκη που θα μπορούσε να αφήσει κάποιος, ο οποίος, έχω την εντύπωση από την αρχή μας το είπατε, είναι ταμένος στο όραμα της Ευρώπης. Μου θυμίσατε μια συνέντευξη που τις τελευταίες μέρες είδα από τον Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος είπε ότι στα 17 μου γύρισα και είπα στον πατέρα μου και τη μάνα μου, εγώ θα δουλέψω για την Ευρώπη. Και το έκανε. Έχω την εντύπωση ότι είναι πληθώρα αυτών των στελεχών από την Ελλάδα αλλά και από τις υπόλοιπες χώρες που πραγματικά είναι ταμένοι στο όραμα της ενιαίας Ευρώπης και το υπηρετούν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, και έχω την εντύπωση ότι είστε ένα από τα στελέχη αυτά.
1: Ξέρετε, είναι συγκλονιστικό, το σκεφτόμουν τις προάλλες, ειδικά όχι τώρα που δούλευα στο γραφείο στην Αθήνα, αλλά στη διάρκεια της καριέρας μου στις Βρυξέλλες, πώς συνεργαζόμαστε με αντίστοιχους ανθρώπους που ήρθε ο καθένας από τη χώρα του, και υπάρχει μια αδελφοσύνη μεταξύ μας, και υπάρχει, πολύ συχνά το ξεχνάς ότι ο διπλανός σου μπορεί να είναι από την Εσθονία. Βλέπεις τον άνθρωπο, δεν βλέπεις την ταμπέλα την εθνική. Και αυτό είναι πραγματικά μια πολύ συγκινητική εμπειρία ανθρωπιάς.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι η τελευταία που κάνουμε. Ελπίζω να σας δούμε στην Κέρκυρα κάποια στιγμή. Να τα πούμε.
1: Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα όσα έχετε κάνει, για να φέρετε αυτή τη σημαντική συζήτηση που ενδιαφέρει απόλυτα τη ζωή και τις προοπτικές των πολιτών, την έχετε φέρει στον τόπο σας, προσφέρετε μια υπηρεσία στον τόπο σας με αυτή τη συζήτηση, την οποία έχετε υπηρετήσει χρόνια τώρα. Και και συγχαρητήρια πραγματικά από την καρδιά μου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσουσοπλίδη, να είστε καλά και εύχομαι κάθε καλό σε ό,τι και αν κάνατε στη ζωή σας από εδώ και στο εξής.
1: Θα συνεχίσω να υπηρετώ από άλλο μετερίζει ακριβώς την ίδια προσπάθεια στην οποία πίστεψα όλη μου τη ζωή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουσοπλίδης, απερχόμενος επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

0: και από τον απερχόμενο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, να πάμε στον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο, τον οποίο βρίσκουμε στη Ζάκυνθο. Καλή σας ημέρα, κύριε πρίτανη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Στη Ζάκυνθο, γιατί σας βρίσκουμε?
1: Ναι, σήμερα θα υπογράψουμε τη σύμβαση δωρεάς με κάποιον ιδιώτη, τον κύριο Διονύση Αρβανιτάκη, ο οποίος κατάγεται εδώ από την Ζάκυνθο, ο οποίος έχει προσφέρει στο Πανεπιστήμιο 500.000 ευρώ δωρεά για υποτροφίες φοιτητών και φοιτητριών που θέλουν να σπουδάσουν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και προέρχονται από το ευρύτερο κομμάτι της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Η καταγωγή τους είναι από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Μια πολύ σημαντική χειρονομία, νομίζω, από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθος για τη μουσική και θέλει να βοηθήσει παιδιά τα οποία επιθυμούν να σπουδάσουν την μουσική, να τα βοηθήσει να σπουδάσουν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στην Κερκύρα.
0: Μισό εκατομμύριο ευρώ είναι μια πολύ γενναία επιχορήγηση από αυτές που σπάνια βλέπουμε από ιδιώτες. Δεν είναι καν εταιρεία, έτσι δεν είναι φυσικό πρόσωπο στην ουσία.
1: Ναι, ναι, είναι φυσικό πρόσωπο, είναι ιδιώτης και νομίζω ότι από όσο μπορώ να παρακολουθήσω την τελευταία δεκαετία δεν υπάρχει αντίστοιχη δωρεά που να έχει γίνει σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της χώρας από φυσικό πρόσωπο.
0: Μακάρι να βρει μιμητές. Αυτό έχουμε να πούμε, να ευχηθούμε.
1: Μακάρι τα πανεπιστήμια, εντάξει, γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουν. Χρειάζονται να δοθούν κίνητρα στα παιδιά και να δοθούν και λύσεις επίσης σε παιδιά, να διευκολυνθούν στις σπουδές τους έτσι ώστε να ακολουθήσουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν να σπουδάσουν και να κάνουν στο μέλλον ως επαγγελματίες για να μπορέσουν να το καταφέρουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η κίνηση αυτή του κύριου Αρβανιτάκη νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα και στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Ξέρουμε ότι τα επιμέρους τμήματα έχουν κατά κύριο λόγο αρχίσει εδώ και χρόνια να θεραπεύουν αυτό το αντικείμενο της γνώσης. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει και μια θεσμική σύνδεση πλέον με το χώρο, με το Ιόνιο Πανεπιστημίο. Αυτό πώς συμβαίνει?
1: Ναι, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης μας έχει απασχολήσει αρκετά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως και σε άλλα πανεπιστήμια της χώρας, έτσι, σε σχέση με, με έναν μηχανισμό ένταξης της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα προγράμματα σπουδών. Έχουμε χαράξει λοιπόν έναν οδικό χάρτη ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος αναπτύσσεται στο δίπτυχο προγράμματα σπουδών από τη μία μεριά και συνεργασίες στο δεύτερο κομμάτι. Ως προς τα προγράμματα σπουδών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουμε ήδη συζητήσει με τους προέδρους των τμήματων και ήδη τα τμήματα προχωρούν σε μία αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών μικρής κλίμακας, έτσι ώστε να εντάξουν μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι άμεσα συνυφασμένα με το επιμέρους αντικείμενο των σπουδών του εκάστοτε τμήματος. Παράλληλα όμως, έχουμε θεσμοθετήσει και αυτό θα λειτουργήσει από τον προσεχή Σεπτέμβρη δύο οριζόντια μαθήματα γενικά για τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία θα προσφέρονται σε όποιον φοιτητή ή φοιτήτρια επιθυμεί να τα δηλώσει ανάλογα με το τι υποδεικνύει και το εκάστοτε τμήμα. Αυτές είναι κινήσεις οι οποίες είναι δυναμικές, γιατί θεωρούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να μπει στα προγράμματα σπουδών έτσι ώστε οι φοιτητές και φοιτήτρες ως μελλοντικοί επαγγελματίες να γνωρίζουν τα όρια της χρήσης που μπορούν να κάνουν με εργαλεία, σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Και από την άλλη μεριά το κομμάτι των συνεργασιών είναι επίσης πολύ σημαντικό. Πρόσφατα υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την AIDA, έναν οργανισμό ουσιαστικά που τα αρχικά του σημαίνουν Διεθνής Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία απαρτίζει, σήμερα αποτελείται από 78 μέλη. Στην Ελλάδα τα μέλη είναι τρία πανεπιστήμια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών και τελευταία με την υπογραφή του μνημονίου το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου η είσοδος του Ιόνιου Πανεπιστημίου σε αυτόν τον φορέα, σε αυτόν τον οργανισμό, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ποικίλους εκπαιδευτικούς πόρους υψηλού επίπεδου μέσω της συνέργειας μεταξύ των διαφορετικών ιδρυμάτων που ανήκουν μέσα σε αυτή τη Διεθνή Ακαδημία, ευκαιρίες κινητικότητας μεταξύ των ιδρυμάτων για μέλη ΔΕΠ και για φοιτητές και σε πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει ήδη αναπτυχθεί έτσι από άλλα πανεπιστήμια, το οποίο θα μπορέσει και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να το εκμεταλλευτεί. Και βέβαια σταδιακά να αρχίσουμε να μπαίνουμε και εμείς στο χάρτη των διοργανώσεων ποικίλων εκδηλώσεων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τα εκδηλώσεις και οργανώσεις τις οποίες θα τις προσφέρουμε προς τα μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας. Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, αλλά και ένταξής του σε μια προοπτική η οποία είναι μονόδρομος πλέον για όλους τους τομείς της επιστήμης.
1: Αν δεν επικαιροποιηθούν τα προγράμματα σπουδών έτσι ώστε τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης να μπουν μέσα στον κορμό των σπουδών, νομίζω ότι δεν θα είναι επικαιροποιημένη η γνώση των αποφύτων ως μελλοντικών επαγγελματιών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να συμπληρώσω επίσης ότι ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αυτό που επίσης κάνουμε μια προσπάθεια, η οποία θέλω να πιστεύω ότι από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα ευοδοθεί, να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη και στο διοικητικό κομμάτι επίσημα. Έτσι, να δώσουμε δηλαδή στους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου εργαλεία τα οποία θα τους βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουν κατά πολύ το διοικητικό έργο το οποίο επιτελούν.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Φλόρε. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Να πάμε στο επιμελητήριο της Κέρκυρας τώρα. Είχαμε την 58η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξη Ελληνικών Νησιών, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θάσο. Εκεί είχαμε μία αντιπροσωπεία από το επιμελητήριο της Κέρκυρας που συμμετείχε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Ο κύριος Στέφανος Μέξας, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου, συμμετείχε εκείνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μέξα.
1: Καλημέρα, κύριε Σιαδόπουλε.
0: Για πείτε μας τι υπόθηκε εκεί.
1: Καταρχήν, κύριε Σιαδόπουλε, να πούμε δύο πράγματα. Τι είναι αυτός ο περίφημος ΕΟΑΕΝ. Διότι πολλοί το αγνοούν. Είναι ένας όμιλος, όπως το λέει και τα αρχικά, ΕΟΑΕΝ, Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών. Αυτός ο όμιλος ιδρύθηκε το 1994, συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1994, και είναι μέλη, αποτελείται από 21 νησιωτικά επιμελητήρια, τα οποία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι αμιγώς νησιωτικά, όπως είναι το δικό μας Κέρκυρας, ή στην δικαιοδοσία τους ανήκουν νησιά. Να σας αναφέρω ως παράδειγμα, π.χ. Την τελευταία αυτή Γενική Συνέλευση της Θάσου, που έγινε μέσα από το επιμελητήριο Καβάλας. Καβάλα συμμετέχει στο συγκεκριμένο όμιλο, επειδή στην δικαιοδοσία της ανήκει και το νησί της Θάσου. Mm-hmm. Δεύτερο παράδειγμα θα σας δώσω, είναι το επιμελητήριο της Χαλκιδικής, που ανήκει και αυτό εις τον όμιλο, διότι εις την δικαιοδοσία του ανήκει ένα μικρό νησάκι που λέγεται Αμουλιανή.
0: Ναι. Το θέμα είναι όλη αυτή η σύμπραξη βγάζει κάπου, ενισχύει την νησιωτικότητα και την επιχειρηματικότητα στα νησιά.
1: Κοιτάξτε, είναι μια ευκαιρία σε αυτές τις συναντήσεις. Γίνεται μια επικαιροποίηση που πρέπει να γίνεται επικαιροποίηση των όλων προβλημάτων αυτών που δημιουργεί αυτή η μειονεξία των νησιών που έχουμε λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης των νησιών αυτών. Καλό είναι να υπάρχουν αυτοί οι όμιλοι, να γίνονται και να επικαιροποιούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα, πάνω στο ερώτημά σας. Ένα θέμα που αναπτύχθηκε πάρα πολύ είναι η ανάγκη της διαμόρφωσης κάποιων στοχευμένων πολιτικών στα προβλήματα που έχει η νησιωτικότητα και η επιχειρηματικότητα σε αυτά τα νησιά. Και το σημαντικότερο, κύριε Σκιαδόπουλο, είναι το εξής, ότι η επόμενη Γενική Συνέλευση θα φιλοξενηθεί από το Επιμελητήριο της Κέρκυρας, στην Κέρκυρα, η οποία θα είναι τον επόμενο Οκτώβριο, που θα είναι μία ευκαιρία τεράστια για την Κέρκυρα να αναπτύξουμε πάλι τα προβλήματα εδώ πέρα που αντιμετωπίζει το νησί μας. Θα έρθει όλη η Ελλάδα, θα βρίσκεται στην Κέρκυρα το συγκεκριμένο μήνα και θα είναι και μία αρχή μέσα από τη συνέλευση της Κέρκυρας να διαμορφωθεί μία στοχευμένη πολιτική για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλέον τα νησιά.
0: Ναι. Προβλήματα τα οποία αφορούν τι ακριβώς?
1: Τα προβλήματα είναι κοινά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη συζήτηση σε όλα τα νησιά, όπως και εδώ στο δικό μας, για τις υποδομές, το οποίο είναι κάτι το οποίο αναφέρεται σε όλα τα νησιά. Το πρώτο θέμα αναφέρεται αυτό. Προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις μεταφορές, στην συνδεσιμότητα των νησιών, βλέπετε και τα Ιόνια νησιά, ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η συνδεσιμότητά μας, δηλαδή δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Το ίδιο έχει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Ένα τεράστιο βέβαια θέμα που είναι πάρα πολύ για την Κέρκυρα είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες και το ιατρικό προσωπικό, κόστος μεταφοράς, εποχικότητα. Όλα αυτά είναι κοινά προβλήματα, δηλαδή ό,τι αντιμετωπίζουμε στην Κέρκυρα, κακά τα ψέματα, τα αντιμετωπίζει όλη η Ελλάδα. Mm-hmm. Έγιναν διάφορες αναφορές και επικαιροποίηση πάνω στα συγκεκριμένα και πάρθηκε απόφαση ένα-δύο θέματα στη συνάντηση της Κέρκυρας να υπάρχει μια εξειδίκευση και κοινή στόχευση για προσαντιμετώπιση.
0: Ναι. Υπήρξε κάποια εκπροσώπηση και των αρμόδιων υπουργείων?
1: Από πλευράς υπουργείων δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή, γιατί συνήθως σε αυτές του τύπου τις συγκεντρώσεις αναδεικνύονται και τα προβλήματα γενικά της νησιωτικότητας, αλλά και τα κατατόπους προβλήματα που αντιμετωπίζει το επιμελητήριο που φιλοξενεί και την εκδήλωση. Γι' αυτό και θα αναδείξουμε και τις Κέρκυρας τον Οκτώβριο, όπως σας είπα. Είναι πάντα καλεσμένοι όλες οι αρχές του τόπου.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μαξάκη, όσο μας είπατε.
1: Να είστε καλά, κύριε Θεοδόπουλε. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά, καλό πρωινό σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση του εργοστασίου στο Τεμπλόνι μετά την πρόσκληση από το Υπουργείο Οικονομικών προς τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων της χώρας να ενταχθούν σε πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των υποδομών. Τριπλασιάστηκαν τα τροχαία στο Ιόνιο το Μάιο σε σχέση με πέρσι. Μη χρήση κράνους και υπερβολική ταχύτητα η πλειοψηφία των παραβάσεων. Συνελήφθη 68χρονος για εμπλισμό οχήματος σε περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας. Την Παρασκευή από τις 9 έως τη 1 στο Μόρε Πό δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Για 21η χρονιά, μήνυμα κατά των ναρκωτικών μέσα από μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με τη συμμετοχή 10 ακαδημιών της Κέρκυρας το Σάββατο στις 5.30 στο γήπεδο του Ολύμπου από το ΕΣΥΝ. 6 και 7 Ιουνίου η 40η ρεγκάτα Πρίντεζη Κέρκυρα. Ακούσα το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30. 105,8.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, παράλληλα ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα ακατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
2: Ο καιρός.
3: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
4: Περί μουσικής ο λόγος, μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δουλιανίτη. Επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την ΕΡΤ Κέρκυρας και την εκπομπή «Περί μουσικής ο λόγος». Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δολιανίτη μαζί με την επιστημονική συνεργάτηδα της εκπομπής, Ρενάτα Δαλιανούδη, μουσικολόγος, εθνομουσικολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Φίλες και φίλοι ακροατές, συνεχίζοντας τη μεγάλη θεματική ενότητα που έχουμε ξεκινήσει για τα έγχορδα όργανα που συναντάμε στην ευρωπαϊκή, δυτική και την παραδοσιακή μουσική, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη γίνει αφιερώματα στο βιολί, στη λύρα και στην κιθάρα, σήμερα θα μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό λαούτο, το όργανο που έπαιζε στις βασιλικές αυλές του Μεσαίωνα, που το συναντάμε σε εικονογραφίες της εποχής και που μας είναι τόσο οικείο, αφού θυμίζει το δικό μας λαούτο. Αγαπητή Ρενάτα, καλώς όρισες.
6: Αγαπητή Έλισσα, φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε και από μένα.
5: Ξέρω ότι προετοίμαζες αρκετό καιρό αυτή την εκπομπή ώστε να παρουσιάσεις τους ακροατές μας το ευρωπαϊκό λαούτο. Θα πρέπει να προσθέσω ότι και για μένα, εκτός το ότι με κάνει να αισθάνομαι κάθε φορά πάρα πολύ όμορφα να κάνουμε αυτή την εκπομπή, λειτουργείς ως διαβίου μάθηση, έτσι.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμητικό αυτό που λες, ευχαριστώ.
5: Αδειμονούμε λοιπόν να ακούσουμε τα ενδιαφέροντα και όχι τόσο γνωστά στοιχεία που έχεις να μας πεις.
6: Όντως, όπως προείπες, σήμερα θα ασχοληθούμε λοιπόν με το λαούτο, το ευρωπαϊκό λαούτο που συναντάμε στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και στην εποχή του Μπαρόκ. Είναι ένα όργανο παλαιάς μουσικής, όπως λέμε, και εδώ επιτρέψέ μου και επιτρέψτε μου, φίλοι ακροατές, να κάνω μια διευκρίνηση τι εννοούμε με τον όρο παλαιά μουσική, γιατί δεν είναι δεδομένο τελικά. Με τον όρο αυτό, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την εποχή, για παλαιότερες, για παροχημένες εποχές, ας πούμε, για την εποχή του Μότσαρτ, του Μπετόβεν, δηλαδή 18ος, 19ος αιώνας. Εννοούμε ότι διαχωρίζουμε τη μουσική, είναι η μουσική που δεν είχε συνέχεια. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να πούμε τον όρο παλαιά μουσική για τον κλασικισμό, με λίγα λόγια, ναι, ή για την εποχή του Χάιντεν, του Μότσαρτ, του Σκαρλάτη κτλ. Εννοούμε ότι η μουσική αυτή διακόπηκε σε επίπεδο εκτέλεσης, της ίδιας της μουσικής βέβαια, και σε επίπεδο μουσικών οργάνων. Δηλαδή κάποια όργανα, όπως το λαούτο που θα ασχοληθούμε σήμερα, δεν εμφανίζονται μετά, παύουν να υπάρχουν, παύουν να εμφανίζονται
5: στις ορχήστρες,
6: στην επιτέλεση, στη ζωντανή επιτέλεση, κατά συνέπεια και στη δισκογραφία όταν αυτή άρχισε να δημιουργείται, με αποτέλεσμα να έχουμε άλλα όργανα. Αυτή είναι η πολυμουσική που διακόπηκε και που ουσιαστικά επανήλθε στα τέλη του 20ου αιώνα από ένα νέο κύμα, θα λέμε, ανθρώπων, μουσικολόγων που θέλησαν να την επαναφέρουν, την λεγόμενη παλαιά μουσική, ναι, την αναγεννησιακή, την μεσαιωνική μουσική. Γι' αυτό την ξεχωρίζουν και τη λέμε παλαιά μουσική.
5: Αναγνωρίζοντας κάποια ιδιαίτερα στοιχεία που είχε, γι' αυτό θέλησε να την επαναφέρουν, έτσι.
6: Ναι, αναγνωρίζοντας την προσφορά της και φυσικά τα όργανά της, τα οποία, όπως είπαμε, δεν είχαν μια συνέχεια όπως τα άλλα όργανα. Μάλιστα. Και εδώ επίσης να πω και να διευκρινίσω, όταν λέμε μεσαιωνική μουσική, ουσιαστικά εννοούμε τη μουσική από τον 5ο αιώνα μέχρι το 1400, πάντα μετά Χριστόν, την αναγεννησιακή μουσική και την πρώιμη μπαρόκ μουσική με συνθέτες όπως Γκιγιόμ ντε Μασό, Παλεστρίνα, Μοντεβέρτη. Και ουσιαστικά αυτό, ότι χρωστάμε στη μουσικολογία που ασχολήθηκε, λοιπόν, στην παλαιά μουσικολογία που ασχολήθηκε με αυτή τη μουσική, την αναβίωσή της. Το λαούτο, λοιπόν, επανέρχομαι τώρα, είναι ένα έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με πλήκτρο ή δάκτυλα, δηλαδή δεν είναι τοξωτό όπως είδαμε στο βιολί και τα άλλα όργανα της οικογένειας του βιολιού. Ανήκει, λοιπόν, στα νυκτά όργανα. Θα θυμίσω εδώ το νυκτά από τον ήχη, ετυμολογία. Ακριβώς. Δηλαδή, έτσι, αυτό που τσιμπιέται ουσιαστικά η χορδή του, και ανήκει, λοιπόν, στην οικογένεια των λαουτοειδών. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό τώρα, γιατί τα λέμε λαουτοειδή, ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της οικογένειας? Έχουμε ένα σκάφος, το ηχείο, το μέγεθος του οποίου μπορεί να διαφέρει. Διαφέρει από τόπο σε τόπο και διαφέρει και χρονολογικά. Έχουμε, δηλαδή, διαφοροποιήσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε, θα πούμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής και της επόμενης εκπομπής. Mm-hmm. Το ηχείο αυτό ενώνεται με ένα μανίκι, με τον μπράτσο. Και αυτό, επίσης, οι διαστάσεις του και το μήκος του διαφέρει από εποχή σε εποχή.
5: Περιοχή.
6: Και όχι τόσο από περιοχή, όσο κυρίως από τις παραλλαγές του οργάνου. Mm-hmm. θα δούμε. Τα αρχαιότερα όργανα, ας πούμε, της οικογένειας του λαούτου ξεκινάνε, τα βρίσκουμε δηλαδή από την 3η χιλιετία π.Χ. Τα βρίσκουμε στη Μεσοποταμία. Είναι μακριά λαούτα με σχετικά μικρό ηχείο και μακρύ χέρι. Σε αυτόν τον τύπο ανήκει και το λεγόμενο αρχαιοελληνικό τρίχορδο, η λεγόμενη πανδούρα, που πέρασε στους μέσους χρόνους ως θαμπούρα ή θαμπουρής. Πες μου ότι δεν καταλαβαίνεις ότι μιλάω για τον ταμπουρά, έτσι,
5: για τον ταμπουρά,
6: έτσι, που έφτασε στις μέρες μας, λοιπόν, ως ταμπουράς. Δηλαδή πέρασε από τους μέσους χρόνους, αρχαιότητα μέσους χρόνους που είναι το Βυζάντιο, και φτάνει, λοιπόν, ως ταμπουράς. Αξίζει να πούμε ότι τα όργανα παρόμοια, έτσι, αυτής της οικογένειας του λαού του απαντώνται όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και σε αρχαίες και σε σύγχρονες κοινωνίες, αλλά σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου.
5: Ρενάτα, το ευρωπαϊκό, μεσαιωνικό και αναγεννησιακό λαούτο, για το οποίο κάνουμε σήμερα το αφιέρωμα, πότε εμφανίζεται και από πού έλκει την καταγωγή του?
6: Λοιπόν, το λαούτο της αναγέννησης έλκει την καταγωγή του από τη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα από ένα αραβικό όργανο με το όνομα Al-Oud. Al-Oud σημαίνει ξύλο στα αραβικά. Δηλαδή ήταν το όργανο που το είχαν ονομάσει σύμφωνα με το υλικό με το οποίο ήταν φτιαγμένο. Ήταν η λέξη, λοιπόν, που είχαν δώσει οι Άραβες για αυτό το έγχορδο όργανο με σκάφος, όπως είπαμε, και μανίκι. Κατά τη διάρκεια της κατοχής των Αράβων Σαρακινών στην Ιβηρική Χερσόνησο, συγκεκριμένα το 1711, όταν έγινε η κατοχή, η κατάκτηση ουσιαστικά της, πήγανε στην Ιβηρική Χερσόνησο, έτσι, Πορτογαλία, Ισπανία, μέχρι το 1492. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι το συναντάμε σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Δηλαδή αυτές οι ιστορικές συγκυρίες, οι κατακτήσεις, οι απικίες έχουν και πολιτισμικές συνέπειες, όχι μόνο κοινωνικές και πολιτικές και οικονομικές.
5: Πάντα συνέβαινε αυτό.
6: Πάντα.
5: Ναι. Και θα συμβαίνει. Πώς ήταν κατασκευαστικά το μεσαιωνικό λαούτο και πού πεζόταν?
6: Το όργανο, λοιπόν, αυτό, όπως είπαμε, είχε σχετικά μεγάλο καμπύλο ηχείο κοντό λαιμό, όταν μιλάμε τώρα για το μεσαιωνικό λαούτο και μπαίνουμε και στις διαφοροποίησεις, ναι, τις παραλλαγές που είπαμε, κοντό λαιμό χωρίς τάστα, που κατέληγε σε μια κεφαλή που είχε τα κλειδιά στα οποία δένονταν οι χορδές. Με τον καιρό το λαούτο απέκτησε σιγά σιγά μετακινούμενα τάστα και πήρε τη μορφή που το βλέπουμε στην εικονογραφία της εποχής. Στην αρχή ήταν τετράχορδο και με την πάροδο του χρόνου, από τον 15ο αιώνα και μετά, προστέθηκε η πέμπτη χορδή. Στο τέλος του ίδιου αιώνα προστέθηκε και η έκτη χορδή. Και έχουμε ουσιαστικά 5 διπλές χορδές και μία μονή. Τώρα θα με ρωτήσεις γιατί διπλές και τι ρόλο παίζουν αυτές.
5: Ακριβώς.
6: Όταν έχουμε λοιπόν μία χορδή σε μία συγκεκριμένη νότα, αυτή η χορδή πάλεται. Πάλεται μόνη της και παράγει τους αρμονικούς. Όταν έχουμε την ίδια χορδή εις διπλούν, αυτή, η δεύτερη χορδή πάλεται συμπαθητικά, λέμε, από το αρχαιοελληνικό συμπάσχο, έτσι, που σημαίνει ότι πολλαπλασιάζει τους αρμονικούς της βασικής της νότας. Χορδής. Άρα είναι πολύ πιο πλούσιο τελικά το αποτέλεσμα.
5: Πιο γεμάτο.
6: Πιο γεμάτο το τελικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν έχουμε 5 διπλές χορδές και μία μονή. Το κούρδισμά του ήταν... Τώρα είναι πιο μουσικολογικό αυτό θα πω, αλλά τέλος πάντων μπορεί κάποιος από τους ακροατές να γνωρίζει, ας το πούμε.
5: Να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, ναι, και να γνωρίζει.
6: Ήταν,
5: ναι,
6: σε τέταρτη, τέταρτη, τέταρτη, τρίτη μεγάλη, τέταρτη και τέταρτη. Δηλαδή με τις νότες από κάτω προς τα πάνω, όπως συνήθως διαβάζουμε τα έγχορδα, είναι σολ, ρε, λα, φα, ντο, σολ, ή αν το κουρδίζανε από λα, ξεκινούσε από λα δηλαδή, λα, μη, σι, σολ, ρε, λα. Στην αρχή το λαούτο παίζονταν με πλήκτρο, αλλά σιγά σιγά άρχισε να εγκαταλείπεται αυτός ο τρόπος παίξηματος και να χρησιμοποιούν κατευθείαν τα δάχτυλά τους η μουσική. Νυκτά όργανα, είπαμε, λοιπόν, είτε με τη βοήθεια πλήκτρου είτε με τη βοήθεια λοιπόν των δακτύλων. Αυτό άνοιξε άλλους ορίζοντες στη σύνθεση και την ερμηνεία μουσικών έργων για λαούτο, γιατί με το να παίζεις ουσιαστικά με τα δάχτυλά σου έδινε τη δυνατότητα για ταυτόχρονη κρούση πολλών χορδών μαζί, εμπλουτίζοντας έτσι το ηχόχρωμα και τη μελωδία. Άμα το δεις δηλαδή πρακτικά, το φανταστεί κανείς, είναι διαφορετικό να ανοίγεις τα δάχτυλα, μπορείς να παίζεις με τα 5 δάχτυλα όλες τις χορδές, ναι, ναι, έτσι. Και άλλο να είσαι, να κρούεις ουσιαστικά τη μία-μία. Το γεγονός λοιπόν αυτό οδήγησε στη μεγάλη δημοφιλία και χρήση του οργάνου, τόσο σε σόλο έργα, δηλαδή έχουμε έργα γραμμένα για σόλο λαούτο, όσο και ως συνοδό όργανο σε φωνητικά έργα ή όργανο ενός μεγαλύτερου συνόλου. Θα τα πούμε και θα τα συναντήσουμε αυτά. Η αλλαγή του τρόπου παίξηματος φέρνει τώρα στις αρχές του 16ου αιώνα και την αλλαγή στη σημειογραφία. Δηλαδή, η σημειογραφία τι είναι? Πώς θα αποτυπώσουμε τις νότες για να μπορέσει να τις διαβάσει ο μουσικός? Έτσι γράφει κάποιος, είναι μια σύνθεση. Επειδή λοιπόν η αποτύπωση όλων των δακτυλισμών πάνω στις νότες έκανε την ανάγνωση του μουσικού κειμένου δύσκολη, για φαντάσου τώρα, όλες οι νότες μαζί, δακτυλισμοί, γινόταν ένα χάος. Αναπτύσσεται λοιπόν μια άλλη σημειογραφία, η λεγόμενη ταμπλατούρα του λαούτου, σύμφωνα με την οποία δεν αναγράφονται οι νότες με το τονικό τους ύψος, αλλά ούτε τα ονόματά τους, έτσι, αλλά η θέση των δακτύλων πάνω στην κάτωψη του μανικιού του λαούτου. Άρα ήταν δηλαδή πιο πρακτικό, οπτικά ήταν πιο πρακτικό το να βλέπεις την κάτωψη του μανικιού, του μπράτσου, ναι, και από πάνω να βλέπεις τη θέση που μπαίνουν τα δάχτυλα.
5: Ήταν ίσως και πιο εύκολο για αυτούς οι οποίοι δεν ήξεραν νότες να διαβάσουν, έτσι.
6: Και αυτό, βέβαια, εκείνη την εποχή, ναι, αυτό ισχύει για τους παραδοσιακούς που θα το, ναι, πούμε στην επόμενη εκπομπή, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπους που είχαν μουσική παιδεία, όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πρακτικά και στο μάτι πολύ δύσκολο, δεν μπορούσες να το αναγνώσεις. Ήταν πολύπλοκο με όλους τους δακτυλισμούς. Ενώ βλέποντας την ταμπλατούρα, κρακ, κρακ, κρακ, πήγαινε πολύ πιο εύκολα το χέρι.
5: Τι προτείνεις σε αυτό το σημείο να ακούσουμε?
6: Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε μια καντσονέτα, την καντσονέτα Vita della mia vita, Ζωή της ζωής μου, του Τζοβάνι Καστόλντι. Και είναι γραμμένο το 1591, και αυτό που θέλω να πω ότι εδώ ακούμε κουαρτέτο λαούτων. 4 λαούτα μαζί.
5: Μάλιστα.

0: Ρενάτα, στη ροή του λόγου σου, πριν το μουσικό μας παράδειγμα, μας είπες ότι το λαούτο ήταν δημοφιλές όργανο εκείνη την εποχή. Σε ποιους ήταν δημοφιλές όργανο, στους επαγγελματίες καλλιτέχνες ή και στους ερασιτέχνες?
1: Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, και στο Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, το λαούτο ήταν το πιο δημοφιλές μουσικό όργανο στον δυτικό κόσμο. Έγινε σύμβολο της γοητείας και της εξουσίας της μουσικής εκείνη την εποχή. Ήταν το όργανο των βασιλιάδων και των βασιλικών αυλών, που έπαιζε την πιο εκλεπτισμένη, θα λέγαμε, μουσική σημαντικών δημιουργών της εποχής. Το λαούτο λοιπόν, με το γλυκό ηχόχρωμα, γιατί όπως ακούσαμε και θα ακούσουμε και άλλα παραδείγματα, έχει ένα πολύ γλυκό ήχο και το εκφραστικό του βάθος, ήταν το αγαπημένο όργανο όλων των μουσικών, των ποιητών, των αυλικών στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Αγγλία και μάλιστα για πολλούς αιώνες. Χιλιάδες έργα για σόλο λαούτο και τραγούδια γράφτηκαν και εκδόθηκαν ή αντιγράφηκαν χειρόγραφα, που ήταν μια συνήθις πρακτική στην αναγέννηση αυτή. Κάτι που σημαίνει, δηλαδή όταν αντιγράφονται χειρόγραφα έχουμε δηλαδή τις λεγόμενες κόπιες, ότι προορίζονταν για ερασιτέχνες λαουτίστες που έπαιζαν και τραγουδούσαν με το λαούτο τους. Mm-hmm. Οπότε σου απαντώ έμεσα, δηλαδή ότι το βλέπουμε και στην πράξη, από τη στιγμή που έχουμε τόσες κόπιες και αντιγραφές, σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο ότι παίζανε πολύ λαούτο και το αγαπούσανε.
0: Απευθύνοντα σε όλους λοιπόν.
1: Ακριβώς. Ναι. Εκτός λοιπόν από τις βασιλικές και αριστοκρατικές αυλές, το λαούτο να πούμε ότι ακουγόταν και στο θέατρο. Και μάλιστα έχουμε μαρτυρίες ότι συνόδευε έργα του Σέξπιρ, περισσότερο δηλαδή τα λογοτεχνικά, θεατρικά πλέον έργα του Σέξπιρ, και είχαμε συνοδεία έτσι, του λαού του. Παίζονταν επίσης και από απλούς ανθρώπους, ως λαϊκή μουσική δηλαδή, με δημοφιλείς μελωδίες, σε ταβέρνες, ακόμα και στο δρόμο.
0: Mm-hmm. Μας είπες για τη σταδιακή προσθήκη των χορδών στο λαούτο. Υπήρχε κάποια άλλη τεχνολογική, οργανολογική εξέλιξη στο συγκεκριμένο όργανο?
1: Βεβαίως και υπήρχε. Δεν σταματήσαμε καταρχάς στις 6 χορδές. Ξεκίνησαμε αυτό στις 5-6 χορδές, αλλά δεν σταματήσαμε. Φτάσαμε στις 13. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να το δούμε πώς εξελίχθηκε. Από τα τέλη του 16ου αιώνα προστέθηκαν και άλλες χορδές στο λαούτο, φτάνοντας τον επόμενο δηλαδή αιώνα, μιλήσαμε για το 15ο, τώρα είμαστε στα τέλη του 16ου αιώνα, φτάνοντας στις 8 χορδές. Τον 17ο αιώνα οι χορδές φτάνουν στις 10. Είναι πολύ, πολύ χορδό όργανο, έτσι, πολύ φωνικό, χορδό όργανο. Είναι η εποχή λοιπόν που η Γαλλία πειραματίζεται στο κούρδισμα του λαού του, το οποίο στη Γαλλία αποκτά πλέον την 11η χορδή, ενώ παίρνει την πρωτοκαθεδρία στη σύνθεση έργων για σόλο λαούτο και κυρίως έργα που είναι βασισμένα σε χορούς. Θα ακούσουμε λοιπόν και τέτοια έργα. Το νέο κούρδισμα λοιπόν προτείνουν οι Γάλλοι λαουτίστες, γιατί οι Γάλλοι είχαν μεγάλη παράδοση. Και οι Γάλλοι βέβαια, και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Οι Γάλλοι όμως, θα λέγαμε ότι υπάρχουν αυτές οι βασικές τρεις σχολές, η Ιταλική, η Γαλλική και η Γερμανική σχολή στο λαούτο. Οι Γάλλοι λοιπόν λαουτίστες είναι αυτοί που κούρδισαν στη συγχορδία ρε μινόρε, η οποία ακουστικά, ηχητικά και μουσικολογικά, να το πω έτσι, αποτέλεσε και τη βάση για τη γαλλική και τη γερμανική μουσική για λαούτο τον 17ο και τον 18ο αιώνα. Βόλεψε πάρα πολύ δηλαδή αυτό το κούρδισμα.
0: Το λαούτο που μας περιγράφεις πώς είναι ακριβώς?
1: Ωραία ερώτηση, γιατί όλα αυτά συνδέονται από τη στιγμή που έχουμε οργανολογικές εξελίξεις με προσθήκη χορδών. Το λαούτο λοιπόν του 16ου αιώνα είναι αχλαδόσχημο και έχει γυρισμένο μανίκι, δηλαδή η κορυφή του μανικιού σπάει εκεί που είναι τα κλειδιά. Αυτό μας θυμίζει το ούτι, που θα το συναντήσουμε στην παραδοσιακή βέβαια μουσική, θα το πούμε την επόμενη εβδομάδα. Τον 17ο αιώνα σιγά σιγά αυτό το λαούτο με το κοντό και γυριστό μπράτσο αντικαθίσταται στην Ιταλία πλέον. Τον 17ο αιώνα σιγά σιγά αυτό το λαούτο με το κοντό και γυριστό μπράτσο αντικαθίσταται στην Ιταλία.

0: να προσδιορίσουν και είπαν λοιπόν ότι είναι μια μεγάλη κιθάρα η Θεόρβη. Το αρχιλαούτο είναι το ενδιάμεσο, είναι δηλαδή το μέγεθος μεγαλύτερο από το λαούτο, το κανονικό που λέμε τώρα, και μικρότερο από τη Θεόρβη. Ένα λαούτο λοιπόν με επέκταση ταστιέρας του μανικιού, με πολύ μακρύ και ίσιο πλέον μανίκι, που διατηρεί το παλιό κούρδισμα, αλλά έχει πλέον σε οκτάβα τις βαθύφωνες χορδές, γεγονός δηλαδή που προσδίδει στο όργανο βάθος. Η Θεόρβη ή κιταρόνε, η μεγάλη κιθάρα δηλαδή, έγινε το αγαπημένο όργανο συνοδείας της εποχής και η τεχνοτροπία που έπαιζε λεγόταν basso continuo. Τι σημαίνει το basso continuo? Είναι λοιπόν το λεγόμενο δεδομένο βάσιμο, είναι η συνεχόμενη φωνή, η συνοδεία, κυρίως για το τραγούδι, συνόδευε δηλαδή το φωνητικό μέρος και έπαιζε λοιπόν τη μελωδία, ντουμπλάριζε τη μελωδία του τραγουδιστή, αλλά παρόλα αυτά ακουγόταν δηλαδή ένα συνεχόμενο βάσιμο, σαν βάση δηλαδή. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως, εδώ να δεις το περίεργο, η μελωδία που έπαιζε, το μέρος δηλαδή του λαούτου, δεν γραφόταν στην σημειογραφία. Ήταν όλο αυτοσχεδιαστικό.
1: Κάθε φορά.
0: Ήταν δηλαδή στη διακριτική ευχέρεια και στο ταλέντο του λαουτίστα. Άλλη μικρή διαφορά και ευτυχώς που το είπες. Λαουτιέρης παραδοσιακός, λαουτίστας ευρωπαίος, μεσαιωνικός.
1: Mm. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου.
0: Όχι, για να μαθαίνουμε.
1: Ναι, έτσι, σωστά. Είχες μείνει στον 16ο αιώνα. Συνεχίζοντας, υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο όργανο?
0: Βέβαια. Τον 18ο αιώνα τα σκύπτρα από τη Γαλλία, που είχαμε μιλήσει για την Γαλλία, τα παίρνει πλέον η Γερμανία. Πρέπει ότι έχουμε τρεις βασικές σχολές, έτσι. Ο Σίλβιους Λέοπολτ Βάις ήταν ένας συνθέτης που μεσουρανούσε και επικράτησε έναντι όλων των άλλων λαουτιστών της εποχής του Μπαρόκ. Δηλαδή ήταν και λαουτίστας, ήταν και συνθέτης. Το παίξιμό του ήταν τόσο διοξετεχνικό και οι συνθέσεις του εθέρειες, που πραγματικά, ενώ ζούσε, που ξέρουμε ότι αυτό είναι λίγο δύσκολο και σπάνιο, γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη αναγνώριση και δημοφιλία. Επινόησε δημιουργικές, ιδιωματικές δακτυλοθεσίες και άφησε τον μεγαλύτερο αριθμό σε έργα και τα πιο ωραία έργα για λαούτο από οποιονδήποτε άλλο λαουτίστα της εποχής. Ο Βάις λοιπόν, δεν τον αναφέρω τυχαία, είναι αυτός που προσέθεσε άλλες δύο χορδές στο λαούτο και συγκεκριμένα στη Θεόρβη, η οποία πλέον έφτασε αισίως τις 13 χορδές.
1: Εδώ λοιπόν καταλήγει σε αυτό το αιώνα.
0: Έτσι. Ναι. Και επειδή λοιπόν πρόκειται για ένα σημαντικό συνθέτη που συνέβαλε σε αυτή την οργανολογική εξέλιξη και την ηχητική κατά συνέπεια εξέλιξη του οργάνου και της Θεόρβης, προτείνω εδώ λοιπόν να ακούσουμε ένα έργο του για μεσαιωνικό λαούτο. Το έργο λοιπόν λέγεται Σαραμπάντα και εδώ είναι που θα κάνω το μικρό σχόλιο που είπα πριν, ότι συνήθως το λαούτο και τα έργα για λαούτο συνόδευαν χορούς. Η Σαραμπάντα είναι μέρος λοιπόν χορού της μπαρόκ σουίτας, δηλαδή, και όταν λέμε σουίτα, και εδώ θα πρέπει να κάνω μία διευκρίνηση, είναι το σύνολο των χορών που παίζεται σε ακολουθία. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πει κάποιος σουίτα χορών, ξέρει σημαίνει, αν είμαστε ας πούμε στο μπαρόκ, ότι έχουμε μια συγκεκριμένη σειρά, ότι θα ξεκινήσει με αλεμάντ, με κουγάντ, με σαραμπάντ και με ζιγ. Δηλαδή είναι τέσσερις χοροί που παίζουν δεδομένο ότι θα παίξουν αυτοί οι τέσσερις.
1: Αποτελούν
0: λοιπόν μια σουίτα.
1: Μια σουίτα.
0: Εμείς θα ακούσουμε λοιπόν τη Σαραμπάντα σε ρε Ελλάσσονα του Σίλβιου Λέοπολτ Βάις. Να πούμε ότι η Σαραμπάντα ως χορός είναι τελετουργικός αργός, δηλαδή ο κάθε χορός έχει και το χαρακτήρα του, θα λέγαμε, mm-hmm. όπως και τη ρυθμική του αγωγή. Εδώ είναι τριμερή, έχει ρυθμική αγωγή και μάλλον μια πιο έτσι μελαγχολική και εσωστρεφή διάθεση. Ενώ ας πούμε η αλεμάντη, η κουράντ είναι πιο εξωστρεφής, πιο χαρούμενες. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.

0: μετά λοιπόν τη σαραμπάντα του Σίλβιους Βάις που ακούσαμε, θα ήθελα, συνεχίζοντας αυτό που έλεγα για τις προσθήκες των χορδών και την εξέλιξη των οργάνων, αγαπητή Έλσα, να διευκρινίσω το εξής σχετικά με την τεχνολογία και την τεχνοτροπία της εποχής. Οι χορδές εκείνη την εποχή ήταν εντέρινες, δηλαδή έχουμε ένα φυσικό υλικό. Αυτό σήμαινε ότι ήταν πιο ευαίσθητες, λιγότερο ανθεκτικές από αργότερα, ας πούμε, από τις μεταλλικές ή τις πλαστικές. Άρα, για να μην σπάνε εύκολα και να διατηρούν το ηχόχρωμα που βγάζουν, έπρεπε λοιπόν το λαούτο, σε οποιοδήποτε μέγεθος, ή το λαούτο ή το αρχιλαούτο ή η θεόρυβη, να είναι από πιο εύκαμπτο και ελαφρύ υλικό, το ξύλο δηλαδή, ναι, ώστε να συμβάλλει στην παραγωγή των αρμονικών, δηλαδή όταν πάλετε μια χορδή, η αρμονική πάλετε και όλο το σώμα, δεν είναι μόνο από την χορδή που πάλετε, ναι, έτσι, πάλετε όλο το σώμα και συμβάλλει λοιπόν στην παραγωγή των αρμονικών. Η αρμονική λοιπόν θα έπρεπε λοιπόν να είναι από ελαφρύ υλικό, ώστε κατά την παραγωγή των αρμονικών να μην πιέζεται το ίδιο το όργανο και να μην πιέζονται και οι χορδές να τεντωθούν πολύ, άρα για να μην σπάσουν, ναι, γιατί όταν μια χορδή έχει φοβερή τάση, ακριβώς. Άλλο λοιπόν χαρακτηριστικό των εντέρινων χορδών είναι ότι ακούγονται πιο ζεστές και προσδίδουν ένα πιο γλυκό άκουσμα. Γιατί απελευθερώνουν τις χαμηλές αρμονικές. Και όπως ήδη ακούσαμε από τα παραδείγματα μέχρι τώρα, το λαούτο βγάζει αυτή τη γλύκα, μια ζεστασιά, έτσι. Βγάζει αυτό το λεπτεπίλεπτο και το ζεστό.
1: Και μια ευχάριστη μουσική έτσι που ακούγεται, ένα ευχάριστο άκουσμα.
0: Ναι.
1: Ρενάτα, ως τώρα, τα παραδείγματα που μας έδωσες με έργα για μεσαιωνικό, αναγεννησιακό και μπαρόκ λαούτο ήταν για σόλο λαούτο, ακόμη και για σύνολο λαούτων μαζί,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, το κουαρτέτο που ακούσαμε, ναι.
1: Η ερώτησή μου είναι η εξής. Σε τι οργανικούς συνδυασμούς συναντάμε το λαούτο?
0: Ωραία ερώτηση. Το λαούτο λοιπόν μπορούσε να έχει σολιστικό χαρακτήρα, δηλαδή να παίζει μόνο του. Είπαμε έργα για σόλο λαούτο, όπως ακούσαμε του Βάις πριν και τα λοιπά. Ναι. Μπορεί να έχει συνοδευτικό χαρακτήρα. Να συνοδεύει δηλαδή, να μην είναι έργο γραμμένο για σόλο λαούτο, αλλά να συνοδεύει κυρίως φωνητική μουσική, τραγούδι της εποχής. Εμφανίζεται δηλαδή...
1: Μουσικά σύνολα δηλαδή της εποχής.
0: Όχι, δεν το λέμε ως μουσικά σύνολα, είναι όλα μουσικές δωματίου.
1: Μουσικές δωματίου.
0: Ναι, είναι μουσική δωματίου και το λαούτο δεν ήταν ένα δυνατό όργανο και μην ξεχνάμε δεν υπήρχε βέβαια και η μικροφωνική.
1: Ναι, δεν είναι σημαντικό αυτό.
0: Η εξέλιξη. Είναι ένα όργανο, το λαούτο, όργανο ντακάμερα, δηλαδή δωματίου. Μπορούσε να παίζει και σε θέατρο, όπως προείπαμε, αλλά συνήθως σε τρίο, πάλι όμως μουσικής δωματίου, ποτέ μεγάλων ορχιστρών.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνη την εποχή δεν είχαμε και μεγάλες ορχιστρές, είχαμε και τις φανφάρες, δηλαδή πάμε αλλού. Ήταν στις αυλές που οι βασιλιάδες, οι αυλικοί, οι αριστοκράτες είχαν το λαούτο λοιπόν.
1: Και μικρά σχήματα.
0: Και μικρά σχήματα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μουσικές λοιπόν δωματίου. Εμφανίζεται λοιπόν είτε ως όλο όργανο, είτε μπορεί να εμφανιστεί μαζί με άλλα έγχορδα της εποχής, δηλαδή έχουμε έργα που είναι γραμμένα για λαούτο, για θεόρυβη, για μεσαιωνική κιθάρα. Τα αδελφά θα λέγαμε, έτσι, τα αδελφάκια του, όργανα με ισότιμο ρόλο αυτά μεταξύ τους, ή μπορούσε, όπως είπαμε, να συνοδεύει σόλο φωνητικά έργα, έργα δηλαδή τραγούδι, που έχει και την πρωτοκαθεδρία σε αυτή την περίπτωση, και εδώ το λαούτο, όπως προείπαμε, να έχει το ρόλο του basso continuo, του δεδομένου βάσιμου, του συνοδευτικού δηλαδή οργάνου στα φωνητικά έργα.
1: Στη φωνή. Έχεις και κάποιο μουσικό παράδειγμα να μας δώσεις εδώ?
0: Βεβαίως. Προτείνω λοιπόν να ακούσουμε δύο μουσικά έργα. Το ένα παράδειγμα είναι με σόλο λαούτο και πρόκειται για την σουίτα σε μη ματζόρε του Johann Sebastian Bach, από τη σουίτα μάλλον αυτή θα ακούσουμε τη Ζιγκ. Είναι η τελευταία στη σειρά, όπως είπαμε, ο χορός, ο τελευταίος στην σειρά. Εδώ τον ερμηνεύει η Ευαγγελίνα Μασκάρντι. Σόλο λαούτο λοιπόν, μπαρόκ, ηχογράφηση του 2021. Και αμέσως μετά θα επανέλθω για να μιλήσουμε για το δεύτερο παράδειγμα.

0: Ρενάτα, ακούσαμε το συγκεκριμένο μουσικό παράδειγμα που επέλεξες. Το άλλο μουσικό παράδειγμα που έχεις επιλέξει, λοιπόν, τι αφορά?
1: Λοιπόν, είναι λαούτο και φωνή. Έτσι, γιατί μιλάμε για το λαούτο, μιλήσαμε όμως και για τη φωνητική μουσική της εποχής. Λοιπόν, τον εξαιρετικό, έχω επιλέξει τον εξαιρετικό Μπράντον Άκερ να συνοδεύει με τη θεόρβη του τον Ρέτζιναλντ Μόμπλεϊ, ένας από τους καλύτερους κόντρα τενόρους του κόσμου, να ερμηνεύουν λοιπόν ένα από τα ωραιότερα έργα μπαρόκ, πάτε κατά ταπεινή μου άποψη. Πριν το ακούσουμε όμως, επίτρεψέ μου, τώρα αυτό το... Αυτή η εκπομπή νομίζω ότι κάνω μάθημα, γιατί είμαι στο πανεπιστήμιο.
0: Διαβίου μάθηση είναι αυτή η εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τι είναι λοιπόν ο κοντρατενόρος? Να πούμε λοιπόν τι είναι ο κοντρατενόρος.
0: Και να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι μιλάμε στους Κερκυραίους, έτσι.
1: Πολύ
0: έτσι.
1: Ωραία. Ελπίζω ότι θα σου φανεί ακόμα πιο ενδιαφέρον.
0: Βέβαια.
1: Είναι η υψηλότερη ανδρική φωνή που με συγκεκριμένη τεχνική, είτε το φαλτσέτο είτε με μεικτή, όπως λέμε, τεχνική προσέγγιση, κινείται σε έκταση γυναικείας φωνής. Συνήθως άλτο ή μπορεί να φτάσει και μέχρι σοπράνο, μέτσο σοπράνο. Σπανίζει πολύ αυτή η φωνή και έχει ιδιαίτερα όμορφο άκουσμα. Στο Μεσαίωνα, στην Ars Nova και στην πρώιμη αναγεννησιακή πολυφωνική μουσική, ο όρος κόντρα τενόρος δεν είχε αυτή την έννοια που λέμε τώρα. Αναφερόταν στην φωνή που κινούνταν αντιστοιχτικά, θα λέγαμε, στην φωνή του τενόρου, δηλαδή όπως ήταν η υποτυπώδη σημειογραφία, είχε τη φωνή του τενόρου και η φωνή λοιπόν που ήταν πάνω από τον τενόρο ήταν κόντρα, σημαίνει έναντι, αυτή που ήταν πάνω λοιπόν από τον τενόρο. Από τον 16ο αιώνα και μετά, λόγω του γεγονότος ότι στην αγγλικανική εκκλησιαστική μουσική απαγορεύονταν οι χοροδίες να έχουν γυναικείες φωνές, δηλαδή απαγορεύονταν ουσιαστικά οι γυναίκες, με λίγα λόγια, έτσι, στην συμμετοχή αυτή της εκκλησιαστικής πρακτικής και της εκκλησιαστικής μουσικής, τότε άρχισε να εμφανίζονται το φαινόμενο οι τενόροι να τραγουδούν πιο ψηλά. Να κληθούν δηλαδή, ναι, να τραγουδούν πιο ψηλά για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το αγγελικό, το πιο λεπτεπίλεπτο κτλ.
0: Να πιάσουν τις γυναικές φωνές κάπου.
1: Ακριβώς. Οπότε φτάνανε, τραγουδούσαν στη γυναικεία φωνητική περιοχή. Ας μην μπερδέψουμε όμως τους κόντρα τενόρους, και ουσιαστικά έτσι βγήκε το κόντρα τενόρους που λέμε και σήμερα. Ας μην μπερδέψουμε όμως τους κόντρα τενόρους με τους καστράτους του 17ου και του 18ου αιώνα, που τους συναντάμε κυρίως στην Ιταλική όπερα, και οι οποίοι τι ήταν? Ήταν οι επί τούτου ευνουχισμένοι χοροδοί για να διατηρήσουν την παιδική αγγελική φωνή.
0: Μάλιστα.
1: Όχι γυναικεία. Εκεί ναι, ναι, λοιπόν πάμε πριν γίνει η μεταφώνηση. Ευνούχιζαν, ήταν και μάλιστα τους, ήταν καλοπληρωμένοι, ήταν δηλαδή, ήταν
0: για
1: τιμή,
0: να διατηρήσουν για να αυτή την εφηβεία, την παιδική φωνή.
1: Ακριβώς,
0: έτσι,
1: να διατηρήσουν αυτή την παιδική φωνή. Στην Ελλάδα, πολύ γνωστός και νομίζω και ο πρώτος κόντρα τενόρος σοπρανίστας, τον οποίο έχω τη τιμή να τον γνωρίζω και από κοντά να τον έχω γνωρίσει, είναι ο Άρης Χριστοφέλης. Έχουμε και εμείς ένα κόντρα τενόρο, που είναι πάρα πολύ σπάνιο,
0: πολύ
1: έτσι.
0: Ενδιαφέρον αυτό που λες.
1: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το φωνητικό έργο, αυτό είναι το δεύτερο, γιατί μακρηγόρησα, έκανα τη μεγάλη παρένθεση. Music for a While του Άγγλου Henry Purcell, και ερμηνεύουν ο Μπράντον Άκερ στην θεόρβη και ο κόντρα τενόρος Ρέτζιναλντ Μόμπλεϊ. Άκουσέ το και πες μου πραγματικά πώς σου φάνηκε.

0: Ρενάτα, τι μουσικές είναι αυτές που μας ταξιδεύεις? Μας ταξιδεύεις σε άλλες εποχές παραμυθένιες, έτσι? Υπότες και βασιλοπούλες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι υπέροχα ακούσματα είναι αυτά που έχεις επιλέξει? Και να σε ρωτήσω εδώ και κάτι άλλο. Ξέρουμε ονόματα συνθετών λαού του της συγκεκριμένης εποχής που αναφέρεσαι?
1: Φυσικά. Η έρευνα, είπαμε, ήταν καθολική και σε βάθος. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, με σουρανούσαν ο Ιταλός Φρανσέσκο Νταμιλάνο, γνωστός κιόλας, να πω εδώ, για τις φαντασίες που έγραφε και για τα rice cars, λέγονται στα αγγλικά, ριτσερκάρι στα ιταλικά. Ο όρος αυτός είναι για τις συνθέσεις. Το ριτσερκάρι σημαίνει στα ιταλικά αναζητώ, ψάχνω.
0: Ναι.
1: Ήτανε σαν πρελούδια, δηλαδή εισαγωγικά μουσικά έργα, ναι, για μεγαλύτερες συνθέσεις. Οπότε, λοιπόν, ο Φρανσέσκο Νταμιλάνο είναι πολύ γνωστός, έχει μείνει, λοιπόν, στην ιστορία της μουσικής της εκείνη την εποχή για τις φαντασίες και τα ριτσερκάρε. Ο Άγγλος Τζον Ντάουλαντ, γνωστός για τα πιο αισθαντικά έως και μελαγχολικά έργα του. Ενώ άλλοι συνθέτες είναι ο Νταλακουίλα, ο Τζοβάνι Τσαμπόνι, ο Αντώνιο Σκότι, ο Μελκιόρε Κιέζα, ο Αντώνιο Τινατσόλι, ο Τζουζέπε Βακάρι, ο Λουντοβίκο Φοντανέλη. Τώρα όλα αυτή από την Ιταλία, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Από τη Γερμανία είπαμε και αναφέραμε και ακούσαμε το Σίλβιο Λέοπολντ Βάις. Και να πω και εδώ ότι ακόμα και ο Μπαχ είχε λαούτο και έγραψε έργα. Λίγα μένα, αλλά έχει λαούτο. Γράψει έργα, λοιπόν, για λαούτο, ή μετέγραψε κάποια από τα άλλα έργα του που είχε για βιολί ή τσέλο, ξέρω εγώ, τα μετέγραψε για λαούτο. Από τον 19ο αιώνα το λαούτο, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, εξαφανίζεται. Και μάλιστα εξαφανίζεται και ως ολιστικό όργανο, αλλά και ως όργανο που είπαμε ότι είχε το δεδομένο βάσιμο, ήταν η βάση δηλαδή για τα φωνητικά έργα. Αρχίζει, λοιπόν, ουσιαστικά να την καθίσταται από τα πληκτροφόρα όργανα, κυρίως από το τσέμπαλο, και φυσικά, βέβαια, το τσέμπαλο μετά αντικαταστάθηκε και από το πιάνο. Άρα είμαστε στην εποχή, λοιπόν, που η μουσική αυτή αρχίζει πλέον να διακόπτεται. Παλαιά μουσική.
0: Mm-hmm. Ρενάτα, όση ώρα μας μιλάς και μας περιγράφεις αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα πράγματα για το μεσαιωνικό αυτό όργανο και μας λες για τους λαουτίστες της εποχής, μου γεννήθηκε το εξής ερώτημα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάποιον καλλιτέχνη που να παίζει μεσαιωνικό λαούτο ή θεόρβη?
1: Αν και πολλοί από τους ακροατές μας θα περιμένουν αρνητική απάντηση λόγω της σπανιότητας του οργάνου, η απάντηση που θα δώσω είναι καταφατική.
0: Ναι.
1: Έχουμε, λοιπόν, τον Θοδωρή Κίτσο, που είναι απόφυτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών εδώ, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο οποίος ειδικεύτηκε στην παλαιά μουσική και τα μεσαιωνικά έγχορδα. Το πρώτο του όργανο ήταν η κιθάρα. Ειδικεύτηκε, λοιπόν, μετά στην παλαιά μουσική, όπως είπαμε, και στα έγχορδα εκείνης της εποχής, δηλαδή στο μεσαιωνικό λαούτο, στη θεόρβη, στη μεσαιωνική κιθάρα. Και τώρα, μάλιστα, είναι συνάδελφος στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Απιθύτα.
0: Ναι, μάλιστα. Εδώ θα ήθελα να μας δώσεις ένα ακόμα μουσικό παράδειγμα ή και περισσότερα.
1: Βέβαια, βέβαια. Προτείνω να ακούσουμε τον Θοδωρή Κίτσο, έτσι, Έλληνα, λοιπόν, λαουτίστα, από ζωντανή ηχογράφηση στο Φεστιβάλ ΠΑΟ του 2024, σε μια παραλλαγή πάνω στην άρια ρομανέσκα, γραμμένη για μεσαιωνική κιθάρα και θεόρβη, ένα έργο γραμμένο του 1623 από τον Αλεσάνδρο Πιτσινίνι. Αμέσως μετά, στην ίδια ηχογράφηση, απλά το προαναγγέλλω, ακούγεται το φωνητικό απόσπασμα «Sidolce il tormento», δηλαδή «Πόσο γλυκό είναι το βάσανο», από το έργο «Quattro scherzo delle Ariose Vanghese» του Claudio Monteverdi. Και αυτό έχει σημασία και είναι ιστορικό έργο. Γράφτηκε το 1624. Ερμηνεύουν ο Θεόδωρος Κίτσος στη θεόρβη και η Ασπασία Δημητριάδου στην μπαρόκ κιθάρα. Στο δεύτερο απόσπασμα, το οποίο είναι συνέχεια, μαζί τους θα είναι και η Αφροδίτη Πατουλίδου, σοπράνο που παίζει, και την Νικελάρπα, ένα πάλι μεσαιωνικό όργανο.
0: Ωραία, ας ακούσουμε, λοιπόν, αυτά τα δύο υπέροχα μουσικά παραδείγματα.

0: Ρενάτα, νομίζω ότι το ταξίδι αυτό στο ευρωπαϊκό λαούτο, στο μεσαιωνικό, αναγεννησιακό και μπαροκικό λαούτο, όπως είπες, ήταν μια αποκάλυψη γνώσεων, ιστορικών και μουσικών στοιχείων και ήχων, έτσι, υπέροχων ήχων. Πώς θα ήθελες να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή με κάποιο μουσικό παράδειγμα, πώς θα ήθελες να κλείσουμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι το πεδίο αυτό δεν είναι τόσο διαδεδομένο και ότι η μουσική αυτή δεν παίζει συχνά στο ραδιόφωνο, ναι. Έτσι. Παρότι γίνονται και από συναδέλφους, ειδικά στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, έχουν γίνει
0: αφιερώματα
1: ναι, ναι. Αλλά όχι ίσως τόσο ειδικά θεματικά αφιερώματα όπως κάνουμε εμείς, αλλά έχουν παίξει ρεπερτόριο τέτοιο. Ομολογώ, Έλσα μου, ότι και εγώ απόλαυσα αυτή την ερευνητική δουλειά, φρέσκαρα τις γνώσεις μου από τα φοιτητικά μου χρόνια και φυσικά έψαξα και επισταμένα άλλα πράγματα για να γίνει λοιπόν αυτή η εκπομπή. Γιατί δεν είχα ασχοληθεί, η αλήθεια είναι, με το μεσαιωνικό και αναγεννησιακό λαούτο.
0: Η ευκαιρία αυτή ήταν.
1: Ήταν ευκαιρία όντως. Προτείνω λοιπόν να κλείσουμε με μουσική. Και προτρέπω τους ακροατές, μετά από όλα όσα υπόθηκαν, να μπουν στη διαδικασία να αφουγκραστούν στο επόμενο μουσικό έργο της εποχής του Μπαρόκ, τον σολιστικό ρόλο του λαούτου και ταυτόχρονα το τσέμπαλο, που το αναφέραμε λοιπόν και πριν, που έχει πλέον τον ρόλο του μπάσο κοντίνου. Δηλαδή εδώ έχουμε το λαούτο που είναι σόλο, έχει τη μελωδική, δηλαδή το μελωδικό ρόλο, και το τσέμπαλο που έχει λοιπόν τον ρόλο του δεδομένου βάσιμου. Πρόκειται για τη σονάτα για βιολί, λαούτο και μπάσο κοντίνου, σε ντο μίζωνα του Βιβάλτη. Στο λαούτο ακούμε τον Ροφ Λίσβελαντ.
0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το μουσικό μας ταξίδι στο ευρωπαϊκό λαούτο. Ένα όργανο που ταξίδεψε στους αιώνες από τις βασιλικές αυλές και τις αναγεννησιακές αίθουσες μέχρι τις σύγχρονες σκηνές παλαιάς μουσικής, διατηρώντας πάντα τον ευγενικό, όπως μας ανέφερε η αγαπητή Ρενάτα, βαθιά εκφραστικό του ήχο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την επιστημονική συνεργάτηδα της εκπομπής, τη Ρενάτα Δαλιανούδη, για αυτές τις πολύτιμες γνώσεις, τις όμορφες μουσικές διαδρομές που μοιράζεται κάθε εβδομάδα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Από την ΕΡΤ Κέρκυρας και την εκπομπή «Περί μουσικής ο λόγος». Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Χαρτζάβαλο για τη ρυθμίση του ήχου και όλους εσάς που μας ακούτε. Σας ευχόμαστε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα γεμάτη μουσική, έμπνευση και ευαισθησία. Καλή συνέχεια λοιπόν.
1: Αντίο.

0: 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παρέτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραχτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενος στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιοφωνό σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση του εργοστασίου στο Τεμπλόνι μετά από πρόσκληση από το Υπουργείο Οικονομικών προς τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων να ενταχθούν σε πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των υποδομών. Τριπλασιάστηκαν τα τροχαία τον Ιούνιο και τον Μάιο σε σχέση με πέρσι σε μη χρήση κράνους και υπερβολική ταχύτητα η πλειοψηφία των παραβάσεων. Συνελήφθη 68χρονος για εμπρισμό οχήματος σε περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας. Αύριο στις 9 στο Μωρεπό δράσεις για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος.

0: 21η χρονιά μήνυμα κατά των ναρκωτικών μέσα από τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του ΕΣΥΝ. Σάββατο και Κυριακή 6 και 7 Ιουνίου η 40η Ρεγκάτα Πρίντες η Κέρκυρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 4 Ιουνίου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ, τον ήχο ρυθμίζει ο Σπύρος Παγιάτης. Την έκδοση της νέας πρόσκλησης του προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 480 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων σε όλη τη χώρα. Χαιρέτησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Κέρκυρας Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας. Όπως τονίσε μιλώντας στην ΕΡΤ για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και ειδικότερα για την Κέρκυρα, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την οριστική χρηματοδότηση και υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων. Ενός ήδη συμβασιοποιημένου έργου, το οποίο θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια στρατηγικής σημασίας για το νησί, το οποίο και θα δώσει οριστική και σύγχρονη λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
1: Δεν υπήρχε μια παραφιλολογία το προηγούμενο διάστημα για τη χρηματοδότηση, ότι είναι στον αέρα, από μια μερίδα του τύπου. Ήθελα να πω ότι πριν από πολύ λίγα 24 ώρα βγήκε η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Παπαθανάση, έτσι, η πρόσκληση ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να, για τα, όχι μόνο βέβαια την Κέρκυρα, αλλά για, συνολικά για τα εργοστάσια ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, γενικώς για τη διαχείριση των απορριμμάτων, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Νομίζω ότι τελείωσε όλη η ιστορία τώρα, είναι συμβασιοποιημένο το έργο, βγήκε και η πρόσκληση, ακολουθεί η ένταξη. Έτσι απλά για να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Την ικανοποίηση από την ορκομοσία των 70 συνοριοφυλάκων που θα ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις της Κέρκυρας, εξέφρασε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας. Ο κ. Γκίκας ανέφερε ότι θα συμπληρωθούν οι υπόλοιπες 16 από τις συνολικά 86 θέσεις, οι οποίες αφορούσαν υποψηφίους που κόπηκαν από τις αθλητικές δοκιμασίες. Όπως επεσήμανε, 36 θέσεις αφορούν την ενίσχυση του αεροδρομίου και άλλες 50 την αστυνομική διεύθυνση της Κέρκυρας.
1: Ναι, είναι μια πράγματι πολύ σημαντική για την τοπική μας κοινωνία εξέλιξη. Ήταν κάτι το οποίο το δουλεύαμε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο, είχε την ευτυχή κατάληξη. Ορχίστηκαν οι πρώτοι 70 συνοριοφύλακες, μένουν άλλοι 16. Δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός διότι υπήρξε στη διαδικασία των εξετάσεων, ξέρετε, είναι και οι αθλητικές δοκιμασίες, κάποια παιδιά δεν τα κατάφεραν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα συμπληρωθεί ο αριθμός. Αυτή τη στιγμή 70 νέοι συνοριοφύλακες ορκίστηκαν, πάνε για εκπαίδευση τώρα στις σχολές και υπολογίζουμε μέχρι το Αύγουστο, ίσως Σεπτέμβριο, να έρθουν να πιάσουν δουλειά. Ο προγραμματισμός μιλάει για 50 συνοριοφύλακες που οι οποίοι θα ενισχύσουν την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας και 36 θα είναι στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Να πω έτσι για την ιστορία ότι είναι η μεγαλύτερη έτσι μαζική πρόσληψη των τελευταίων δεκαετιών για την Κέρκυρα. Και το αξίζει η Κέρκυρα, διότι πραγματικά εκεί που θυμάστε πριν από μερικά χρόνια είχαμε 1 εκατομμύριο επισκέπτες, τώρα αυτή τη στιγμή ξεπερνάμε τα 4,5 και ίσως και 5 εκατομμύρια.
0: Αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ανησυχητικά τα στοιχεία για την οδική ασφάλεια στα Ιόνια νησιά το Μάη του 26, σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων. Συνολικά καταγράφηκαν 27 τροχαία ατυχήματα σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, έναντι μόλις 8 την αντίστοιχη περίοδο του 25. Η Μαργαρίτα Βάρθη έχει περισσότερα. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Μιλάμε για τριπλασιασμό των τροχαίων ατυχημάτων. Ναι. Από τα 27 που σημειώθηκαν το Μάιο, τα 2 ήταν θανατηφόρα, 1 προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό και 24 είχαν ως αποτέλεσμα ελαφρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με την τροχιά, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η απόσπαση προσοχής των οδηγών, η χρήση κινητού δηλαδή, η παραβίαση προτεραιότητας, η υπερβολική ταχύτητα, η μη τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, η παραβίαση της σήμασης και η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Να πούμε, Μαρίνα, ότι στο πλαίσιο των ελέγχων βεβαιώθηκαν 3.398 παραβάσεις, ξεχωρίζουν οι 573 περιπτώσεις υπερβολικής ταχύτητας και 535 για μη χρήση κράνους, ενώ έχουμε και 46 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 26 συλλήψεις για σοβαρές τροχονομικές παραβάσεις. Επίσης, να πούμε, Μαρίνα, ότι ένας 68χρονος συνελήφθη για τον εμπρισμό γιοταχή που συνέβη τη Δευτέρα, το γιου πνεύματος στη Βόρεια Κέρκυρα, από το ανακριτικό γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας.
0: Μαργαρίτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Με αύξηση 10% στις αφήξεις πτήσεων εξωτερικού έκλεισε ο φετινός Μάιος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 για το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.447 αφήξεις έναντι 1.313 πέρσι, δηλαδή 134 περισσότερες στη φετινή περίοδο. Στην κορυφή της λίστας παραμένει η Μεγάλη Βρετανία, δεύτερη έρχεται η Γερμανία. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Δημήτρη Ρούσο.
3: Μετρήσαμε περίπου 10% αύξηση στον αριθμό των αφήξεων. Μιλάμε για εμπορικές πτήσεις από προορισμό του εξωτερικού βέβαια, για να τους συγκρίνουμε με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αυτό το μήνα,
4: εδώ
3: λοιπόν,
4: μιλάμε
3: μετρήσαμε...
4: για πτήσεις ή για επιβάτες?
3: Για πτήσεις. Mm-hmm. Εμείς μετράμε αεροπλάνα, δεν μετράμε επιβάτες.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, μετρήσαμε 1.447 αφήξεις, ενώ πέρσι τον Μάιο είχαμε 1.313. Αυτό μας δίνει 134 περισσότερες αφήξεις και ένα ποσοστό 10% αύξησης. Όπως πάντα τη μερίδα του Λέοντος την έχει η Μεγάλη Βρετανία. Μέτρησε 636 πτήσεις, ενώ πέρσι είχε 599. Και είναι περίπου οι διπλάσεις από τον αμέσως επόμενο που είναι η Γερμανία με 328. Που και η Γερμανία αυτό το μήνα που πέρασε ανέκαμψε, διότι αν θυμάστε τον Απρίλιο ήταν η μόνη χώρα που είχε μία μείωση.
4: Είχε κάνει μία γέλα τον Απρίλιο, ναι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ τώρα μπορούμε να πούμε ότι όλες οι χώρες που είχαμε αφήξεις είχαν ή ίδια ή περισσότερες, μεγαλύτερο αριθμό.
4: Ναι.
3: Έτσι λοιπόν, μετά τη Γερμανία που είναι στη δεύτερη θέση, η Πολωνία είναι τρίτη με 112, η Γαλλία πάει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε θυμηθείτε ότι ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα της έναρξης της περίοδου και τον Απρίλιο ήταν δεύτερη. Είχε περάσει τη Γερμανία. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν είναι στην τέταρτη θέση με 101 πτήσεις. Η Ολλανδία κλείνει την πεντάδα με 42 και μετά έχουμε πάρα πολλές χώρες, δηλαδή Βέλγιο, Ιταλία, η οποία να θυμίσω ότι από προχτές, πρώτη του μήνα, η Ιταλία αρχίζει και ανεβαίνει, γιατί μπαίνουν στο πρόγραμμα πάρα πολλές ιταλικές πόλεις, πολλά ιταλικά αεροδρόμια και από την EasyJet και από τη Ryanair και από τη Volotea. Οπότε θα ανέβει σίγουρα στη δεύτερη-τρίτη θέση η Ιταλία, αν όχι τον Ιούνιο, αλλά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οπωσδήποτε.
0: Στη Ζάκυνθο βρίσκεται σήμερα ο πρωίτανης του Ιωνίου Πανεπιστήμιου Ανδρέας Φλόρος, προκειμένου να δεχθεί την ηλικιώδη δωρεά των 500.000 ευρώ του γιατρού Διονύση Αρβεντάκη, η οποία θα αξιοποιηθεί σε υποτροφίες επτανησίων φοιτητών στο τμήμα μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ο πρωίτανης ανέφερε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη δωρεά που έχει δοθεί από ιδιώτη και ευχήθηκε να βρει μιμητές.
5: Σήμερα θα υπογράψουμε τη σύμβαση δωρεάς με κάποιον ιδιώτη, τον κύριο Διονύση Αρβανιτάκη, ο οποίος κατάγεται εδώ από την Ζάκυνθο, ο οποίος έχει προσφέρει στο Πανεπιστήμιο 500.000 ευρώ δωρεά για υποτροφίες φοιτητών και φοιτητριών που θέλουν να σπουδάσουν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και προέρχονται από το ευρύτερο κομμάτι της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Η καταγωγή τους είναι από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μια πολύ σημαντική χειρονομία, νομίζω, από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθος για τη μουσική και θέλει να βοηθήσει παιδιά τα οποία επιθυμούν να σπουδάσουν την μουσική, να τα βοηθήσει να σπουδάσουν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στην Κέρκυρα. Από όσο μπορώ να παρακολουθήσω, την τελευταία δεκαετία δεν υπάρχει αντίστοιχη δωρεά που να έχει γίνει σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο Πανεπιστημίου της χώρας από φυσικό πρόσωπο.
4: Μακάρι να βρει μιμητές.
5: Μακάρι τα πανεπιστήμια, εντάξει, γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουν. Χρειάζονται να δοθούν κίνητρα στα παιδιά και να δοθούν και λύσεις επίσης σε παιδιά, να διευκολυνθούν στις σπουδές τους έτσι ώστε να ακολουθήσουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν να σπουδάσουν και να κάνουν στο μέλλον ως επαγγελματίες, για να μπορέσουν να το καταφέρουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η κίνηση αυτή του κύριου Ερβανιτάκη νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Το Επιμελητήριο και η Αρκύρα συμμετείχε στην 58η Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, η οποία πραγματοποιήθηκε 29 και 30 Μαΐου στη Θάσο. Η Γενική Συνέλευση αποτέλεσε μια σημαντική θεσμική συνάντηση για τον νησιωτικό επιχειρηματικό κόσμο, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων και της επιχειρηματικής κοινότητας από όλη τη χώρα. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών οικονομιών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Στεφάνος Μέξας, μέλος της δικούς σας επιτροπής και υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων, ανέφερε ότι η οργάνωση στην Κέρκυρα τον Οκτώβρη στην επόμενη Γενική Συνέλευση του ΑΕΝ θα δώσει την ευκαιρία στο νησί να γνωστοποιήσει τα θέματα που επιθυμεί να προωθήσει στην επιχειρηματική του οικονομία.
6: Είναι ένας όμιλος, όπως το λέει και τα αρχικά, ο ΑΕΝ, Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών. Αυτός ο όμιλος ιδρύθηκε το 1994, συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1994, και είναι μέλη, αποτελείται από 21 νησιωτικά επιμελητήρια, τα οποία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Ή είναι αμιγώς νησιωτικά, όπως είναι το δικό μας Κέρκυρας, ή στην δικαιοδοσία τους ανήκουν νησιά. Είναι μια ευκαιρία σε αυτές τις συναντήσεις, γίνεται μια επικαιροποίηση, που πρέπει να γίνεται επικαιροποίηση των όλων προβλημάτων αυτών, που δημιουργεί αυτή η μειονεξία των νησιών που έχουμε, λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης των νησιών αυτών. Καλό είναι να υπάρχουν αυτοί οι όμιλοι, να γίνονται και να επικαιροποιούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Ένα θέμα που αναπτύχθηκε πάρα πολύ είναι πλέον η ανάγκη της διαμόρφωσης κάποιων στοχευμένων πολιτικών στα προβλήματα που έχει η νησιωτικότητα και η επιχειρηματικότητα σε αυτά τα νησιά. Και το σημαντικότερο, κύριε Σκιαδόπουλο, είναι το εξής, ότι η επόμενη Γενική Συνέλευση θα φιλοξενηθεί από το Επιμελητήριο της Κέρκυρας, στην Κέρκυρα, η οποία θα είναι τον επόμενο Οκτώβριο, που θα είναι μία ευκαιρία τεράστια για την Κέρκυρα να αναπτύξουμε πάλι τα προβλήματα εδώ πέρα που αντιμετωπίζει το νησί μας. Θα έρθει όλη η Ελλάδα, θα βρίσκεται στην Κέρκυρα το συγκεκριμένο μήνα, και θα είναι και μία αρχή μέσα από τη συνέλευση της Κέρκυρας να διαμορφωθεί μια στοχευμένη πολιτική για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλέον τα νησιά.
0: Επίσκεψη στο Βίδο διοργανώνει για αύριο ο Σύλλογος Προστασίας του Νησιού. Ο κ. Ρεδεστινός, εκπροσωπώντας το Σύλλογο, αναφέρει ότι θα υπάρξει απογευματινό δρομολόγιο από Καϊκή με επίστροφη μετά τις 9 το βράδυ. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
7: Είναι για μεθαύριο. Μεθαύριο την Παρασκευή είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Το περιβάλλον το οποίο δέχεται τεράστιες επιθέσεις, έχει τεράστια προβλήματα και πρέπει όλοι να το δούμε με μια διαφορετική ματιά. Και η Κέρκυρα, σε ένας τόπος που είναι το περιβάλλον πραγματικά κινδυνεύει, η δημόσια περιουσία, η δημοτική περιουσία πραγματικά βρίσκονται στο στόχαστρο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα από τον Ερημίτη μέχρι του Χαλικούνα, μέχρι την πρόσβαση σε παραλίες με την καθαριότητα. Εφέτος όμως ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος πρότεινε, και εμείς φυσικά συμφωνήσαμε, όπως και η Διασυλλογική Επιτροπή Φορέων συμφώνησε και στηρίζει την εκδήλωση, και είπαν ότι φέτος να γίνει η εκδήλωση για το περιβάλλον να γίνει πάνω στο Βίδο. Με έναν συμβολισμό. Ο συμβολισμός είναι ότι δυστυχώς το νησάκι αυτό, το οποίο είναι ούτε ένα μίλι από την πόλη, που είναι το μπαλκόνι, το όμορφο μπαλκόνι της Κέρκυρας, δυστυχώς είναι αποκομμένο, εγκατελειμμένο και πραγματικά κινδυνεύει. Ένας τόπος όμορφος, ένας τόπος που είναι συνδεδεμένος με την ιστορία, με την ιστορία των Σέρβων, με τα παιδιά μας, με τις κατασκηνώσεις, με τους προσκόπους και τους οδηγούς, δυστυχώς είναι απομονωμένο. Έτσι λοιπόν η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή επάνω στο Βίδο.
8: Ναι.
7: Τον κύριο λόγο θα έχουν φυσικά από το Σύλλογο Προστασίας του Περιβάλλοντος, που το θέμα είναι το περιβάλλον και φυσικά συνδεδεμένο και με το Βίδο. Γι' αυτόν τον λόγο και οι δύο σύλλογοι, σε συνεργασία πάντα με τη Διασυλλογική Επιτροπή που συμμετέχει, δεν απλώσαμε ένα καίκι, δυστυχώς πάλι τα ίδια. Θα φύγει 5,5 ώρα, είναι το Οδύσσια 1. Θα φύγει ακριβώς πώς είναι εκεί που είναι παρατημένο το Άγιο Στέφανο, στο Δημοτικό Καίκι, ακριβώς από πίσω. Περνάμε τη Γεφυρούλα, ακριβώς από πίσω θα είναι παρκαρισμένο. Θα μας πάρει 5,5 ώρα. Το πρόγραμμα λέει ότι ο καθένας, κάθε παρέα, κάθε ομάδα βγαίνει, περπατάει, ανακαλύπτει το Βίδο, κάνει το μπάνιο, μαζεύουμε σκουπίδια, καθαρίζουμε όσο μπορούμε τις ακτές και επιστρέφουμε 7.30 περίπου και ξεκινάει η εκδήλωση για το περιβάλλον. Επιστροφή 9.30 ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Αν αυτά τα κάποια σχέδια που έχουμε να έρθει και ένα μικρό συγκροτηματάκι ευοδοθούν, μπορεί να καθίσουμε για κάνα ταρτάκι παραπάνω.
0: Τα 40 της χρόνια συμπληρώνει φέτος η Regatta Prince de Κέρκυρα, ένας διεθνής ιστοπλοϊκός αγώνας που διοργανώνουν από κοινού ιστοπλοϊκός όμιλος της Μαρίνας Γουβιών και του Πρίντεζη. Φέτος στη διοργάνωση θα συμμετέχουν πάνω από 80 σκάφη από όλο τον κόσμο, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη στη Μαρίνα Γουβιών θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με τη συμμετοχή τοπικών πολιτιστικών σωματείων. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ιστοπλοϊκού της Μαρίνας, Σπύρος Γούρο.
9: Ξεκινάνε οι εργασίες Regatta στο Σάββατο που μας έρχεται μεθαύριο, Σάββατο στις 6 του μηνός. Γίνεται η τελετή ενάρξεως στο λιμένα του Πρίντιζη, όπου είναι παρατεταγμένα όλα τα σκάφη εκεί. Φέτος ελπίζω πως θα έχουμε πάνω από 80 σκάφη, όπως και πέρσι. Όλες οι εθνικότητες, είναι αρκετά ελληνικά σκάφη δικά μας, είναι τα περισσότερα ιταλικά, αλλά είναι και άλλες εθνικότητες, Γάλλοι, από την Κροατία, Άγγλοι κλπ. Πολλές εθνικότητες, είναι πάρα πολύ δημοφιλής η Regatta. Οπότε έχουμε τελετή ανάξεως το Σάββατο, την Κυριακή το μεσημέρι έχουμε την εκκίνηση, είναι αρκετά θεαματικό γεγονός. Φανταστείτε 80-90 σκάφη με τα πολύτομα πανιά τους στο λιμάνι του Μπρίντιζη. Να βοηθήσει ο καιρός και από ό,τι βλέπω από την πρόγνωση θα έχουμε μάλλον καλό αεράκι να κατέβουμε και θα αρχίσουν να τερματίζουν στο λιμάνι της Κασιόπης τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Όλη τη Δευτέρα θα τερματίζουν τα σκάφη και την Τρίτη έχουμε το μεγάλο πάρτι της απονομής. Τη Δευτέρα το βράδυ, το απόγευμα, έχουμε στη Μαρίνα ένα πολύ ενδιαφέρον μουσικό πρόγραμμα για τους φίλους της μουσικής στην Κέρκυρα. Να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια τοπικά μουσικά σύνολα που νομίζω θα ευχαριστηθεί όλος ο κόσμος. Θα γίνει η τελετή αυτή και η τελετή της απονομής των βραβείων θα γίνει όχι στο γήπεδο κρίκετ που ήταν πρώτα, αλλά στην διαμορφωθήσα περιοχή, στον περίπατο της Μαρίνας, εκεί ακριβώς μπροστά από τα σκάφη. Οπότε και το τηλεοπτικό θέμα θα είναι και πιο ωραίο ακόμα. Θα στηθεί μια σκηνή πολύ ωραία. Ναι, ακριβώς προς το τέλος της Μαρίνας. Θα είναι αρκετά ωραίο το περιβάλλον. Θα μαζευτούν 400-500 ιστιοπλόοι, θα έχουμε απονομή βραβείων, μετά θα έχουμε μουσική, χορό κτλ. Όπως κάθε χρόνο. Φέτος, όπως θα δείτε στη Μαρίνα, θα έχουμε στήσει αρκετά περίπτερα. Διάφορες τοπικές εταιρείες θα διαφημίζουν τα προϊόντα τους και πιο μεγάλη εκδήλωση από ό,τι πέρσι και προσπαθούμε κάθε χρόνο να τη μεγαλώνουμε. Σε εμάς το μεγάλο γεγονός είναι βέβαια το πάρτι της απονομής. Θα ήθελα να πω βέβαια ότι όλοι αυτοί που συμμετέχουν στη Regatta σχεδόν όλοι μένουν πίσω για διακοπές στην Κέρκυρα. Δηλαδή, εκτός από ναυταθλητικό μεγάλο γεγονός, είναι και αρκετά σημαντικής τουριστικής αξίας για το νησί μας, γιατί οπωσδήποτε προωθεί τον τουρισμό στην Κέρκυρα. Ξεκινάνε
0: μια γιορτινή βιωματική εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος διοργανώνουν ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, η Περιφέρεια Ιωνίσων, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στο ΜΟΡΕ ΠΟ από τις 9 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι με τη συμμετοχή μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δημοτικών σχολείων του Δήμου. Με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου, οι εκδόσεις Φιλίρα και Χριστίνα Τζαμάλα παρουσιάσουν τη δήγλωση στα ελληνικά και στα αγγλικά έκδοση τη Δευτέρα στις 8.30 στην αναγνωστική εταιρεία. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Σουέριφ, αρχαιολόγος, και Ευρυπίδης Κλεόπας, εκδότης συγγραφέας. Αποσπάσματα διαβάζει ο οποίος Κώστας Βέργης. Η εκδήλωση περιλαμβάνει και μουσικό δρόμενο από τη χοροδία του Βαλανιού. Το βιβλίο είναι ένα σύνθετο αφιέρωμα στους υπερονόβιους ελαιώνες της Κέρκυρας και στη βαθιά αδιάρρηκτη σχέση τους με τη ζωή του νησιού. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά θα φιλοξενηθεί αύριο Παρασκευή στο Περιστήλιο των Ανακτόρων της Κέρκυρας. Ο διεθνώς φήμης Γερμανός παραγωγός και DJ Andreas Henneberg παρουσιάζει το project Synth Happenings σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων και την Corfu Odyssey. Στην σκηνή θα συμπράξει με συμφωνική ορχήστρα αποτελούμενη από 39 καταξιωμένους μουσικούς της Κέρκυρας, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο μουσικό αποτέλεσμα που συνδυάζει τον ηλεκτρονικό ήχο με τις συμφωνικές μελωδίες. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ στο εμβληματικό Περιστήλιο των Ανακτόρων, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία. Για 21η χρονιά, το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών στέλνει χειρό μήνυμα κατά των ουσιών μέσα από τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που διοργανώνει το Σάββατο στις 5.30 στο γήπεδο του Ολύμπου. Θα συμμετέχουν 10 ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Κέρκυρας. Για να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος με κατά περίοδους νεφώσεις ήταν σήμερα ο καιρός στην Κέρκυρα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις ως 3 από 4. Η θερμοκρασία στους 26-27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκαν η Μαργαρίτα Βάρθη και ο Λυκούρου Σκιαδόπουλο. Τον ήχο ρύθμισε ο Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στο Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα?
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, στον Εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής ενός εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεντρίλια κανάβης τα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Και έτσι, πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές και άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δηλώνουν παράνομα τις κατένιμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα όμως ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδιών να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Φουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 εγωπρόβατα μόνο στο νομό της Λάρισας. τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλύματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επισειράσεων μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κοινοτρόφων όπως υποστηρίζει ο περιφέρειας να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν ζωοτροφές για να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αντικειμενικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτα, την υποστηρίξη και τους βασικούς κανόνες ευζοίας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτα να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, Βίκυ, κύριε Ακροατές, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπληγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στην Θεσσαλική περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνους μεγάλα. Και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο. Καλό σας μεσημέρι. Που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο είτε για Διευθύνση Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της δίκης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων, και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν. Είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν. Απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια. Αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς, μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς, διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα. Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική κρυά σε αυτό. Απλά είναι ο δικηγόρος του συγκεκριμένου και για μας δεν έχει πολιτική κρυά ο αγώνας μας, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα η οποία παρουσιάζει ο νομός σε ό,τι αφορά τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, η Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες να έχουν πνιγεί στην κυριολεκτία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα, καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
6: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προσθεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έρευνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν πρόκειται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου την Παρασκευή το πρωί. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, φαίνεται σιγά σιγά να συνειδητοποιεί χαρακτηριστικά τι έχει συμβεί. Βρισκόταν εμφανώς σε σοκ, ενώ εκδήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Τώρα φαίνεται επίσης ότι θα εμείνει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή η γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το τι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση για τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγρουγισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή, φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα, είπαν το ίστατο χέρι στη Βασιλική με την ευχή είναι αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που έχουν θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία, τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
7: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
8: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας. Και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Αλλάζουμε θέμα. Η Σόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ιρανό, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουριστικά παράλια προς το Φαρμακονήσιο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άντρα, και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω, και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθεψης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθεψης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχέν, ιατρός χειρουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση της συγκεκριμένη. Ο σωρός του ηλικιωμένου άνδρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στη Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της Ελιάς, πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και στη συνέχεια η ομάδα των καθεστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νότας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της, άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία των κινητοποιήσεων, την ακινητοποίηση και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά. Αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση
0: είναι καλή. Βασίλη,
10: μια ανησυχία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα, τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα τρία αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ναι, είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ναι, είναι πάρα πολύ καλή.

0: Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στις ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η μερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Το μεσημέρι. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα. Και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργή, δικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς, ωστόσο, που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές, θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την Έρτη Ιωαννίνων. Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ

0: Άμπη είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angels προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 49χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί οι Καναδοί και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20 ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός στους μοτοσυκλετιστές λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, και έτσι δεν είναι?
2: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύπτει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
1: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κρυφθεί άγονες για την περιοχή της Φλόρινας?
2: Ναι, οι περισσότερες προκήρυξεις ήταν άγονες ή με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας, αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, στη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
1: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια.
2: Ναι, θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
1: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί ή να δοθεί έτσι σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
4: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. Με τελευταίο περιστατικό, το πλοιάριο, τη μικρή βάρκα που εντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στο νομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεε στην περιοχή και Στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνεται η διαδικασία, σε πλοίο τις φρόντες για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμνο. Νωρίτερα είχαμε δύο λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάρδου, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 ναυτικά μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται στεφανιογραφίες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, μα κυρίες και κύριοι. Στις 5, για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί ήδη ενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή ημέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η κατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως ολοκληρώνοντας να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κυρίου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκου δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται συμπληρώνουν χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στο νομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταφλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
6: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα τον νομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες των οποίων θα μετατραπούν τα οικόπεδα σε αγροτεμάχια, επισημαίνει, όπως είπε εσύ πριν, το Τεχνικό Επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα. Θα συχνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος Θητείας, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες στρέμματα Από οικόπεδα θα μετατραπούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών νεκρών διοκτησιών από τη δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου και πρώην πρόεδρο. Τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προοδευτικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί οικισμοί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι ή άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε και από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και. Θορυβούν την τοπική κοινωνία, ανησυχούν οι κάτοικοι γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η μεταπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό πήγε με μια καραμπίνα βραδινές ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και έξι κάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παραμένουν κλειστοί, υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας, καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνο ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι εργασίες για να είναι επισκέψιμοι οι καταράκτες της Νεμούτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο-Τείχου στο Δήμο προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο-Τείχου στον Πρόεδρο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο-Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότικο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της εταιρείας ακινήτων δημοσίου Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Δημοτείχου, να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο τους κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων, που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτήχου. Ήταν θετικός, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις, και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος του Δημοτήχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δημοτήχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός σύμμικτων. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργε.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν, βέβαια, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση, με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλήτων κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που, σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήτων του 25, έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν, προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί στα ΧΙΤΑ, στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κριθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάστασης στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Αχτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακύνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακύνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού, άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου.
1: Μάλιστα.
11: Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και ταφιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζοβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το Αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας, η πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της Αμοργού, του Αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα τους, με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα Μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ροζ Ντέιλι. Και όπως τονίζω στο κειμενό τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα, που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην όνησή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5-6 αύριο, δηλαδή στο Φλες, Δήλου, στην Παναγίτσα, στις 6 έκτου στα Θέρμα στην περιοχή στα Πλατάνια και την 7 έκτου στα Μαντριά στο στέκι της Θεατρικής Ομάδας Ντουέντε, με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρα συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε 5 πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία, αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Ούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα, τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο, εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας, σε κλίμα σφοδρής και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης, εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο οι σχέσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, σήμερα 5η 4 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχισύνταξη Αντώνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονος κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δίνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται ο Ντόνης Δοβόνης να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρτώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παρόνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Ενώ παράλληλα, βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
5: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να αλλημένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Όπως μας λένε, Γρηγόρη, ναι, αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
5: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη. Καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα, Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνη το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
5: Οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα?
7: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα.
5: Ωραία.
7: Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον, να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
5: Βεβαίως, Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε από τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οι οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
8: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
5: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σιγαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάκια? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμηνο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
5: Ακριβώς,
9: βέβαια,
5: ναι.
9: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
5: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
9: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς, ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πέρα από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα στο πρωί, σημειώνουν ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάρισης των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστιασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει η έκθεση, εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό βέβαια το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα. Στο ντίζελ. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
5: Όπως θα βρούμε σίγουρα μπροστά μας και αυτό τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο για τις αρνητικές δαπάνες. Βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
9: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν γρηγόρη να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% το ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
5: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητα, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγιε? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών, όπως είπες και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλούτου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απτές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχήρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολεοδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός που συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διακριτέων κτισμάτων και εκτενώξεων των χώρων. Και βέβαια ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράταξη προτείνει να καταχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε ο πρωθυπουργό, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδό για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλο, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο έτοιμα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια του εκάστοτε ανώτατου δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
5: Η διαδικασία της και αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από το έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγιοι, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει η χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητέ από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάς περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
10: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Ποιος είναι επίσης λύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια της κυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε και μειώθηκαν 83 φορές, φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, ναι. Αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
5: Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι Σταρπίου πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια για να απεσταλμένο του Ερνιού στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
5: Πολύ ωραία.
11: Και να έρθω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια με σημείο αναφοράς στον κάθε το διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερθνείο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους 27, διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διένδυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα, διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση. Είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος σε κάθε περίπτωση είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι

0: αέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια λοιπόν έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας, ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα της Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σκιώδους κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
1: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό τους πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέσης τον κύριο Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πειρά κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
2: Επιπόλες προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγκαιρα. Όποιος ανοίγει θέμα των συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλάου Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το Πασόκ, την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Το Πασόκ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο Πασόκ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα, αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην υπουργού και βουλευτή Μάριου Σαλμά, που είναι πλέον ανεξάρτητος. Και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το Πασόκ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη, που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
0: Σωστό.
3: Όπως προγραμματιστεί εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Ναι.
0: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως. Αυτό περιμένουμε.
3: Έτσι. Πολύ σωστά το λες. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Ναι, όχι στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως, τι. Αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνί ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως, στην οποιαδήποτε περίπτωση, η

0: Η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι, ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
1: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντοπούλου, Βαγγέλη, και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
0: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς, και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή, προς ώρας τουλάχιστον, ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
2: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
1: Συνεχίζονται λοιπόν να αναταράξει στο χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
4: του κ. Τσίπρα.
3: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτός ο τραπέζι.
1: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταποίθηση σε άλλο κόμμα.
5: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
6: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
1: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
7: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
1: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν γκομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
8: Δεν γκομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
1: Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
4: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
1: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
9: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
11: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά, και όπως είπε συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Επίσης είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπε, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ.
1: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
11: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο που έχασε ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν πιάνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πιάνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Μάλιστα. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτστάμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρα Κιεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δημήτρα.
12: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αφορά όμως δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυβέρνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουν 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
1: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο earthnews Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμπης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
13: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι, να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί. Εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχαίπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Στο νοσοκομείο Αχαίπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχαίπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άφηξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομιακής Επιτροπής του Νοσοκομείου απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό τους είπε ότι του είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου του είπε το ότι δεν είναι κανένας κλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία, λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
15: Έχω μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
1: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ, σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
15: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
1: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
15: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάποιοι είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
1: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γενεκοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμή για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γενεκοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του ΠΑΜΕ στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γενεκοκτονία, Κώστα?
16: Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόριο, 40χρονος, καθομολογία δράσης αυτής της άγριας δολοφονίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε με το μαχαίρι. Φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μέχρι να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσαν συγκεντρωμένο πλήθος, ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
1: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κοινωνίας Εθνής Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παράλληλα, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας τα βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
17: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς η εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσκέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε να θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
1: Ναι,
18: με ακούτε? Και
1: ναι, ναι, σε ακούμε.
18: Και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου, με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι, ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη. Δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες, οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες, σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτές τις καταγγελίες σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο, το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο. Κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
1: Μάνια Κουσιάρση, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα της πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον 3 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Ελένα Βίζωνα Σύνταξη για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Ελένα.
19: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε 3 περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις Ρούμπιο γίνονται μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά 2 ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με πάνω από 23 νεκρούς. Και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά για αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Mm-hmm. Αντίστροφη μέτρηση είναι
1: την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
20: Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουτιά στην ιστορία του, στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την HBO Sport, γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια.
1: Βέβαια.
20: από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Γενικότερα είναι ένα.
1: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
20: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
1: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
20: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα το Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες. Και να προχωρήσει.
1: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέαμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
20: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ετήσιες απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει. Να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έφονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο. Πάλι από την F2 Sports, οπότε.
1: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
20: Όχι, όχι. Τώρα είναι στο ΑΚΑ.
1: Θα είναι ένα πηγαίνει η σειρά.
20: Ναι, και θα είναι μετά. Το επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
1: Δημήτρη
20: Καϊμάνου. Είναι η ομάδα 8 η ώρα Σουηδία-Ελλάδα για το φιλικό για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Πολύ ωραία. Δημήτρη Καϊμάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Ο καιρό.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
21: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
10: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομο που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νομού Κατσέλη φέρνει απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων εναντί 12, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε άνευ σημασία στην ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων που είχε στόχο τον περιορισμό των εξουσιών του σχετικά με τη δυνατότητά του να αναλαμβάνει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επέκρινε τους 4 ρεπουμπλικανούς βουλευτές που συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς, επιτρέποντας την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη τελικές διαπραγματεύσεις και για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επιδιώκουν να υπονομεύσουν την κυβέρνησή του. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους 4 ρεπουμπλικάνους βουλευτές επιδειξιομανείς και δήλωσε ότι θα έπρεπε να ντρέπονται για τη στάση τους. Νέα αίτηση για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, επικαλούμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dillian. Ο δημοσιογράφος ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης, καθώς και την κλίση των 4 καταδικαστέντων και 5 στελεχών της Intellexa, τα οποία, όπως υποστηρίζει, μπορούν να εισφέρουν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης νωρίτερα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνιζαν με λύσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε η φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φέρεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκθεση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά έχει τεθεί ήδη σε υπόέλεγχο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα για να απολογηθεί. 101 άνθρωποι περισυνελέγησαν σήμερα σε θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλολιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
10: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βελτίωση από το απόγευμα, μεταβλητή άνεμη ως εξυμποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αρετή Μπίτα.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
22: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
23: Ρωμαίος,
24: Γιουλιέτα,
23: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
5: Χωρί καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
22: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Λοιπόν, θα το πάμε άλλη μία για να ακουστεί ωραία. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα 4 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά. Σε διάδραση και σήμερα λοιπόν. Και ζούμε σε μια εποχή όπου όλα μοιάζουν να κινούνται ταυτόχρονα. Άλλα ανεβαίνουν, άλλα βυθίζονται, άλλα δοκιμάζονται και άλλα μας θυμίζουν ότι η ελπίδα εξακολουθεί να υπάρχει. Και κάπως έτσι η σημερινή επικαιρότητα μοιάζει με ένα μοσαϊκό από οικονομία, από επιστήμη, από διεθνείς εξελίξεις, κλίμα, αλλά και από ανθρώπινες ιστορίες.

Λοιπόν, έχουμε σήμερα τη δημοσίευση της απόφασης αυτής που έχει άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Μιλάμε για την απόφαση του Αρειουπάγου που δικαίωσε δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, κρίνοντας τι, ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό της οφειλής. Η απόφαση αυτή αφορά χιλιάδες νοικοκυριά και αλλάζει τα δεδομένα για πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν εδώ και χρόνια να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Τώρα, στο διεθνές πεδίο τα πράγματα ήταν όπως περίπου ήταν και χθες. Έχουμε την ένταση ξανά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Λίβανος παραμένει σε εύθραυστη κατάσταση. Η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να ισορροπεί σε λεπτές γραμμές. Την ίδια στιγμή που γεωπολιτικές εξελίξεις απασχολούν, η φύση συνεχίζει να στέλνει τα δικά της μηνύματα. Η Δήλος, ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του ελληνικού αλλά και παγκόσμιου πολιτισμού, βυθίζεται κατά περίπου ένα εκατοστό τον χρόνο. Είναι μια πραγματικότητα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, που η αλήθεια είναι ότι δύσκολα ανατρέπεται. Μέσα σε όλα αυτά που σας λέμε εμείς, όλα αυτά που ακούτε και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, μέσα σε όλα αυτά λοιπόν έρχεται και μία εικόνα, μια απλή εικόνα από ένα δημοτικό σχολείο στα Ιωάννινα που έρχεται πραγματικά να μας αλλάξει τη διάθεση. Μια δασκάλα μετατρέπει την τάξη της σε παραμύθι, κυριολεκτικά, αποδεικνύοντας ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο γνώση, αλλά και έμπνευση. Ότι ακόμα και σε δύσκολες στιγμές υπάρχει χώρος για δημιουργία, για φαντασία και αισιοδοξία. Γιατί να σας πω κάτι, τελικά όταν και εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε η επικαιρότητα, δεν είναι μόνο αριθμοί, δεν είναι μόνο κρίσεις, δεν είναι μόνο προβλήματα. Είναι και οι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο από εχθές. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Ερετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο.

0: Με ταξίδι θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, με ένα ιδιαίτερο ταξίδι όμως, ένα ταξίδι στην ιστορία, πάνω σε μία ρότα που χαράχτηκε πριν από 2.800 χρόνια. Από την Χαλκίδα μέχρι τη Σικελία και από την ιστορία στη σύγχρονη Ναυτοσύνη. Ένα ταξίδι λοιπόν ετοιμάζεται, ένα τέτοιο ταξίδι ετοιμάζεται να ζωντανέψει μία από τις σημαντικότερες σελίδες της ελληνικής αποικιακής ιστορίας, 10 έμπειροι καπετάνοι του ευωικού ομίλου φουσκωτών σκαφών Χαλκίδας θα ανέβουν σε 2 φουσκωτά σκάφη και θα ακολουθήσουν συμβολικά τη διαδρομή που χάραξαν οι αρχαίοι Χαλκιδείς πριν από περίπου 2.800 χρόνια, όταν ξεκίνησαν για την Κάτω Ιταλία και ίδρυσαν την Άξο της Σικελίας. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ταξίδι, πρόκειται για μια ιδιαίτερη αποστολή που συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και την περιπέτεια. Μαζί μας για να ανοίξουμε το θέμα αυτό είναι ο πρόεδρος του Ευωικού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, ο κύριος Μάνος Πατέλης. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας κύριε Πίτα.
0: Λοιπόν, αύριο.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε ώρες πριν ξεκινήσετε. Αύριο το απόγευμα ξεκινάτε. Και θέλω να μου πείτε εσείς, καταρχάς, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα να αναβιώσετε αυτή τη διαδρομή των αρχαίων Χαλκιδαίων προς τη Σικελία.
1: Ναι. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση καταρχάς ανάμεσα στη Χαλκίδα και στην Άξο Τζαρντίνη, την πόλη στη Σικελία που θα πάμε. Είναι αδελφοποιημένες πόλεις από το 1965. Οπότε υπάρχουν ήδη πολιτιστικοί και ιστορικοί δεσμοί με την περιοχή. Λίγο αυτό, λίγο η επιθυμία να ταξιδέψει και λίγο πιο μακριά. Το σκαρφιστήκαμε πριν 2 χρόνια, αρχίσαμε να το δουλεύουμε. Και επειδή ο Ευωικός είναι ένας όμιλος που προσπαθεί να συνδυάσει δράσεις με κοινωνικό και πολιτιστικό αντίκτυπο πέρα από μια εκδρομή, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να το πραγματοποιήσουμε.
0: Και πώς επιλέξατε αυτό, δηλαδή τον προορισμό της
1: Σικελία?
0: Ναι, στην
1: ήταν Λάξο. Αρκετά μεγάλη ναυτική πρόκληση, λίγο ξέχωρη σχέση με το Αιγαίο. Και υπάρχουν αυτό που σας είπα, οι βαθιές ελληνικές ρίζες που συνδέουν τη Χαλκίδα με την περιοχή, γιατί τον Άξο Τζαρντίν ήταν η πρώτη αποικία του ελληνικού κόσμου προς τη Δύση και η πρώτη αποικία που κάνουν οι Χαλκιδείς, για να μου ακριβείς, οι Εβοείς, γιατί ήταν Χαλκιδείς και Ερυτρείς μαζί. Έπεσε στα χέρια μου ένα σύγγραμμα που περιέγραφε την ιστορία αυτή και αρχίσαμε σιγά σιγά να το δουλεύουμε για να το πραγματώσουμε.
0: Και σύμφωνα με την ιστορία, οι Χαλκιδείς έφτασαν πρώτοι εκεί το 734 π.Χ. Τα έχω μαζί μου και τα έχω διαβάζω, δηλαδή δεν τα ξέρω. Και ίδρυσαν αυτό που για πολύ καιρό θεωρούνταν ο πρώτος ελληνικός οικισμός στη Σικελία.
1: Ναι, ναι, σωστά. Γιατί το εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν ακόμα Έλληνες στην περιοχή που κρατάνε ήθη και έφημα. Νομίζω ότι μέχρι πρότινος υπήρχε και μια γενιά ολόκληρη που μιλάγε γκρέκο-ομηρική διάλεκτο. Φανταστείτε ότι υπάρχει μια ολόκληρη κοινότητα που περιμένει να πάμε.
0: Α, σας περιμένουν, ναι. Υπάρχει συνεννόηση δηλαδή εκεί?
1: Ναι, εννοείται.
0: Θα σας υποδεχτούν, περιμένετε την υποδοχή. Πόσες μέρες θα διαρκέσει το ταξίδι?
1: Η πρόκληση η ναυτική είναι, επειδή έχουμε όλες τις δουλειές μας και δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο, είναι να καλυφθούν τα 1.000 μίλια της διαδρομής σε 10 μέρες.
0: Σε 10 μέρες, 1.000 μίλια είναι η συνολική διαδρομή, πήγαινε, έλα.
1: Ναι.
0: Α, 5 μέρες και 5 μέρες η επιστροφή.
1: Περίπου. Κάπως έτσι, γιατί η θάλασσα είναι παράγοντας που δεν μπορεί να το σταθμίσει πάντα.
0: Τώρα εδώ μιλάμε για ένα ιδιαίτερο ταξίδι, συνδυάζει πολλά. Πόσα χρόνια προετοιμασίας άραγε ή πόσο καιρό, δεν ξέρω αν πήρε χρόνια.
1: 2 χρόνια.
0: Χρειάστηκε από εσάς. 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια. 2 χρόνια για να το πιστέψουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. 2 χρόνια για να βρούμε τις συνεργασίες που απαιτούνται, τους χορηγούς, την προετοιμασία, την ναυτική. Να μπορέσουν όλοι οι 10 άνθρωποι καταρχάς να συνεργαστούν για να συνδυάσουν τις δουλειές τους στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που πιστεύουμε ότι ο καιρός έπρεπε να μελετήσουμε τον καιρό, να δούμε πότε είναι η καλύτερη θάλασσα για να περάσουμε την Αδριατική.
0: Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση στη διαδρομή αυτή, δηλαδή ο καιρός.
1: Όχι μόνο. Και η συμβίωση 10 ανθρώπων τώρα σε 2 βάρκες 10 μέρες. Από μόνη της είναι μια πρόκληση.
0: Όταν λέμε βάρκες, τι εννοούμε, φουσκωτά, αλλά τι εννοούμε,
1: φουσκωτά,
0: είναι μεγάλα, συγνώμη, ας πούμε, είναι μικρά.
1: Είναι 2 βάρκες τύπου Μαζιένα είναι η εταιρεία, είναι 8 μέτρα. Αξιόπλα, καινούργια εταιρεία, η οποία ήταν από τις εταιρείες που δέχτηκαν το ερέθισμα και την πρόκληση. και θα έχει 5 καπετάνιους κάθε βάρκα και η λογική είναι ότι κάθε καπετάνιος θα τιμονεύει για μία ώρα ώστε να μπορούμε να έχουμε εναλλασσόμενη ώστε να μπορούμε να έχουμε πολλές ώρες πλεύσης συνεχόμενα την ημέρα για να καλύψουμε τις αποστάσεις.
0: Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ναυτική πρόκληση σε αυτή τη διαδρομή των περίπου 1000 μιλίων?
1: Το πέρασμα της Αδριατικής είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο. Είναι θάλασσα που δεν την ξέρουμε καλά.
0: Είναι απαιτητικό όπου... δηλαδή και ίσως
1: ναι, είναι,
0: και λίγο
1: κοιτάξτε, εμείς στο Αιγαίο ας πούμε ότι είμαστε λίγο εξοικειωμένοι με τις συνθήκες του Αιγαίου, όπως και τα σκάφη που έχουμε εμείς εδώ, τα ελληνικά, είναι προσαρμοσμένα στις συνθήκες του Αιγαίου. Mm. Η Αδριατική για μας είναι λίγο άγνωστος τόπος. Τι κύμα θα βρούμε, τι ύψος κύματος θα βρούμε.
0: Τι δυναμική φαντάζομαι θα έχει αυτό το κύμα, το όποιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και οι γραμμές των πλοίων είναι διαφορετικές, δεν είναι τόσο, δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι. Εντάξει, όλα αυτά ήταν θέμα μελέτης. Έχουμε καταστρώσει τα σχέδιά μας, έχουμε τα plan A, B, C και αισιοδοξούμε ότι θα πάμε καλά.
0: Και θέλω να ρωτήσω εκεί, στην Χαλκίδα, οι Χαλκιδαίοι, τι γνωρίζουν άραγε αυτή την είδηση, για αυτό το ιστορικό, το συμβολικό ταξίδι?
1: Κοιτάξτε, όπως τα περισσότερα πράγματα, στη σύλληψή του δεν το αγκαλιάσανε. Mm. Αλλά όσο το βλέπουν να πραγματώνεται, έχουν πολύ ζεστή αποδοχή. Ο Δήμος το αγκάλιασε, η Περιφέρεια το αγκάλιασε, οι τοπικοί φορείς το αγκαλιάσανε, ο κόσμος το έχει υποδεχτεί πολύ θερμά. Mm. Και αύριο στην αναχώρησή μας περιμένουμε πολύ κόσμο από τη Χαλκιδά.
0: Και ξέρετε, δεν ξέρω και πόσοι από τους νέους Χαλκιδαίους, από τις νεαρότερες ηλικίες ενδεχομένως, γνωρίζουν και για την ναυτική παράδοση, αλλά και την ιστορία του τόπου τους.
1: Ξέρετε, αυτός είναι και ο ρόλος του Ευωϊκού, δηλαδή ο Ευωϊκός Όμιλος των Σκοτών προάγει την ασφαλή ναυσιπλοεία, την εκπαίδευση, την αλληλεγγύη, την κοινωνική προσφορά, την ιστορική ταυτότητα. Mm. Ουσιαστικά αυτά είναι τα μηνύματα που προσπαθούμε να περάσουμε μέσα με αυτό το ταξίδι. Mm. Να μάθουν και τα καινούργια παιδιά τι σημαίνει η ναυτική παράδοση Χαλκιδαίων, Ευωαίων, Ελλήνων. Να δούνε μέχρι πού ήταν, ποια ήταν η ταυτότητά μας, γιατί καθορίζοντας την ταυτότητά μας μπορούμε να δούμε πώς θα πάμε.
0: Ναι, πραγματικά, δηλαδή τώρα ενώ όσο μιλάμε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα νέο παιδί εκεί στην πλατεία της Χαλκίδας, αν το ρωτήσεις, μπορεί να φανταστεί ότι 2.800 χρόνια πριν οι Χαλκιδείς είχαν ταξιδέψει προς την Σικελία.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και τα δύο χρόνια που αναλωθήκαμε να σχεδιάζουμε αυτό το ταξίδι ήταν και το να παρουσιάζουμε το εγχείρημα, γιατί θέλαμε να μεταδώσουμε αυτή ακριβώς τη φλόγα και τη γνώση. Ότι ξέρεις, εμείς δεν πάμε, δεν είμαστε άγνωστοι. Αυτές τις περιοχές δεν είναι άγνωστες για μας, δεν είναι ξένος τόπος. Είμαστε η Μητροπολιτική Πόλη και εκεί είναι μια περιοχή που 2.500 χρόνια πριν άνθρωποι είχαν πάει. Από εμάς, από τη Χαλκίδα.
0: Ναι, όταν επιστρέψετε με το καλό, για εσάς, άραγε, ποια θα είναι μεγαλύτερη επιτυχία? Θα είναι η ολοκλήρωση της διαδρομής, ας πούμε, και του εγχειρήματος, ή και αυτό παράλληλα, δηλαδή το γεγονός ότι αναδείξατε ένα σημαντικό, αλλά ενδεχομένως σχετικά άγνωστο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας?
1: Θα σας πω. Η πρώτη μου αγωνία, σαν υπευθύνος, είναι να γυρίσουμε όλοι ασφαλείς. Mm. Το πρώτο, το ζητούμενο. Από εκεί πέρα, αν έχουμε μπορέσει και έχουμε ξαναχτίσει τη γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα και να έχουμε κάνει την ελληνική ναυτοσύνη, την αγάπη για τη θάλασσα, να την αναγνωρίσουν και πιο νεότεροι άνθρωποι και να έρθουν κοντά μας και νεότεροι άνθρωποι, θα είναι μεγάλη υπόθεση για μας.
0: Ναι, και ξέρετε, αν το καταφέρετε αυτό που σας το εύχομαι εννοείται, αυτό μπορεί να είναι ένα εγχείρημα που θα επαναλαμβάνετε και τα επόμενα χρόνια.
1: Αυτό φοβόμαστε. Μακάρι να είμαστε όλοι καλά και να μπορέσουμε να το συνεχίζουμε. Εμείς θέλουμε να γίνει κατανοητό ότι η θάλασσα δεν χωρίζει. Η θάλασσα ενώνει, φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, η αγάπη και η συνεργασία για τη θάλασσα. Γιατί όλοι από ένα μικρό όμιλο όπως είναι ο Βοϊκός μέχρι πιο μεγάλες δομές μπορούν να συνδράμουν σε αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Πατέλη, εγώ θα ευχηθώ καλές θάλασσες, ούριους ανέμους στην πλώρη σας.
1: Να είστε καλά,
0: και θα σας περιμένουμε όλοι με το καλό να γυρίσετε να τα ξαναπούμε και να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μάνος Πατέλης, ο πρόεδρος του Ευωϊκού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, για αυτό το ιδιαίτερο εγχείρημά τους. Έτσι, να ακολουθήσουν τη ρότα των αρχαίων Χαλκιδαίων από τη Χαλκίδα μέχρι την κάτω Ιταλία με φουσκωτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός ανδρός 75 ετών, ο οποίος ενεπλάκη εχθές το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Ιρανογαλίδα Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Άστατος ο καιρός στην Αττική, το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα. Και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη Παντελής Μάνος, τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως έχεις διαπιστώσει, νομίζω, και αυτά το διαπίστωσαν και οι ακροατές μας το τελευταίο τρίμηνο, οι κινήσεις των επενδυτών στις αγορές συνδέονται στενά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα. Ναι, επηρεάζει άμεσα τις ενεργειακές αγορές πρώτα, δηλαδή τις τιμές του πετρελαίου, και στη συνέχεια τις προοπτικές για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, που έχει αρχίσει να κινείται ανωδικά. Το αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τα προκαταρκτικά. Τον Μάιο κινήθηκε πάνω από το 3% στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός, 3,2%. Με βάση τη Eurostat. Επομένως, είναι αρκετά πάνω από το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αρχίζουν στη συνέχεια οι προβληματισμοί. Όταν όμως έχουμε κάποια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τότε πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου και άρα επανέρχεται ένα κλίμα αισιοδοξίας στις αγορές. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, διότι δόθηκε παράταση στην εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Και αυτό έχει εκλειφθεί ως ένα θετικό μήνυμα για τις εξελίξεις εκεί στην ευρύτερη περιοχή, και γι' αυτό βλέπουμε το αμερικανικό αργό να πέφτει αυτή την ώρα κατά 4% περίπου και κατά 3,51% τον Brent. Επιστρέφουν δηλαδή και οι δύο τύποι πετρελαίου κάτω από τα $95 το βαρέλι. $92,18 το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό και $94,38 το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και μία παρατήρηση έτσι προσωπική που έχω να κάνω. Χθες το απόγευμα είδα και τιμές στα πρατήρια καυσίμων, σε ορισμένα πρατήρια καυσίμων, και κάτω από τα 2 ευρώ. Είχαμε να δούμε αυτή την τιμή αρκετές ημέρες, νομίζω. Έγραψε το ένα μπροστά, δηλαδή η Αγγλία, για την απλή αμόλυβδη στη λιανική πώληση και εδώ στη χώρα μας. Ελπίζω μέσα στις επόμενες μέρες να κινηθούν και τα υπόλοιπα πρατήρια προς αυτή την κατεύθυνση, να ρίξουν λίγο τις τιμές στη λιανική, διότι και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Ανεβαίνουν τώρα τα πολύτιμα μέταλλα, κινούνται αντίστροφα το πετρέλαιο με τα πολύτιμα μέταλλα το τελευταίο διάστημα. $4,521 ανά ουγγιά ανέβηκε ο χρυσός και στα $75 ανά ουγγιά το ασίμι. Και στις χρηματιστηριακές αγορές, που ξεκίνησαν κάπως μουδιασμένα, έχει αρχίσει να βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα και η ανωδική κίνηση των δικτών είναι αρκετά σημαντική σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στο Παρίσι, όπου ο CAC 40 ενισχύεται κατά 1,05%. Ανωδικά κατά 0,63% η Φραγκφούρτη, απώλειες όμως στο Λονδίνο 0,29%, όπως και στο Ιταλικό χρηματιστήριο κατά 0,21% μικρή πτώση, όπως και στο Ελληνικό χρηματιστήριο, που ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα κινείται οριακά χαμηλότερα, έχει μικρή πτώση 0,22% και είναι στις 2.347 μονάδες, με χαμηλή όμως συναλλακτική δραστηριότητα. Ο συνολικός τζίρος δεν ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Και στην αγορά τώρα των ομολόγων έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού. 3,01% είναι η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, 3,65% των γαλλικών, 3,75% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και στο 3,69% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε μία μικρή πτώση σήμερα του δολαρίου. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1640 αυτή τη στιγμή, ενώ το δολάριο με το γεν στα 159,70, και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3456 δολάρια.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό υπόλοιπο. Earth News Radio 105,8.

0: Και πάμε στο άλλο θέμα, σε ένα θέμα που σας έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, στη Δήλο. Η Δήλος δεν είναι απλώς ένα νησί των Κυκλάδων, νομίζω αυτό είναι κατανοητό. Είναι ένα μοναδικό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ένας τόπος που κουβαλά αιώνες ιστορίας, ωστόσο τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα προκαλούν μια έντονη ανησυχία, έναν έντονο προβληματισμό. Γιατί όπως δείχνουν αυτά τα στοιχεία, το νησί βυθίζεται περίπου ένα εκατοστό το χρόνο, ενώ η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση αυτή. Και όπως καταλαβαίνετε, η περίπτωση της Δήλου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η κλιματική αλλαγή δεν απειλεί μόνο το μέλλον μας, αλλά και το παρελθόν μας. Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Σινολάκης, είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας και θα συζητήσουμε μαζί να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει, ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι. Χαίρετε κύριε Σινολάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καταρχάς θέλω να ρωτήσω πόσο ανησυχητικό είναι αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι η Δήλος βυθίζεται περίπου ένα εκατοστό το χρόνο.
1: Αν αυτά τα νούμερα είναι τα τελικά, και θέλω να σας εξηγήσω πώς προέκυψε αυτό το νούμερο για να το καταλάβουμε όλοι. Εδώ και 2 χρόνια έχει ξεκινήσει στην Δήλο με πρωτοβουλία της πρωτοβουλίας 21, την πρωτοβουλία 21, διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα τα οποία έχουν χρηματοδοτήσει ένα κλιματικό παρατηρητήριο στη Δήλο, ώστε να μετράει κανείς παραμέτρους τι αέρια έχει, τι υγρασία, πράγματα από τα οποία παραμέτρους που επηρεάζουν τα μνημεία. Συγχρόνως μετριόταν και η παραμόρφωση της Δήλου και μπήκε και ένας παλαιογράφος για να δει κανείς ποια είναι η αλλαγή της στάθμης. Και αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι η Δήλος φαίνεται ότι βυθίζεται, αν αυτά τα στοιχεία είναι, γιατί σας λέω έχουμε μόνο στοιχεία για τον τελευταίο χρόνο. Αν αυτά τα στοιχεία είναι και οι ίδιες μετρήσεις παραμείνουν σταθερές για την επόμενη χρονιά και τις επόμενες χρονιές, σημαίνει ότι η Δήλος βυθίζεται με ένα ρυθμό που μπορεί να φτάνει το 1 εκατοστό. Σας το λέω το μπορεί, γιατί αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις έχουν μια βεβαιότητα, αλλά συγχρόνως επιπλέον από αυτό το ρυθμό υπάρχει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η οποία ανεβάζει την ολόκληρη της στάθμης. Δηλαδή φανταστείτε ότι είσαστε κάπου το οποίο και βυθίζεστε συγχρόνως και ανεβαίνει και η θάλασσα
0: προς τα πάνω,
1: που αυτό το κάνει ακόμα πιο πολύπλοκο το φαινόμενο. Και αυτό όντως είναι κάτι που είναι ένα πολύ μεγάλο κόκκινο συναγερμός, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αν οποιοδήποτε πάει στη Δήλο μπορεί να δει ότι υπάρχουν κατασκευές και μνημεία τα οποία είναι στην παράκτεια ζώνη, τα οποία έχουν βυθιστεί ήδη στο νερό. Δηλαδή η διαδικασία αυτή στη Δήλο έχει αρχίσει πάρα πολλά, πρέπει να έχει αρχίσει τουλάχιστον για μερικούς αιώνες τώρα, και απλώς τώρα
0: υπάρχουν τα δεδομένα από το παρατηρητήριο.
1: Έπρεπε αυτό να έχει γίνει, κακά τα ψέματα, νωρίτερα, ώστε να έχουμε τη στοιχεία νωρίτερα, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
0: Και υπολογίστε και το τι μέλη γενέστε, δηλαδή περίπου πώς θα πάει αυτό, ποιο είναι το καλό σενάριο, ποιο είναι το κακό σενάριο.
1: Το είπατε τέλεια, δηλαδή.
0: Θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Σινολάκη, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε, για παράδειγμα, το παρατηρητήριο αφορά μόνο στη Δήλο, δηλαδή συναντάτε το φαινόμενο αυτό και σε άλλες περιοχές ενδεχομένως του Αιγαίου, και κυρίως ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της βύθισης, δηλαδή είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο, είναι ένα κλιματικό φαινόμενο? Σίγουρα έχουμε πολλές απορίες και σε πολύ λίγο αναμένεται να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Σινολάκη.

0: Κύριε καθηγητά, τώρα σας έχουμε και πάλι μαζί μας, γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και προσπαθούσα να τα να σταθώ και λίγο σε αυτά, ενώ σου σας περίμενα. Θέλω να ρωτήσω, ποιοι άραγε είναι οι λόγοι αυτής της βήθησης? Αυτό μπορούμε να το γνωρίζουμε? Είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο, είναι ένα κλιματικό φαινόμενο?
1: Όχι. Όσον αφορά τη βήθηση, αυτή καθ' αυτή τη γεωλογική βήθηση, αυτή είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο που πρέπει να το καταλάβουμε. Θέλω να σας πω εδώ ότι μέχρι να βγει το κτηματολόγιο και δεν είχαμε μετρήσεις για τα περισσότερα νησιά μας και την περισσότερη Ελλάδα, ποιες είναι οι τεκτονικές μετατοπίσεις, αν έχουμε ανύψωση, αν έχουμε βήθηση. Λόγω του κτηματολογίου αρχίσαν και υπήρχαν σταθμοί. Ας πούμε στη Δήλο, επειδή δεν υπήρχε κτηματολόγιο, δεν υπήρχε σταθμός. Το πιο κοντινά σημεία υπήρχε ένας σταθμός στην Μύκονο και από αυτός ο σταθμός δεν έδειχνε τόσο ενισχυτικές τάσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να κοιτάξει κανείς τι γίνεται σε ολόκληρο το Αιγαίο. Είτε το θέλουν είτε όχι, αυτό που κάνει το Αιγαίο τόσο όμορφο, τα νησιά, το ανάγλυφο, τα που βγαίνουν τα βουνά, οι παραλίες, είναι γιατί είναι γεωλογικά πάρα πολύ, είναι πολύ ενεργές στο Αιγαίο. Γίνονται τεκτονικές μετατοπίσεις, ανυψώσεις, καταβυθίσεις.
0: Στοιχεία αυτά θα έχουμε από τους σταθμούς αυτούς που ενδεχομένως υπάρχουν σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
1: Βεβαίως. Και αυτό το πράγμα, Φιλιππίν, εκεί πέρα που έγινε η μεγάλη διαφορά, είναι όταν είχαμε πέρσι τον παροξυσμό της Σαντορίνης και εκεί πέρα, λόγω του παροξυσμού και του υφιαζόντουσαν με στοιχεία, μπήκανε αρκετοί μετρητές σε νησιά γύρω από την Σαντορίνη, αλλά όχι παντού. Σας λέω ότι αν δεν είχαμε το κτηματολόγιο για το οποίο έβαλε μερικούς μετρητικούς σταθμούς ανύψωσης καταβύθησης,
0: δεν
1: θα είχαμε καθόλου στοιχεία. Αλλά και πάλι, και το κτηματολόγιο, έχουμε στοιχεία για 10-20 χρόνια. Δεν έχουμε πραγματικά μακροπρόθεσμα να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλά αυτές τις διαδικασίες. Οπότε κάνατε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία θα έχει απάντηση σε 10 χρόνια.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, για το οποίο μάλλον είμαστε λίγο πιο σίγουροι, στο κομμάτι που αφορά τη στάθμη της θάλασσας. Αυτή η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι ουσιαστικά το κλειδωμένο μας κομμάτι?
1: Δυστυχώς, ναι. Και επιτρέψτε μου να σας πω γιατί. Η θάλασσα και το νερό έχει πολύ μεγάλη θερμοχωρητικότητα, το οποίο σημαίνει θέλει πολύ θερμότητα για να ζεσταθεί, αλλά και επίσης για να κρυώσει. Και αυτό το παρατηρούμε κάθε χρόνο. Δηλαδή τη θάλασσα ακόμα δεν έχει τη θερμοκρασία που έχει το καλοκαίρι. Δηλαδή, παρόλο που έχουμε έξω πάρα πολύ ζέστη, η θάλασσα είναι ακόμα πιο κρύα. Και παράλληλα βλέπουμε ότι στη Φιλιππίνη η θάλασσα παραμένει ζεστή σχεδόν μέχρι το Οκτώβριο, που οι θερμοκρασίες πέφτουν. Η θάλασσα δηλαδή δεν αντιδρά τόσο γρήγορα στις αλλαγές της θερμοκρασίας. Ζεσταίνεται πάρα πολύ αργά και κρατάει τη θερμότητά της. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ζεσταίνει τη θάλασσα, αυξάνεται και ο όγκος. Γιατί όταν ζεσταίνεις κάτι, αυξάνεις τον όγκο. Αφήστε που έχουμε το λιώσιμο των πάγων και των παγετών. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά μόνο και μόνο από την υπερθέρμανση, αυτό έχει αυξήσει τον όγκο της θάλασσας.
0: Άρα έχουμε και άνοδο της στάθμης.
1: Και έχουμε άνοδο της στάθμης. Είναι σαν να είστε σε μια μπανιέρα μέσα και να τη ζεσταίνει πάρα πολύ το νερό και λίγο θα αυξηθεί η στάθμη.
0: Άρα εδώ καταλαβαίνουμε ότι παίζουν και άλλα ρόλο, δηλαδή οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Και δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο ενδεχομένως και οι σεισμοί, ένας σεισμός ας πούμε που μπορεί να συμβεί, είτε μικρότερος είτε πολύ μικρότερη. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε έχει όσον αφορά τις τεκτονικές διαδικασίες, αυτές είναι ανεξάρτητες από την κλιματική αλλαγή. Αυτό το οποίο
0: από το φαινόμενο της βήθησης όμως είναι ανεξάρτητο?
1: Όχι, κοιτάξτε. Η βήθηση έχει να κάνει με τις τεκτονικές, και η ανύψωση έχει να κάνει με τις τεκτονικές διεργασίες, οι οποίες γίνονται εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από εκεί. Τώρα, η ερώτηση που κάνετε, έχει οι αρχιτεκτονικές διαδικασίες σε έναν βαθμό έχουν κλειδώσει. Ναι. Όπως έχει κλειδώσει και η άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η διαφορά με την άνοδο της θάλασσας σε σχέση με τις τεκτονικές διαδικασίες. Στις τεκτονικές διαδικασίες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη μία πλάκα, η οποία ουσιαστικά γλιστράει πάνω στην άλλη πλάκα, κολλάει σε μερικά σημεία και όταν ξεκολλάει κάνει σεισμούς. Αυτό δεν είναι στο χέρι μας.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, αυτό που είναι στο χέρι μας είναι ότι αν μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου, δηλαδή το διοξείδιο του άνθρακα που μπαίνει στην ατμόσφαιρα, και καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε το κλίμα της γης, τότε ίσως τον 22ο αιώνα να φτάσουμε στο σημείο, όχι τώρα, δεν μιλάμε για το
0: 2100,
1: να αρχίσουμε να έχουμε, να δούμε σταθεροποίηση της στάθμης της θάλασσας, δηλαδή να μην βλέπουμε αυτή την αύξηση η οποία γίνεται. Μακάρι δηλαδή να καταφέρουμε μέχρι το 2100 να σταθεροποιήσουμε το κλίμα, ώστε να αρχίσουμε τον επόμενο αιώνα, τον 22ο αιώνα, να βλέπουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να βλέπουν μια γη ή μια Ελλάδα όπως περίπου ήταν όταν εμείς γεννιόμαστε.
0: Και μια βιώσιμη γη γενικώς. Τώρα, αν θέλω
1: ακριβώς
0: να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι άραγε για να προστατεύσουμε ένα νησί όπως η Δήλος, με όλο αυτό το πλούτο που κουβαλάει πάνω της, μπορεί να γίνει κάτι?
1: Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα που βάλετε το δάχτυλό σας στον τύπο των ύλων. Δηλαδή είναι η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μετρήσεις κυμάτων, γιατί το άλλο κομμάτι το οποίο προξενεί πλημμύρες, δηλαδή αυτό που μας επηρεάζει όσον αφορά την άνοδο της στάθμης θάλασσας, δεν είναι μόνο η πλημμύρα που σιγά σιγά θα πλημμυρίζει, λες και είσαστε μέσα σε μια μπανιέρα, βάζετε περισσότερο νερό, αυξάνεται η στάθμη. Αλλά έχετε, με την κλιματική αλλαγή θα έχουμε και πιο έντονες και πιο συχνές καταιγίδες. Που σημαίνει όχι μόνο θα ανεβάζουμε τη στάθμη, αλλά και οι καταιγίδες θα μπαίνουν μέσα πιο πολύ μέσα στην ύλο.
0: Και θα πλημμυρίζουν και κομμάτια.
1: Θα πλημμυρίζει περισσότερο. Μα ήδη πλημμυρίζει. Ήμουν στη Δήλο πριν από 2 εβδομάδες και ένα μικρό κομμάτι, αυτό που ήταν κοντά στη θάλασσα, είχε πλημμυρίσει. Δηλαδή είναι σαν ένας υγρότοπος από μια καταιγίδα, είχε βρέξει, τον έβλεπες μια μικρή πλημμύρα.
0: Σαν να μπαίνει από το γραμμή πιο λοιπόν, μέσα προς την ενδοχώρα.
1: Ακριβώς, δηλαδή. Κοιτάξτε. Αυτό που κάποια στιγμή, και γι' αυτό χρειάζεται κανείς από τώρα να κάνει μακροχρόνιο σχεδιασμό, πρέπει οι αρχαιολόγοι να δουν ποια είναι τα μνημεία τα οποία είναι τα αυτά που κανείς πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσει. Και ποια άλλα, ίσως τα μνημεία τα οποία είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, αυτά που ήδη έχει αρχίσει και φαίνεται, σας λέω ότι υπάρχουν αυτά που λέγονται μαγαζιά, οι κατασκευές, τα μνημεία που είναι στη θάλασσα, που μερικά από αυτά έχουν καλυφθεί από το νερό. Αυτά ίσως θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση και χαίρομαι που δεν είμαι εγώ αυτός που θα πάρει αυτή την απόφαση, είναι των αρχαιολόγων και των ειδικών, που να εκτιμήσουν και να πούνε ποια είναι, πού θα τραβήξουμε τη γραμμή. Και εκεί πέρα θα προστατεύσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Με πάρα πολύ ωραίους τρόπους μπορούμε να κάνουμε μικρά τυχεία να τα προστατεύσουμε. Ίσως να μπορεί κανείς, αν το δούμε από κυματικές μετρήσεις, ότι τα κύματα είναι μεγάλος κίνδυνος, να κάνει κανείς κάτι, να μειώσει τα κύματα τα οποία μπαίνουν χτυπάνε τη Δήλο.
0: Ναι, υπάρχει μια πρώτη παρέμβαση.
1: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι μια αξιολόγηση, να πει κανείς ότι αυτά είναι τα πιο σπουδαία μνημεία, αυτά δεν μπορούμε να τα χάσουμε, αυτός είναι ο χαρακτήρας της Δήλου και τα άλλα θα προσπαθήσουμε να τα σώσουμε, αλλά δεν είναι της προτεραιότητας που το άλλο. Στενοχωριέμαι που μιλάμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω όμως, δηλαδή αν πρέπει να σώσεις κάτι.
1: Να το κρατήσουμε όλο έτσι όπως είναι και να το δώσουμε στα παιδιά μας τη Δήλο όπως την πήραμε κι εμείς. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, αυτό φαίνεται όλο και πιο δύσκολο.
0: Κύριε Συνολάκη, εδώ το θέμα δεν είναι και αν θα υπάρξουν επιπτώσεις από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αλλά το θέμα είναι και πόσο γρήγορα θα κινηθούμε εμείς ώστε να περιορίσουμε τις όποιες επιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην κουβέντα αυτή.
1: Να είστε καλά, καλώς σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας. διάστημα και με το τραγούδι αυτό θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο αύριο μετά τις 3 το μεσημέρι, το επόμενο ραντεβού μας. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένα Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βουλγαρό ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνισαν μελίσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φέρεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκταση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά και γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάρισε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχαίας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, στην Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωσε από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
9: Σήμερα, Λούτσιο Ντάλα.

Τσίο Ντάλα. Θεωρείται και είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ιταλικής μουσικής. Κατάφερε να ενώσει την pop, την jazz και την παράδοση των τραγουδοποιών με θεατρικότητα, με τρόπο που επηρέασε γενιές καλλιτεχνών μετά από αυτόν. Άλλαξε το ιταλικό τραγούδι. Στη δεκαετία του 70 και του 80 έφερε με τους στίχους στα τραγούδια του, τα έκανε κινηματογραφικά. Έφερε πιο ποιητικούς και προσωπικούς στίχους στο ιταλικό τραγούδι, το mainstream ιταλικό τραγούδι. Τα τραγούδια του είχαν χαρακτήρες, ιστορίες και κοινωνικό σχόλιο, όχι μόνο ρομαντισμό, που είναι το βασικό του ιταλικού τραγουδιού. Άλλη μία Πέμπτη με κάτι ξεχωριστό, Λούτσιο Ντάλα. Τα μηνύματα θα έρθουν να τα στείλετε Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι παγκόσμιο και είναι το πιο γνωστό του. Είναι ένα αριστούργημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά τραγούδια διαχρονικά. Το Καρούζο γράφτηκε το 1986 και έγινε ένα από τα πιο διάσημα ιταλικά τραγούδια όλων των εποχών. Έχει διασκευαστεί δεκάδες φορές. Για να ακολουθήσουμε ένα μικρό μονοπάτι από αυτά που έγραψε και τραγούδησε ο Λούτσιο Ντάλα.

Τι συνθέτες, τι τραγουδοποιοί. Ευτυχώς που υπήρξαν όλα αυτά στις προηγούμενες δεκαετίες. Τι τραγούδι αυτό που ακούσαμε, που πιστεύω ότι οι φίλοι του Λούτσιο Ντάλλα το ξέρουν. Είναι ένα, έτσι, ένα ποιητικό τραγούδι του Λούτσιο Ντάλλα, ένα βαθύ ποιητικό τραγούδι, σχεδόν φιλοσοφικό, πάνω στην ανθρώπινη ελευθερία και τη μοναξιά. Come profondo il mare ήταν από το 7ο άλμπουμ του Ιταλού τραγουδοποιού που κυκλοφόρησε το 1977. Ήταν ένα άλμπουμ του καλλιτέχνη από την Πολώνια που έγραψε τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική και ξεκινάει την έναρξη μιας νέας φάσης στην καριέρα του τραγουδοποιού που θεωρείται ορόσημο για το ιταλικό τραγούδι. Δύο-τρία πράγματα να πω για το Καρούζο που ακούσαμε στην αρχή. Αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, ένα από τα τραγούδια του αιώνα, θεωρείται μοναδικό γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην όπερα, το ιταλικό τραγούδι, την ναπολιτάνικη μουσική, αλλά και την προσωπική εξομολόγηση. Ο Ντάλλα το έγραψε αφού έμεινε στο ξενοδοχείο στο Σορέντο, εκεί που είχε ζήσει ο Ενρίκο Καρούζο λίγο πριν πεθάνει. Είναι ένα αριστούργημα. Έγραψε μόνος του όλους τους στίχους. Ενώνει ποίηση, πολιτική, υπαξιακά θέματα, την pop. Έχει εκπληκτική ενορχίστρωση. Και αποτυπώνει κανονικά ποιος είναι ο Λούτσιο Ντάλλα.

Μπάλα Μπάλα Μπαλερίνο. Ένα επίσης από τα σπουδαία τραγούδια του Λούτσιο Ντάλα. Θεατρικό, παράξενο, ανθρώπινο και συγκινητικό ταυτόχρονα. Σκεφτείτε τους Έλληνες τραγουδοποιούς που έχουν επηρεαστεί από τον Λούτσιο Ντάλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και δέχονται ιατρική φροντίδα μετά από ατύχημα με αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της Lufthansa. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνούνται. Απορρίπτει Χεζμπολάχ νέα συμφωνία Κεχηρίας. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναήμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Σιρήνες ήχησαν πριν από λίγο στο βόρειο Ισραήλ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, ζήτησε το Πασόκ. Άστα τόσο καιρό στην Αττική, με το θερμόμετρο να δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Το τραγούδι που ακούσαμε πριν έχει τίτλο «Un uomo come me». Είναι τραγούδι του 1972, από τις πρώτες επιτυχίες του. Αυτός ο καλλιτέχνης που θεωρείται ότι ήταν πολύ μπροστά με μια άλλη ομάδα Ιταλών για το ιταλικό τραγούδι. Ξεκίνησε από το rock και τη jazz. Θα ακούσετε κάτι που έχει σχέση με το rock σε λίγο. Αν και όλα τα τραγούδια αυτά είναι rock ballads, θα έλεγα. Και πέρασε μετά στην προχωρημένη pop, σε αυτό που λέμε τραγουδοποιός, Ιταλός τραγουδοποιός, synthesizers, έκανε ενορχιστρώσεις περίεργες αργότερα στη δεκαετία του 90, και όλα αυτά χωρίς να χάσει την ταυτότητά του. Ο Ντάλα είναι, ήταν να λέμε, παρόλο που είναι εδώ με τα τραγούδια του, έχει φύγει από τη ζωή όπως ξέρετε, ήταν συνδεδεμένος με την Πολώνια και με

μια, ας πούμε, καλλιτεχνική και διανοούμενη πλευρά της ιταλικής κουλτούρας. Για πάρα πολλούς Ιταλούς είναι η αντίστοιχη φιγούρα για έναν, ας πούμε, θα λέγαμε, έναν εθνικό ποιητή της pop. Και βέβαια επηρέασε τόσους και τόσους. Πάμε στο Attenti al Lupo του 1990.

Και τώρα θα ταξιδέψουμε στο μακρινό 1971. Ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η καριέρα του, με αυτό το τραγούδι αρχίζει να φαίνεται το τι θα συμβεί στις επόμενες δεκαετίες με τον Λούτσιο Ντάλα. 4 Μαρτίου 1943 είναι ο τίτλος. Είναι ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Λούτσιο Ντάλα για το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και είχε πάρει τότε την 3η θέση με ερμηνευτή τον ίδιο και ένα πολύ καλό ιταλικό συγκρότημα του Equipe 84. Το τραγούδι αυτό μιλάει για εκείνον, για τον ίδιο, και αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που το παρατσούκλι του ήταν μωρό Ιησούς.

Πολύ σωστά μας λέει εδώ ο Γιάννης ότι αμέσως γίνεται ένας συνειρμός με το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Γεννήθηκα στην Σαλονίκη». Νομίζω το έχει πει ο Σαββόπουλος σε κάποια από τις συνεντεύξεις του, ότι ο Ντάλα ήταν ένας από αυτούς που άκουγε και που παρακολουθούσε την καριέρα του. Θα πάμε για λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι όχι από τον Λούτσιο Ντάλα, παρόλο που το έχω εδώ και με την εκτέλεση του Λούτσιο Ντάλα, αλλά για να σας δώσω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί και ιδιαίτερα πώς θα φαίνεται, ας πούμε, σε εκείνους που είναι δογματικοί σε μερικά μουσικά είδη, ας πούμε στο ροκ, ότι αυτοί που ακούνε ροκ δεν μπορούν να ακούνε ιταλικό τραγούδι. Το 1966, δηλαδή 4-5 χρόνια πριν από αυτό το τραγούδι, ο Λούτσιο Ντάλα γράφει ένα τραγούδι, ή μάλλον λέει ένα τραγούδι, στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Στα χρόνια του 60 και για λίγο μέχρι 70, νομίζω 71, υπήρχαν 2 ερμηνείες για το κάθε τραγούδι. Γι' αυτό έχουμε ακούσει Dion Warwick, Gene Pitney, τα έχουμε πει αυτά στο Σαν Ρέμο. Το τραγούδι λεγόταν Puff Boom. Και η άλλη ερμηνεία που τραγούδησε αυτό το κομμάτι που έχει πει και ο Λούτσιο Ντάλα, από ποιους νομίζετε ότι είναι? Από το συγκρότημα, από ένα από τα σπουδαιότερα βρετανικά συγκροτήματα τότε, που μέσα από τις τάξεις του πέρασαν ο Eric Clapton, ο Jimmy Page και ο Jeff Beck, μεταξύ άλλων και οι άλλοι βέβαια φοβεροί μουσικοί. Αυτά τα λέμε στα αγγλικά τραγούδια όταν παίζουμε. Θα ακούσετε λίγο λοιπόν από την εμφάνιση των Yardbirds στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ναι, οι Yardbirds, το For Your Love, αυτοί που λένε και τα άλλα τραγούδια, στο τραγούδι αυτό τώρα, και έτσι για να καταλάβετε το τι συνέβαινε στη δεκαετία του 60. Είναι οι Yardbirds. Εδώ είναι ο Jeff Beck, είναι στην εποχή που είναι ο Jeff Beck. Λίγο αργότερα, το Μάρτιο, κυκλοφόρησε στην Αγγλία το Shape of Things με την ίδια σύνδεση.

Yardbirds. Το πιστεύετε? Ο Jeff Beck στο San Remo Yardbirds. Περνάμε στο τραγούδι του 1972. Μεγάλη πλατεία.

Ένας ύμνος είναι αυτό το τραγούδι στους μοναχικούς και στους αόρατους ανθρώπους της πόλης. Και μέσα από τα τραγούδια του βρίσκουμε πολλές φορές αναφορές για την αρρώστια του, το μεγάλο του έρωτα, τη μοναξιά του και όλα τα υπόλοιπα. Κανσόνε, ένα από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια, μία από τις ωραιότερες μπαλάντες.

Ο Λούτσιο Ντάλα γεννήθηκε 4 Μαρτίου του 1943 και έφυγε από τη ζωή την πρώτη μέρα του ίδιου μήνα του 2012.

Θα συνεχίσουμε αύριο εδώ στο RT News. Όπως 51 χρόνια τώρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία και χειρίες που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινή πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στο Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυση του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλο τμήμα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική αποκλιμάκωση. Στη Γερμανία, εργαζόμενοι της Lufthansa τραυματίστηκαν όταν ρίχος αεροσκάφους Boeing 787-9 Dreamliner υποχώρησε ευνηδιαστικά σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν από την επιβίβαση επιβατών σε προγραμματισμένη πτήση από τη Φραγκφούρτη προς το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σταθμευμένο στην πύλη αναχώρησης, στο αεροσκάφος επέβαιναν μόνο μέλη του πληρώματος και προσωπικό εδάφους. Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους. Η εταιρεία ανέφερε ότι διερευνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τα αίτια του συμβάντος. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στα Τρίκαλα, 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς, όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Και που πρόκειται να απολαύσουμε, καλά να πάνε για όλους τα πράγματα βέβαια, τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού. Αυτά τα φεγγάρια του Ιουλίου και του Αυγούστου που έχουν μια μοναδικότητα μέσα στο ελληνικό τοπίο, αλλά γενικότερα μια μοναδικότητα, μια ομορφιά.

Έλληνος λοιπόν, Παύλος Παυλίδης. Έτσι ξεκινήσαμε με πολύ πολύ όρεξη. Λέγατε χθες ότι ήμασταν λίγο συγκρατημένοι, λίγο θλιμμένοι. Όχι, καμιά φορά ξέρετε μπορεί να συγκεντρώνεις πολλά πράγματα, ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα. Και όντως μπορεί στο ηχόχρωμα να εκφράζονται, να φεύγουν με έναν τρόπο και να κάνουν μια απόδραση που δεν την ελέγχεις. Απλά δεν σας κρύβω ότι με όλα αυτά που γίνονται στη δημόσια σφαίρα, με όλα αυτά που και λέω social media, τα μαθαίνουμε μέχρι την τελευταία ανατριχιαστική τους λεπτομέρεια. Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι και έτσι πολύ άνετος ή ξέρω εγώ ξένιαστος ή χαρούμενος, όσο και να θέλεις. Όταν περιγράφονται με τέτοια ανατριχιαστική, δηλαδή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται, τα ιδεχθεί εγκλήματα, όλες αυτές οι ανθρωποκτονίες, πολλά πράγματα που αφορούν τους νέους ανθρώπους, πολλά πράγματα που αφορούν ακόμα και τη θέση και τη στάση του λαού, της χώρας, αυτή η απεγνωσμένη προσπάθεια των κομμάτων να πολλαπλασιαστούν και να προσφέρουν, ας πούμε, τι ακριβώς να προσφέρουν, ένα διάδρομο σωτηρίας, και αυτό ακόμα στην πραγματικότητα όταν είναι χωρίς αποτέλεσμα ή χωρίς ορατό απτό αποτέλεσμα, και αυτό ακόμα μας θλίβει. Αλλά εκεί που λες ότι τα πράγματα είναι λίγο κάπως έτσι, έρχεται μια χαραμάδα, μια ελπίδα. Εγώ αναφέρομαι λίγο έτσι στο μικρό κοσμό μας, το εργασιακό περιβάλλον, όταν ας πούμε συνεργάζεσαι με πολύ νέα παιδιά, 28-άριδες, 30-άριδες, 32-άριδες, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ όρεξη, και όχι παιδιά μόνο λόγω ηλικίας. Φεφ. Δεν είναι η ηλικία μόνο που τους κάνει τόσο πολύ ωρεξάτους και συνεργάσιμους. Είναι η γενιά τους, είναι οι χαρακτήρες τους. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι της καινούριας σύγχρονης Ελλάδας σε όλα τα πεδία που αγωνίζεται να βγει μπροστά, να ενεργήσει, να δημιουργήσει, να σκεφτεί, να γράψει τραγούδια, ποίηματα, να μπει στην επιστήμη, να αποδώσει αποτέλεσμα και περιεχόμενο. Και αυτό, αν προσέξετε, θα το δείτε σε όλους τους χώρους. Και είναι πολύ άδικο να βγάζουμε μπροστά εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, να βγάζουμε συνέχεια τις ακραίες αρνητικές περιπτώσεις και να μην στεκόμαστε στα πάρα πάρα πολύ θετικά παραδείγματα. Βέβαια, επειδή ακριβώς και το εννοώ, δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, μπορεί να βρεις και μεσήλικες, και εδώ μέσα στην ΕΡΤ, που έχουν την ίδια και παραπάνω όρεξη, έμπνευση, δημιουργία, αρκεί να τους δώσεις ένα τόσο δά, ένα αέναυσμα, μια αφορμή. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέω και δεν θέλω ούτε να κρύψω τίποτα, ούτε να τα κάνω πιο περίεργα τα πράγματα, να τα περιπλέξω, γιατί με την πολύ αναλυτική σκέψη τα περιπλέκω, το ξέρω. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολλοί συνάδελφοι, πάρα πολλοί συνεργάτες με τους οποίους κάνουμε πάρα πολύ ωραία δουλειά, και αυτό κάθε μέρα μας ανεβάζει. Με ανεβάζει και με κάνει να φεύγω από ένα σχετικό τέλμα στο οποίο όλοι υποχρεωτικά μπαίνουμε και στεκόμαστε και να πηγαίνω πιο μπροστά. Με αυτή τη διάθεση λοιπόν ήρθα σήμερα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας εδώ στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8. Η εκπομπή Μένουμε Εδώ 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, και μας ακούτε όχι μόνο από το Earth News Radio αλλά και το Earth Echo. Και το ερτέκο και το ερ.gr, και φυσικά μας βρίσκεται παντού. Είναι 5η 4 Ιουνίου. Σας καλησπερίζουμε λοιπόν, καλό απογευματόβραδο. Τι έγινε με τη συννεφιά έξω? Όποιος έχει έρθει τώρα να σηκώσει το χέρι του και να μας πει, γιατί νωρίτερα είχε συννεφιά, τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα.

Λοιπόν, και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι. Τα συγχαρητήρια στο μουσικό επιλογέα, βέβαια, γιατί να το μαρτυρήσω και αυτό. Μ' αρέσει να σας τα λέω όλα, είμαι και λίγο μαρτυριάρα. Τον καινούριο Παυλίδη και την Πανσέλινο το ανάρτησα στο Facebook μου. Αν και δεν είμαι πολύ δραστήρια, αλλά το έκανα γιατί μου άρεσε το τραγούδι, μου άρεσε η εικόνα του δίσκου. Και είχαμε και Πανσέλινο εκείνη τη μέρα, εκείνο το βράδυ που έκανα την ανάρτηση. Και τώρα που το παίζουμε, άλλος αποφάσισε και μπράβο να πάρει λοιπόν τα εύσημα, να μας πείτε και από πού μας τηλεφωνείτε, από πού στείλετε τα μηνύματα. Όχι μόνο ο Σπύρος, αλλά και η αγαπητή Εύελιν μας δίνει τα συγχαρητήρια που παίξαμε, λέει, αμέσως ό,τι πιο καινούριο υπάρχει από Παυλίδη, ποιητής ο Παυλίδης, λέει η Εύελιν.

0: Και πολύ χαίρομαι που επικροτείτε λοιπόν τις όποιες καινούργιες και φρέσκες μουσικές επιλογές. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, μας αρέσει και εμάς να σταχυολογούμε από γεγονότα μέχρι μουσικά δρόμενα και από ποίηση μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη σήμερα με τη θεματολογία της εκπομπής, για την οποία φρόντισε όπως πάντοτε με περισσή φροντίδα η Βούλα Κουλισοπούλου. Αρχισυνταξία η αφεντιά μου, αλλά και η Βούλα μαζί τα κάνουμε αυτά. Και στο πρώτο μέρος, με τον καλεσμένο που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, θα αντλήσετε νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Και στο δεύτερο μέρος, μετά τις και μισή, κάτι πραγματικά απρόσμενο. Αλλά δεν το μαρτυράω από τώρα και ας λέω πως είμαι μαρτυριάρα. Καλησπέρα σας λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου όπως είπαμε στη δημοσιογραφική επιμέλειά της και όλοι εσείς οι ακροατές του Earth News Radio 105,8 σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο Πέμπτης. Τα μηνύματά σας και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες που είναι ανοιχτές, Messenger, Instagram, email, ό,τι θέλετε. Γιατί και τώρα, χωρίς το γιατί, και τώρα θα πάω να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, τον γνωστό καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη.
0: Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Για να δούμε τώρα. Ακούστε, νομίζω η αφορμή είναι κάπως γνωστή. Από χθες δημοσιοποιήθηκε αυτή η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, για το εαρινό εξάμηνο του 2026, που καταδεικνύει ότι η χώρα μας, η Ελλαδίτσα μας, δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό
1: μάλιστα.
0: Και μόνο ως φράση, βέβαια κανείς πρέπει να κάτσει να δει όλη την έκθεση, τα μεγέθη, την αιτιολόγηση, τις λεπτές ας πούμε γραμμές από πίσω, τις λεπτομέρειες, αλλά και μόνο ως φράση μας παραπέμπει λίγο στο ότι θέλει να πει κάτι καλό και το λέει συγκρατημένα. Είναι έτσι κύριε καθηγητά?
1: Αναμφίβολα είναι μια καλή εξέλιξη. Γιατί μετά το 10 που μπήκαμε επίσημα πια στη χρεοκοπία, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, παιδιά ξέρετε, σας βγάζω από την επιτήρηση πια οριστικά, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες δεν είναι επικίνδυνες πλέον και φαίνεται ότι έχετε πάρει το σωστό δρόμο. Βέβαια κάνει και συστάσεις έτσι, για τα κακοσκήμενα, για τις δομικές... για τα δομικά προβλήματα που έχουμε, που πρέπει να δώσουμε την προσοχή κτλ. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μας βγάζει την επιτήρηση και μας δίνει και τα εύσημα. Mm-hmm. Και έρχεται μάλιστα παράλληλα και με την έκθεση του ΟΣΑ, που επίσης είναι θετικός. Έχουμε δύο εκθέσεις δηλαδή που είναι θετικές για την οικονομία μας. Παρ' όλα αυτά έχουμε δρόμο πολύ να διανύσουμε ακόμη, έτσι.
0: Θα το πούμε ναι, αυτό. Ναι, ναι. Εγώ χθες πολύ πρόχειρα βέβαια και λίγο αυθαίρετα είπα ότι αυτό και μόνο είναι μια επιβράβευση όλων μας, δηλαδή των προσπαθειών που αιματηρότατα κάναμε όλοι. Κάναμε θυσίες, φόρους, λιτότητες, φόβους για τα μέσα στη λιτότητα και στα μνημόνια. Δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια μέσα σε αυτά τα πέτρινα χρόνια. Από την άλλη, να πω την αλήθεια, δεν πολύ είδα να θριαμβολογεί κανείς, και το αποδίδω έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά μάλλον και θετικό τελικά το θεωρώ, εκτός αν με διαψεύσουν οι κυβερνώντες, και πολύ φοβούμαι ότι δεν έγινε αυτό, όχι τόσο για λόγους σεμνότητας, αλλά γιατί ερχόμαστε σε αυτό που είπατε τώρα, ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε.
1: Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι τα πολύ σημαντικά βήματα έχουν γίνει στη δημοσιονομική διαχείριση. Δηλαδή πλέον από εκεί που μας δείχναμε με το δάχτυλο και έλεγαν η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης και από τις 2/3 του κόσμου, είμαστε μια χώρα με ένα χρέος συγκρατημένο και που από ό,τι φαίνεται θα μειωθεί κάτω από 130%, είχαμε φτάσει 200%, 205 αν θυμάμαι καλά, το 27. Είναι μεγάλη υπόθεση. Την ίδια χρονιά που εμείς λέμε ότι θα είμαστε κάτω από το 130, η Ιταλία και η Γαλλία θα είναι πάνω από το 130. Μιλάμε για τεράστιες χώρες έτσι, mm-hmm. από την οικονομική άποψη. που δεν έχουμε όμως ακόμη κάνει αυτά που χρειαζόμαστε στη δομή της οικονομίας μας. Έχουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις. Σαν ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων είναι συντριπτικό. Είναι το 90% των επιχειρήσεών μας είναι μικρομεσαίες. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Έχουμε μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί δεν έχουν δυνάμεις να ανταγωνιστούν σε μια ανοιχτή οικονομία που ζούμε. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Στη δε Ευρώπη είμαστε παντελώς ανοιχτοί, με μηδέν περιορισμούς. Άρα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Διαφορετικά θα τρώμε γκολ στην έδρα μας. Πράγμα που γίνεται. Δηλαδή κάνουμε εισαγωγές γύρω στα 95 δισεκατομμύρια το χρόνο και εξαγωγές γύρω στα 55. Ένα σαραντάρι που αν δεν ήταν ο τουρισμός θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Ευτυχώς είναι ο τουρισμός και ίσως σχελίζει κάπως τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί θέλουμε δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ούτε για την εκάστοτε κυβέρνηση, ούτε για την ίδια την οικονομία και το λαό ξαφνικά να γίνουμε από μια χώρα πολύ μικρών μονάδων, μια χώρα ανταγωνιστικών μονάδων.
0: Αυτό δεν είναι και θέμα πώληση που λέμε, δηλαδή χάραξη στρατηγικής από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Είναι, αλλά κυρία Καραγιάννη, αν εσείς και εγώ έχουμε μια επιχείρηση με έναν εργαζόμενο ή τη δουλεύουμε μόνοι μας, mm-hmm. Ποια πολιτική είναι εκείνη που μπορεί να μας κάνει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο? Πρέπει δηλαδή, μπορεί κάτι να γίνει, να υπάρχουν επιτελικές υπηρεσίες οι οποίες θα υποστηρίζουν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Θα βελτιωθεί η κατάσταση. Γι' αυτό λέμε έχουμε περιθώρια βελτίωσης, αλλά όχι συγκλονιστικά περιθώρια βελτίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι σε κάθε κλάδο έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων που ελέγχουν τον κλάδο. Τράπεζες, οι τέσσερις συστημικές έχουν το 95% των τραπεζικών συναλλαγών. Σούπερ μάρκετς, πού να κοιτάξει κανείς τηλεπικοινωνίες, παντού είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι κακό. Η ολιγοπωλιακή αγορά σημαίνει εφησυχασμό, γιατί αν εγώ και εσείς έχουμε δύο επιχειρήσεις που ελέγχουμε έναν κλάδο, ναι, δεν χρειάζεται να βάλουμε τα δυνατά,
0: ναι,
1: μας.
0: Ακριβώς. Αναφέρεστε στην ουσία στα καρτέλ, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό έτσι θέλω να πω, ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να δημιουργηθούν τα καρτέλ. Τώρα, αν τις εκμεταλλεύονται ή όχι οι επιχειρηματίες, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αυτό τι κάνει τώρα με τη σειρά του? Αυξάνει τις τιμές. Γιατί ένα ολιγοπόλιο έχει αυξημένο κόστος, γιατί δεν νοιάζεται να το περιορίσει, δεν καίγεται να το περιορίσει τόσο πολύ, αφού μπορεί να ρίξει τις τιμές στα όποια κόστη. Επομένως βλέπουμε ότι εμείς έχουμε ένα πληθωρισμό, για παράδειγμα, το Μάιο 5% και τον ίδιο μήνα η Ευρώπη κατά μέσο όλο 3,2%. Γιατί εμείς παραπάνω? Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι παράγοντες, οι μη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και οι ολιγοπωλιακές δομές της οικονομίας μας, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βάζουν κάτι παραπάνω στις τιμές. Και όχι μόνο στις επιχειρήσεις, και στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αυτοαπασχολούμενους και τα λοιπά, όσους προσφέρουν κάποια αγαθά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τώρα αρχίζει να δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Έχουμε το μικρομεσαίο εισοδηματία, το μισθωτό, το συνταξιούχο, που δεν ανεβαίνουν οι αποδοχές του γρήγορα όσο ο πληθωρισμός. Και επομένως με τα ίδια χρήματα ή λίγο παραπάνω πρέπει να αντιμετωπίσει τιμές που τρέχουν πολύ πιο γρήγορα και πάνε πολύ πιο πάνω. Άρα τι κάνει? Επιστρατεύει τις αποταμιεύσεις του, δανείζεται, περιορίζει την κατανάλωσή του. Γι' αυτό και είμαστε η μόνη χώρα,
0: ναι,
1: που το 24 είχαμε αρνητική αποταμίευση.
0: Αρνητική αποταμίευση. Ναι, το διάβαζα αυτό τον όρο, ναι, γιατί νομίζω ότι σας έχω ακούσει να τον χρησιμοποιείτε κι εσείς. Ναι. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται εξήγηση. Πώς να αποταμιεύσει κιόλας κάποιος όταν δεν έχει καν το περίσευμα, μην έχει το περίσευμα, θα αποταμιεύει.
1: Ούτε να τα φέρει βόλτα, δεν μπορεί με το εισόδημά του. Ναι.
0: Μα αυτό είναι τελικά το αντιφατικό και το οξύμορο σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή την έκθεση του ΟΣΑ που είπατε νωρίτερα, κύριε Γκλεζάκο. Είναι ότι και οι δείκτες δεν ξέρω αν ανεβαίνουν. Υπάρχει θέμα με την ανεργία κυρίως των νέων και των γυναικών. Και όπως λέτε, η καθημερινή εικόνα που ο μέσος πολίτης αντιλαμβάνεται στην τσέπη του εξακολουθεί να είναι έτσι καχεκτική.
1: Έτσι είναι.
0: Για τους λόγους που μας εξηγήσατε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Θα μπορούσα να πω ότι ο καλύτερος τίτλος στην έκθεση θα ήταν «Κάνατε πολύ σπουδαία βήματα, έχετε πολύ δρόμο ακόμη». Κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι ο τίτλος για να τα λέει.
0: Εντάξει,
1: όλα.
0: Αυτό το έχουμε συνηθίσει βέβαια. Το πολύ δρόμο ακόμα μας το λένε συνέχεια, μας το επισημαίνουν.
1: Και έτσι είναι. Ναι. Να σας πω, κυρία Καραγιάννη, επίσης ότι υπάρχει και μια ανισότητα που δεν μπορείς σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία να την περιορίσεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή, και εσείς και εγώ να ανέβουμε στην κυβέρνηση και να κάνουμε ό,τι περνάει από χέρι μας, δεν μπορούμε να την περιορίσουμε την ανισότητα, γιατί είναι δομικό στοιχείο της ελεύθερης αγοράς, της οικονομίας ελεύθερης αγοράς. Πού φαίνεται αυτό τώρα? Φαίνεται ότι την ίδια ώρα που υπάρχει αρνητική αποταμίευση, οι καταθέσεις αυξάνονται. Και αυτό γιατί? Γιατί μόλις το 2,3% των καταθετών έχει το 60% των καταθέσεων. Το 83% των καταθετών έχει το 6% των καταθέσεων. Υπάρχει δηλαδή μια ανισότητα που
0: ψαλίδα,
1: πάλι πάμε στο...
0: Ψαλίδα μεγάλη.
1: Τεράστια ψαλίδα, πάλι πάμε στο μικρομεσαίο που ούτε καταθέσεις έχει, που δεν τα φέρνει βόλτα, που προσπαθεί να δανειστεί ή να περιορίσει την κατανάλωσή του, και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι τα πάνε καλά. Αυτές είναι οι αντιφάσεις της οικονομίας μας. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον βάλαμε μια τάξη στα δημοσιονομικά μας, δεν είναι λίγο.
0: Όχι, καθόλου και καθόλου αμεληταίο. Από την άλλη, κάποιος θα μπορούσε να πει, και επειδή έχουμε ουσιαστικά μπει σε προεκλογική περίοδο και ακούμε και διαβάζουμε τα προγράμματα των κομμάτων και του κυβερνώντος κόμματος και αυτών που wanna be, που λέμε, δηλαδή τα αντιπολιτευόμενα, ότι θα μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο όλο αυτό και να πει να πούν οι μεν ότι δημοσιονομικά πάμε καλά, αλλά έχουμε το περιθώριο να βοηθήσουμε λίγο το μεσαίο χώρο, ας πούμε, τη μεσαία τάξη. Από την άλλη, οι υπόλοιποι λένε, και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, ότι ναι, αλλά καθοδηγείτε τα χρήματα, τα πλεονάζοντα σε αμυντικές δαπάνες, ας πούμε. Από την άλλη, οι υπόλοιποι λένε, και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, ότι ναι, αλλά καθοδηγείτε τα χρήματα, τα πλεονάζοντα σε αμυντικές δαπάνες.

0: Σας, κύριε Γκλεζάκο, στο χρόνο που σας δίνουμε κάθε φορά, έτσι, γιατί και να θέλετε να απλωθείτε, είμαστε εμείς στριμωγμένοι. Πολύ σας
1: είναι
0: ευχαριστώ.
1: Είναι αρκετός πάντως ο χρόνος για να πούμε, έτσι, να εκφράσουμε.
0: Τα είπαμε. Νομίζω ότι μας τα βάλατε έτσι, μας τα αναλύσατε ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Επίσης, κυρία Καραγιάννη, γεια σας.
0: Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής κρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, λοιπόν, για την έκθεση της Κομισιόν για το ερηνό εξάμηνο. Και πολύ εύστοχο το σχόλιο σου, Σπύρο, για το οποίο θα μιλήσω σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο και μισή και στους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διαμηνύει ο Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Ενέργεια, άμυνα και είδα την υπόρρηση στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομολογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεβ στη Σοφία. Δικαίωση και τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης στις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική θα εξεταστούν αύριο οι υποψήφοι των παραλλαδικών εξετάσεων. Και ο καιρός, άστατος στην Αττική, το θερμόμετρο θα δείξει τους 31 βαθμούς σήμερα και 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ensemble. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Είναι λοιπόν το ολοκένουργιο, κυρίες και κύριοι, τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα. Φωνές των ανέμων λέγεται. Πρόκειται για μια βαθιά προσωπική και σύγχρονη απόδοση, όπως διαβάζουμε, του κλασικού τραγουδιού «Phantasmagoria in 2» του Tim Buckley. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είχε αναλάβει τώρα τον ήχο, προφανώς και τον ξέρει και τον είχε παρακολουθήσει, τον εξαιρετικό αυτό καλλιτέχνη. Το τραγούδι, το «Phantasmagoria in 2» του Tim Buckley, είναι του 1967. Φανταστείτε λοιπόν πόσα χρόνια μετά ο Πάνος Κατσιμίχας σκέφτηκε να το πάρει αυτό το τραγούδι και να φτιάξει νέους πρωτότυπους στίχους στα ελληνικά και να το διασκευάσει ως ένα ποιητικό σχόλιο για την εποχή μας, την ψηφιακή εποχή, την αποξένωση, την κυριαρχία των αλγορίθμων, την ανάγκη επιστροφής στην ανθρώπινη ουσία, την αλήθεια και τη σύνδεση. Πόσο διαφορετικό και πόσο δυνατό και επίκαιρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε εισέλθει ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 5:30. Earth News Radio 105,8 ακούτε και είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, Βούλα Κουλισοπούλου και Βασίλης Νικολόπουλος, νωρίτερα Θάνος Τσιμέκας, οι συντελεστές και οι συνάδελφοι. Και τώρα πάμε σε κάτι που ταιριάζει λίγο, επίτηδες το βάλαμε, δηλαδή και με το ποιητικό σχόλιο του Πάνου Κατσιμίχα και ό,τι είπαμε για τις σχέσεις των ανθρώπων, που στην ουσία, ακόμα και αν μιλούν διαφορετικές γλώσσες, προέρχονται από άλλες χώρες, έχουν έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη θεώρηση τέλος πάντων της ζωής και του κόσμου, μπορούν να συναντηθούν πάνω σε μια βάση, σε μια λιδία λίθο, η οποία είναι η λογοτεχνία. Γιατί τα λέω αυτά? Ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι, από την 1η του μήνα και μέχρι τις 15, σε μια υπέροχη τοποθεσία που είναι κοντά στο φαράγγι του Βίκου στην Ήπειρο, στην τοποθεσία Βίτσα και στην ιδιοκτησία που είναι και πολιτιστικός χώρος, Επέκεινα Χώρα, έτσι λέγεται, Επέκεινα Χώρα, εξαιρετική ονομασία, εξαιρετικός τίτλος, διοργανώνεται και γίνεται η θερινή σύναξη των μεταφραστών, θα πω εγώ. Δηλαδή, το Greek Lit, ένα φεστιβάλ, ένας θεσμός που τον διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα στηρίζει μεταφράσεις ελληνικών έργων στο εξωτερικό, καλύπτοντας ως και το 75% του μεταφραστικού κόστους. Εμείς γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί έχουμε μαζί μας, και νομίζω ότι θα σας συγκινήσει πραγματικά όσο και εμένα, τον κύριο Χέρο Χόκβερντα, που είναι μεταφραστής στα Ολλανδικά σημαντικών έργων Ελλήνων λογοτεχνών. Καλησπέρα σας, κύριε Χόκβερντα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε χρόνο και είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή, στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
1: Ναι, καλά, ναι. Έχω όλο το χρόνο εδώ για τη μετάφραση, εδώ που βρισκόμαστε εδώ.
0: Για πείτε μας, πείτε μας λοιπόν, βρίσκεστε όντως εκεί? Καλά τα είπα, είστε
1: πρώτα. Είναι ναι. Μια, πραγματικά μια υπέροχη περιοχή και ο τόπος εδώ, το κέντρο εδώ που μένουμε, είναι θαύμα όλα. Mm-hmm. Και μπορούμε έτσι μέχρι τώρα 3-4 μέρες να αφοσιώνουμε συνέχεια στη μετάφραση.
0: Με την οποία εσείς ασχοληθήκατε από νωρίς, πώς προέκυψε και η μετάφραση στη ζωή σας, αλλά και η ενασχόληση με την ελληνική λογοτεχνία, με τα ελληνικά γράμματα?
1: Ναι, ξεκίνησα από την Ολλανδία, βέβαια. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που διαβάζουμε πολύ. Ο λόγος, ο πατέρας μου ήταν ιεροκήρυκας, παπάς ας πούμε, πρωτεστάντης. Και μεγάλωσα με τον λόγο και πολλά παπαντοπέδια, ας το πω έτσι, ακόμα υπηρετούν τον λόγο, βέβαια όχι πάντα τον θείο λόγο, αλλά ως κονφρανσιέ, μεταφραστές, συγγραφείς, ξέρω. Και πήγα στο κλασικό γυμνάσιο, έμαθα τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, πήγαινα μαζί και τα σπούρασε κλασική φιλολογία, αλλά δεν ήθελα να μπω στη μέσα εκπαίδευση και βρήκα, επειδή γνώρισα την Ελλάδα, ταξίδευα στην Ελλάδα, γνώρισα και την ελληνική γλώσσα, τη μουσική, την ζωή και τα λοιπά, και αποφάσισα να να διαλέξω τη νεοελληνική λογοτεχνία, που μπορούσα να το κάνω αυτό μέσα από το κλασικό πρόγραμμα.
0: Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που μεταφράσατε, θυμάστε?
1: Ναι, ήταν το διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή. Και μετά τις σπουδές μου στην Ολλανδία, σπούδασα 2 χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και εκεί έκανα αυτή τη μετάφραση και γνωρίστηκα και με τον συγγραφέα, με τον Δημήτρη Χατζή.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με έναν άλλον Άγγλο μεταφραστή στην Αθήνα, για να τον επισκεφτούμε και να συζητήσουμε διάφορες απορίες. Mm-hmm. Και μας δέχτηκε πολύ καλά και μας βοήθησε πραγματικά.
0: Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση, και το καταλαβαίνω, γιατί η γλώσσα, η κάθε γλώσσα, είναι, πώς να το πω, είναι κάτι το άπιαστο. Μπορεί να τη μιλάμε καθημερινά, αλλά είναι κάτι το άπιαστο. Και ειδικά η ελληνική γλώσσα, όπως λέτε κι εσείς που διάβαζα κάποιες συνεντεύξεις σας, πολλές φορές δεν έχουν αντιστοίχηση οι ελληνικές λέξεις με αντίστοιχες, ας πούμε, στα Ολλανδικά. Θέλετε να πρώτα απ' όλα, ισχύει αυτό?
1: Ισχύει, οπωσδήποτε.
0: Πείτε μας κάποια παραδείγματα που εσάς σας δυσκόλεψαν και λέγατε, τώρα ποια αντίστοιχη λέξη να βγάλω ώστε να μείνω πιστός στο πνεύμα του συγγραφέα, αλλά να καταλάβει και ο Ολλανδός αναγνώστης τι εννοώ.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχω. Είναι ιδιαίτερα οι λέξεις που δηλώνουν κάτι, ή το συναισθηματικό ή και το ηθικό, πολλές φορές δεν επικαλύπτονται με τις αντίστοιχες λέξεις στα Ολλανδικά. Ας πω, πρακτικές λέξεις, σπίτι είναι «house», εκεί δεν υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά ανέφερα αλλού και το παράδειγμα το πονηρός, που όλοι ξέρουμε περίπου τι σημαίνει, αλλά έχει πολλές χρήσεις. Ουσιαστικά δεν είναι καλό το πονηρό, αλλά όποιος δεν είναι καλή ο πονηρός, πάλι δεν είναι καλό. Βρίσκεται κάπου,
0: κάπου στη μέση. Ναι, πολύ σωστά.
1: Και εκεί, σε κάθε περίπτωση που βρίσκω αυτή τη λέξη, πρέπει να σκεφτώ πώς να το αποδώσω τώρα σε αυτή την περίπτωση.
0: Τώρα διαβάζω ότι ειδικά στη Βίτσα, εκεί που βρίσκεστε, ουσιαστικά μεταφράσατε και παρουσιάζετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τηφώνησα? Με τηφώνησα έχετε ασχοληθεί?
1: Συγγνώμη.
0: Με τηφώνησα. Τηφώνησα έχετε μεταφράσει.
1: Τηφώνησα την είχα μεταφράσει την δεκαετία του 90, δηλαδή πριν από, δεν ξέρω, 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά από τότε είχα την επιθυμία να κάνω και μια μεγάλη επιλογή από τα διηγήματά του.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό αποφάσισα πέρσι να το κάνω, δηλαδή από το Σεπτέμβριο ασχολούμαι με αυτό. Και διάλεξα ένα από τα μεγαλύτερα διηγήματα, δηλαδή αυτό το ονομάζει μυθιστόρημα, αλλά τα ρόδινα ακρογιάλια. Αυτά είναι ένα μεγάλο κείμενο για να το έχω εδώ, ας πούμε, με την ησυχία μου να το δουλέψω αυτό.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, ο σύγχρονος Ολλανδός και η σύγχρονη Ολλανδέζα, δεν έχει σημασία τώρα το γένος, τι διαβάζει, δηλαδή από αυτά που φυσικά τα μεταφρασμένα, τι διαβάζει, τι προτιμάει, έχετε την αίσθηση, από τους ελληνικούς τίτλους, δηλαδή ποιους συγγραφείς προτιμά?
1: Αν κοιτάμε το μεγάλο το κοινό, ας πούμε, ξέρω μόνο τον Καζαντζάκη από την πεζογραφία και τον Καβάφη από την ποιήση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Έχω μεταφράσει και 3 μυθιστορήματα του Καζαντζάκη σε δεύτερη μετάφραση, και πρόσφατα κυκλοφόρησαν και τα ποιήματα και τα πεζά του Καβάφη σε Ολλανδική μετάφραση δική μου, που είναι η τρίτη για τα ποιήματα, δηλαδή η τρίτη Ολλανδική μετάφραση, ολοκληρωμένη μετάφραση.
0: Και με τον Παπαδιαμάντη, που έχει και αυτό το γλωσσικό ιδίωμα το ιδιαίτερο, πώς τα πάνε οι Ολλανδοί αναγνώστες?
1: Ναι, αυτό είναι οπωσδήποτε ένα πρόβλημα. τα αρχαία που χρησιμοποιεί, γιατί λέμε πολλές φορές πως γράφει καθαρέως, αλλά μερικές φορές είναι
0: πολύ κοντά στα αρχαία.
1: Αρχαία ελληνικά, ναι. Μερικές φορές χρησιμοποιώ καλύτερα το λεξικό των αρχαίων ελληνικών παρά το ξέρω, τον Μπαμπινιώτη.
0: Σας καταλαβαίνω. Ναι.
1: Αυτό δεν μπορώ να το αποδώσω, βέβαια. Δηλαδή, έχουμε κι εμείς διάφορες διαστρωματώσεις στα Ολλανδικά, αλλά όχι όπως τα αρχαία, ας πούμε, με τα ελληνικά και τα βιζαμβινά και τα λοιπά, και τα κοινή. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αλλά προσπαθώ παρόλα αυτά να αποδώσω κάποια ατμόσφαιρα από την γλώσσα. Και πολλές φορές τα παιδιά μου με κοροϊδεύουν επειδή χρησιμοποιώ παλιές αρχαίες Ολλανδικές λέξεις. Οπότε ίσως καλώς για αυτή τη δουλειά.
0: Τα παιδιά σας, αν επιτρέπετε, πόσα παιδιά έχετε?
1: Δύο.
0: Διαβάζουν ελληνική λογοτεχνία?
1: Πότε διαβάζουν καμιά μετάφρασή μου.
0: Επειδή την έχει κάνει ο μπαμπάς. Τα αρχαία ελληνικά γενικότερα εσάς σας δυσκόλεψαν, και γενικότερα θεωρείτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα και στη σύγχρονη νεολαία στην Ολλανδία ή σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που μπορεί να έρχεστε σε επαφή να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά τα νέα παιδιά?
1: Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί εμείς στην Ολλανδία έχουμε ακόμα έχουμε διάφορα γυμνάσια, ας πούμε, αλλά έχουμε και τα κλασικά εξετάξια, που εκεί μπορείς να οπωσδήποτε θα κάνεις 2 χρόνια τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, μετά πρέπει να διαλέξουν ή τα αρχαία ελληνικά ή τα λατινικά. Και πάντα είναι παιδιά, όπως και τα δικά μου, δεν ξέρω αν τους επηρέασα μάλλον, όχι συνειδητά, αλλά τέλος πάντων είναι παιδιά που διαλέγουν τα αρχαία ελληνικά.
0: Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί είναι πιο εύκολα τα λατινικά, αλλά δεν το ξέρουν από την αρχή και μάλλον τα βρίσκουν πιο ελκυστικά τα αρχαία ελληνικά, και καλά κάνουν. Γενικότερα, κύριε Χόβερντα, εσείς τώρα είστε συνταξιούχος και επομένως γι' αυτό λέτε ότι έχω χρόνο. Από άποψη επιβίωσης, δηλαδή ένας μεταφραστής και μάλιστα της δικής σας, του δικού σας ύψους, πώς ζει, δηλαδή αμείβεται αρκετά καλά?
1: Όχι. Δηλαδή ίσως στην Ολλανδία κάπως καλύτερα, αλλά αν ήταν μόνο να ζήσει με τις αμοιβές από τους εκδοτικούς οίκους, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ευτυχώς έχουμε στην Ολλανδία ένα ίδρυμα γραμμάτων, ας πούμε, που υποστηρίζει τους μεταφραστές. Άμα έχεις ένα συμβόλαιο με εκδότη για ένα καλό βιβλίο, αυτό είναι η προϋπόθεση, βέβαια, είναι καλή λογοτεχνία και όχι κάτι αστυνομικό ή ξέρω εγώ τι, τότε σου δίνουν σε σένα, στο μεταφραστή δηλαδή και όχι στον εκδότη, περίπου το ίδιο ποσό με την αμοιβή ή και παραπάνω. Οπότε αν πάρεις τέτοια επιδόματα, τέτοιες επιχορηγήσεις, τότε κάτι κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πλουτίσεις από τη μετάφραση.
0: Αυτό μου το λένε και άλλοι συναδελφοί σας, όποτε έχουν φιλοξενηθεί στην εκπομπή, γι' αυτό το ρωτάω έτσι λίγο εκ του πονηρού κι εγώ.
1: Ευτυχώς πάντα με υποστήριζε αυτό το Ίδρυμα Χρημάτων στις μεταφράσεις. Οπότε
0: Πάλι καλά. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Χόγκβερντα. Με τους νέους Έλληνες λογοτέχνες, δηλαδή με την πιο καινούργια σοδιά, τους ανθρώπους που, γιατί στην Ελλάδα, όπως έχετε παρατηρήσει, έχουμε πάρα πολλούς συγγραφείς και ποιητές. Ευτυχώς θα πω εγώ. Έχετε επαφή, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι, δεν απαραίτητο να μου πείτε ονόματα, αν θέλετε μου λέτε, που να έχετε ξεχωρίσει και αγαπήσει ώστε να θελήσετε και να τους μεταφράσετε στα Ολλανδικά?
1: Ναι, σίγουρα. Δηλαδή τώρα αναφέραμε μόνο τον Παπαδιαμάντη και τον Καβάφη και τον Καζαντζάκη, που είναι παλιότερη βέβαια, αλλά έχω μεταφράσει και είχα Χαλανάκη, Κιουρτσάκη, Βλαβιανό, Μπαϊνά, δηλαδή.
0: Τους πολύ καινούριους, τους σύγχρονους, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία.
1: Πολύ, πολύ νέος είναι λιγάκι δύσκολο. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούν μια πολύ μοντέρνα γλώσσα της νεολαίας, ας πούμε, δεν είμαι μάλλον ο πιο κατάλληλος να κάνω αυτή τη μετάφραση. Αυτό ισχύει για όλους τους μεταφραστές που όταν ξεπερνάνε κάποια ηλικία, τη νέα νική λογοτεχνία, όταν έχουν αυτή τη γλώσσα, είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Λοιπόν, πραγματικά χάρηκα πολύ που τα είπαμε, που σας ακούσαμε ραδιοφωνικά. Σας συγχαίρω για όλο αυτό που κάνετε. Εκ μέρους, να σας πω την αλήθεια, και όλων των Ελλήνων. Δηλαδή, είστε ένας πρεσβευτής τελικά του ελληνικού πολιτισμού. Και σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χόκβερντα.
1: Ναι, άλλη μου χαρά.
0: Εύχομαι για πολλά χρόνια ακόμα να μεταφράζετε και να δίνετε στον κόσμο όλα αυτά τα ωραία έργα που μας δίνουν οι λογοτέχνες, είτε είναι Έλληνες είτε είναι οποιασδήποτε άλλης χώρας.
1: Αυτό θέλω και εγώ.
0: Okay. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

λέμε πόσο πολύ μας άρεσε ο κύριος Χέρο Χόκβερντα, ο Ολλανδός μεταφραστής της ελληνικής λογοτεχνίας. Με τι απλότητα μας μίλησε. Φανταστείτε τώρα μόρφωση ο άνθρωπος, έτσι, Βασίλη. Πολύ μας άρεσε. Βούλα, μπράβο. Η Βούλα, παιδιά, έχει υπομονή που δεν έχω εγώ. Άμα δεν τον βρούμε ένα θέμα ή έναν άνθρωπο, θα περιμένει εκεί, θα επιμένει με μηνύματα, με... Εγώ χάνω την υπομονή μου, άστο της λέω, δεν πειράζει, πάμε σε άλλο θέμα. Αλλά τώρα μπράβο της, Βούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο, βλέπω πολύ ωραία μηνύματα, να τα μοιραστώ μαζί σας.

Άντα μας λέει, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη από τη Θεσσαλονίκη, που μετά από μια έντονη βροχόπτωση, να και το ρεπορτάζ, βροχόπτωση έντονη στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα, βγήκε ξανά ένας υπέρλαμπρος ήλιος. Σχετικά με το σχόλιο σας για την υπέροχη νεολαία μας, που πολλές φορές κρίνεται αυστηρά και άδικα από τους μεγαλύτερους, έχω να συμπληρώσω το εξής. Είχα την τύχη να παρευρεθώ το τριήμερο σε ένα άρτια οργανωμένο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στις Πρέσπες, από ένα νεαρό μεταπτυχιακό φοιτητή μόλις 27 χρονών, με τόσο μεράκι και επιστημοσύνη που δεν είχε να ζηλέψει ούτε στο ελάχιστο την εμπειρία των μεγαλύτερων, μας λέει η Άντα. Το χάρηκα πολύ, παραδοσιακός χορός, συμβολισμοί και ενδυματολογική σημειολογία. Άντα, τι να σου πω, νομίζω ότι μόνη σου είπες, ανέφερες μια μικρή ιστορία προς επίρρωση αυτών που λέγαμε κι εμείς, και εγώ χαίρομαι για εκείνο το παιδί και για σένα. Κατερίνα μου, γεια σου. Πρέπει να είσαι από το Βόλο, έτσι? Εσύ, αυτή η Κατερίνα είσαι. Κάτσε να δω. Δεν μου ανοίγει να δω και τη φωτογραφία. Κόλλησε. Τέλος πάντων, θα ανοίξει. Προς το παρόν θα πάω. Ναι. Συγχαρητήρια, λέει, για την οικονομική ενημέρωση. Συγχαρητήρια, αλλά και για όλα τα θέματα της εκπομπής. Σήμερα κατάλαβα καλά τι σημαίνει η λέξη ολιγοπόλια, λέει η Κατερίνα από το Βόλο και στέλνει μια φωτογραφία με κάτι υπέροχα λουλούδια. Ναι, κοίτα, με το οικονομικό ρεπορτάζ δεν τα πάω καλά, αλλά με όλα τα χρόνια των εκπομπών μαθαίνω και εγώ, μην νομίζεις, χαίρομαι. Θανάση, καλησπέρα σε σένα και σε όλη την παρέα, σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία καλησπέρα και σου στέλνω και εγώ.

καλά και αυτό το τραγούδι που παίζει είναι υπέροχο του Paul Weller, The Soul Searchers. Ε, αναζητητές ψυχών. Παναγία μου. Καλά, σήμερα η εκπομπή έχει πάρει μεταφυσικές διαστάσεις. Τέλεια η συνέντευξη με τον Ολλανδό, μας λέει ο Πέτρος. Πολύ χαίρομαι που σου άρεσε και όλα τα άλλα τα διάβασα εννοείται και συμφωνώ μαζί σου. Την καλησπέρα μου. Ο Γεράσιμος το ίδιο. Ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ο Ολλανδός μεταφραστής. Μα γι' αυτό και εμείς σας λέω, μόλις το καταλάβαμε ότι είναι εδώ και είναι που είναι στην Ήπειρο αλλιώς, έτσι και έρθει στην ΕΡΤ, παιδιά, γιατί το πρότεινα και σε συναδέλφους να τον έχουν στο στούντιο, αν τον πετύχουν στην Αθήνα. Έτσι και έρθει στην ΕΡΤ, τον έφερα στο στούντιο, τελείωσε. Ηλένα. Ελένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σε όλη την ομάδα, λέει. Είστε ίσως η καλύτερη εκπομπή μαζί με 2-3 ακόμα. Εντάξει, το δέχομαι, αφού έβαλες και κάτι περισσότερο και όχι μόνο εμάς. Αλλά Λένα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ποιον έχουμε ξεχάσει από τα μηνύματα? Σπύρο μου, ναι. Σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όταν την εξεθίαζαν, λέει, τελικά η χώρα χρεοκόπησε με χρέος μόλις 120% του ΑΕΠ. Μακάρι να μην γίνουν αυτά που λες, να μην επαναληφθεί η ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Χριστέ μου, εγώ τα λέω αυτά, Σπύρο.

Φεύγοντας σιγά σιγά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ, παιδιά, στο θάνατο της Μαρζάν Σατραπή, της γυναίκας πίσω από το Περσέπολης, της έντονης επικρίτριας του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, η σπουδαία συγγραφέας, σκητσογράφος και σκηνοθέτης. Πέθανε ένα χρόνο μετά το θάνατο του συζύγου της, στα 56 της χρόνια, από θλίψη. Ήθελα και πιο πολλά να σας πω για την Μαρζάν Σατραπή. Της αξίζει εκτενής αναφορά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μόλις είδα την είδηση λέω όχ, τι της έκαναν. Αλλά από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί έμεσα από το καθεστώς και από τις διώξεις. Είχε από μόνη της πρόβλημα, δεν ξέρω, δεν το παίρνω και πάνω μου, μην κάνω και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ αφού ακούσαμε την ωραία Κοιμωμένη από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη όμως, σε διασκευή, και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5, Παρασκευή αύριο, ελπίζω με ωραία θέματα και την ίδια όρεξη. Πολύ σας ευχαριστώ για όλα, φιλιά πολλά.

0: ίσα το κρατά. Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένα Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Μαρτζαγιούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυση του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλο τμήμα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφτχάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθυου τροχού, με αποτέλεσμα το ρίχος του να προσκρούσει στο έδαφος. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787-9, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους. Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε την κωδικοποίηση βαθιά πολιτική επιλογή, υποστηρίζοντας ότι μειώνει τον αόρατο φόρο της πολυνομίας που, όπως είπε, επιβαρύνει πολίτες, επενδύσεις και παραγωγική δραστηριότητα μέσω καθυστερήσεων, γραφειοκρατίας και αβεβαιότητας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας, Μανώλης Χριστοδουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες αντί να επιλύει κρίσιμα ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Το ΚΚΕ, η ελληνική λύση, η πλεύση ελευθερίας και η νίκη άσκησαν επίσης κριτική, υποστηρίζοντας ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιρείων διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
11: Απολύτως σχετικό.
10: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
11: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
10: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Δηλαδή?
10: Άκουσε να δεις.

Αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, όπου και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε στην Ελλάδα. Εντάξει, ωραίο το California Dreaming, ωραίο τραγουδάκι, αλλά και η δική μας ζεστούλα που έρχεται, θα γίνουμε California και βάλε τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά. Καλοκαίρι, γάρ. Σήμερα είναι Πέμπτη, 4 Ιουνίου του 2026, 8 και 45 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί, παιδιά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα και στην καλή μας φίλη τη Μάρθα, που είναι τακτική μας ακροάτρια, κάπου εκεί από τις Λάρισα στα μέρη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και σε κάθε Μάρθα.

Ήταν μια τέτοια μέρα που λέτε, το 1944, όταν γεννήθηκε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, η Μισελ Φίλιπς. The Mamas and the Papas ήταν μέλος του συγκροτήματος. Κάνω λάθος, μέχρι και στο Star Trek The Next Generation πρέπει να είχε εμφανιστεί. Α, και τη δεκαετία του 70 συνεργάστηκε με τον Leonard Cohen. Έχουμε στρώσει τα βοτσαλοχαλιά μας, γιατί αυτά είναι οι καλοκαιρινές μας μουσικές. Άλλωστε, ήδη περπατάμε την τέταρτη ημέρα του Ιουνίου. Σαν σήμερα που λέτε, το 1936 στη Γαλλία σχημάτισε κυβέρνηση το Λαϊκό Μέτωπο, Συμμαχία Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών. Πρωθυπουργός ήταν ο Λεόν Μπλουμ. Σαν σήμερα βέβαια το 89 είχαμε τη σφαγή στην πλατεία Τιανανμεν. Και αν σας ενδιαφέρει, το Βασίλη θα τον ενδιαφέρει σίγουρα, να πάρετε να πείτε χρόνια πολλά στην κυρία Αντζελίνα Τζολί που έχει τα γενέθλιά της. Θα το εκτιμήσει νομίζω. Εντάξει Βασίλη μου, και ο Βασίλης με τον οποίο έχουμε ανοίξει κουβέντα δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τον ηχολήπτη μας, τον χειριστή της Τράπεζας Επεξεργασίας του Ήχου. Βουλακουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται, και No Radio, δύο λέξεις. Εκεί είναι η σελίδα μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας, και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, κανένα πρόβλημα, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, μας βρίσκεται πανεύκολα και την χρησιμοποιείτε για να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, ή αν θέλετε να δείτε κάποιες προαναγγελίες, να γράψετε κανένα σχόλιο και τα σχετικά. Γιατί αγαπητή Αγγελική σε πληγώνω με το California Dreaming? Μήπως ήθελες, Αγγελική, πάντα ξέρω τώρα ότι αφού το έχεις βάλει κάποια φορά και αφού είναι αυτή στο Facebook, αλλά επειδή δεν έχει μικρό όνομα, είναι Αγγελική, είναι Αλεξάνδρα, είναι από το Μεσολόγγι σίγουρα, αυτό το θυμάμαι, αλλά βάζε μου το μικρό όνομα. Ξέρετε, πολλές φορές καθώς σερφάρουμε για να μείνουμε και στο καλοκαιρινό κλίμα και στην Καλιφόρνια, πάνω στα μηνύματα, ακόμη και οικεία πρόσωπα, μπορεί το όνομα να μας μπερδέψει. Καλά, θα με βοηθήσει σε λίγο. Είχαμε και αυτή μια δολοφονία και το θάνατο ενός 20χρονου στη Βρετανία, και σκεφτόμουν μερικές φορές πόσο σημαντική και πόσο κρίσιμη είναι η δουλειά των αστυνομικών, και δεν ξέρω πόσο χρειάζεται μια καθημερινή υπενθύμηση για τους ίδιους, από τους επικεφαλείς, από την προϊσταμένη αρχή, να τους θυμίζει πόσο σημαντική μπορεί να είναι η στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο έργο αυτό που επιτελούν, γιατί έγινε ένα περιστατικό, ένας 20χρονος με ένα νομίζω λίγο μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία, κάτι συνέβη και ο έτερος τον μαχαίρωσε. Αυτός λοιπόν που μαχαίρωσε τον 20χρονο πήρε αυτό στην αστυνομία και τους λέει, ελάτε γιατί μου επιτέθηκε, είναι ρατσιστική επίθεση. Αυτό ήταν Σιχ, κάποια θρησκευτική ομάδα, είναι γνωστή η Σιχ, και δέχτηκα ρατσιστική επίθεση και τα λοιπά. Τρέχουν οι αστυνομικοί και βρίσκουν τον 20χρονο πεσμένο κάτω. Τους λέει λοιπόν ο δράστης,
μου επιτέθηκε με ένα μαχαίρι και τα λοιπά και τον έσπρωξα και φοβάμαι και τα λοιπά. Πέφτουν οι αστυνομικοί πάνω στον πεσμένο, του βάζουν χειροπέδες και αρχίζει, υπάρχει βίντεο γιατί έχουν κάμερες οι αστυνομικοί πάνω τους και δόθηκε στη δημοσιότητα, και αυτός να τους λέει με έχει μαχαιρώσει, δεν νιώθω καλά. Του λέει ο αστυνομικός, δεν είσαι μαχαιρωμένος, του λέει, φίλε, άστα αυτά. Ο άλλος να φωνάζει, αυτό σας παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω, είμαι μαχαιρωμένος. Του έκανε λίγο έτσι εκεί τα ρούχα, δεν είδε κάτι, καλά καλά του λέει, τον γύρισε, του βάλε χειροπέδες, μετά από λίγο πέθανε ο άνθρωπος, ο νεαρός, ο οποίος ήταν όντως μαχαιρωμένος. Αλλά επειδή ο αστυνομικός πήγε με τη βεβαιότητα ότι αφού άλλος πήρε ρε παιδί μου και κάνει την καταγγελία, δεν έκατσε να το, δηλαδή δεν ξέρω αν θα τον έσωνε. Αλλά μετά τον έπιασαν βέβαια τον άλλον, όταν είδαν ότι ο 20χρονος που είναι κάτω ξεψύχησε, τον έπιασαν, τώρα πήγε δικαστήριο, έχει πολύ βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Δηλαδή αυτός έπαιξε ένα παιχνιδάκι και οι άνθρωποι που πήγαν εκεί, οι αστυνομικοί, όχι κανένας περαστικός, δεν έκαναν τη δουλειά τους, παιδιά. Σε μια πολύ πιο ήπια περίπτωση, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί μου έχει συμβεί κάτι ανάλογο σε μια περίπτωση, πως stalkers, πως λέμε, διώκτες και τα λοιπά. Ήταν μια κυρία τέλος πάντων που για λόγους διάφορους, λόγω της δουλειάς, της εκπομπής και τα λοιπά, είχα ένα σοβαρότατο πρόβλημα, η οποία έχει και κάποια ψυχική διαταραχή όπως απεδείχθη. Φτάσαμε κάποια στιγμή στα δικαστήρια για να κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Μέσα στην αίθουσα, όχι στην αίθουσα του δικαστηρίου, πριν που ήμασταν στο γραφείο της εισαγγελέως νομίζω, μου επιτέθηκε. Εντάξει, προσπαθούσα τώρα, γυναίκα ήταν, δεν θα τη χτυπήσω και αυτά, αλλά προσπαθούσα να την κρατήσω μακριά μου. Παίρνει ένας αστυνομικός, γιατί έγινε φασαρία, φώναζε εκεί η εισαγγελέα, ελάτε μέσα αυτά, ο οποίος έρχεται και με βουτάει. Του λέω, μην πιάνεις εμένα, η κυρία. Αυτά, σου λέει, εντάξει, αυτός κάτι τη χτύπησε τη γυναίκα, τον καταλαβαίνω δηλαδή, μέχρι που ευτυχώς για μένα, γιατί θα με πήγαιναν και με τις χειροπέδες, του όρμηξε η συγκεκριμένη κυρία, γιατί με έπιασε και δεν έπρεπε και αυτά, άρχισε να τον χτυπάει και τα λοιπά και κατάλαβε ο αστυνομικός. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό ήταν μια έως και αστείο στιγμιότυπο, αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις με μια εικόνα προκατάληψης σε ένα τόπο εγκλήματος. Γενικότερα το λέμε αυτό, γιατί έχουμε δει και περιστατικά που ένα θύμα μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του ακριβώς γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη στάση και προκατάληψη από την αστυνομία. Αλλά αυτό στη Βρετανία βγάζει μάτια. Όταν ο άλλος φωνάζει ότι είναι μαχαιρωμένος, φάε 2 λεπτά, 3 να χάθηκε το παιδί 20 χρόνων. Και επειδή λέγαμε και για τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθε μέρα συλλαμβάνουν και κάμποσους. Το άνθρωσμα πρέπει να βγάζει πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. Δηλαδή άνθρωποι που έκαναν κατάχρηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς, τα εισέπραταν αυτοί. Μιλάμε για μεγάλα κυκλώματα, μιλάμε για αρχηγούς, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που λέγε ναι πάρε το δικό μου για να πάρει κάτι. Ένα... Δηλαδή ό,τι και να έχει να κάνει με τις πολιτικές ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν μέχρι κεραίας, αυτό όμως που φαίνεται είναι ότι μεγάλο μέρος, και ντρέπομαι που το λέω, μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας ήταν μέσα στο κόλπο. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε αυτό που οι κακοί πολιτικοί που δεν... Για να υπάρχουν κακοί πολιτικοί, και στην περίπτωση αυτή αν υπάρχουν να τους βρούμε και όλα, το ξαναλέω, δεν είναι να τους αθώσουμε, αλλά για να υπάρχουν τέτοιοι, πάει να πει ότι υπάρχει και ένας κόσμος πρόθυμος να μπει σε αυτό το φαγοπότι. Και αυτός ο ξύπνιος κόσμος δεν κάνει κακό όταν μετά τους πιάσουν στον πολιτικό και αυτό. Κάνει στους υγιείς, στους τίμιους πολίτες αυτής της χώρας που δεν πάνε ούτε σε γραφεία να παρακαλάνε, ούτε κάνουν κομπίνες για να παίρνουν λεφτά που δεν τους ανήκουν. Δηλαδή την πληρώνει όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Ρίχνοντας την πέτρα του αναθέματος όταν βρίσκουμε διεφθαρμένους πολιτικούς, να ξέρουμε ότι από πίσω τους υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά στρώματα που και τους διαλέγουν και τους στηρίζουν. Έχουμε
να πούμε κι άλλα. Α, σήμερα τι γίνεται. Ένα τρελό γεωταχή πήρε Σβάρνα. Κόλλησε τον γκάζι που 75χρονος οδηγός. Τώρα πώς, στην Αύπακτο, πώς κόλλησε τον γκάζι και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Άμα κόλλαγε τον γκάζι θα πέφτε στο μπροστινό αυτοκίνητο. Και ατυχήματα γίνονται. Κοντέψαν να σκοτώσει τρεις ανθρώπους και με μια άνεση γίνονται, λέει, ατυχήματα. Του παίρνεις κατευθείαν δίπλωμα, αυτοκίνητο, την ίδια στιγμή, μόνο και μόνο για την αντίληψη αυτή. Αλλά περισσότερα και με τη δική σας συμμετοχή θα πούμε σε λίγο, γιατί αύριο πρωί θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο συνέδριο. Μπορούμε να πάμε στην Ακαδημία Αθηνών. Έχει ξεκινήσει για τα 100 χρόνια της μια σειρά από ενδιαφέροντα συνέδρια, τα οποία είναι ανοιχτά για το κοινό και μπορεί όποιος και όποια θέλει να πάει εκεί στο υπέροχο κτίριο στην Ακαδημία Αθηνών και να παρακολουθήσει βέβαια πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Επειδή είναι πρωινό αυτό, γίνεται αύριο. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αν δεν κάνω λάθος. Είπαμε να σας δώσουμε μια ιδέα από σήμερα. Ναι, αγαπητή Γεωργία, έχεις μπει πολύ σωστά στο Viber. Εδώ στέλνεις τα μηνύματά σου. Θα στείλουμε και εμείς τώρα μήνυμα για το περιβάλλον.

0: Περσεφόνη, όσο και να κοιμηθεί, αν εμείς συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε ακολουθήσει, τους εφιάλτες δεν πρόκειται να τους γλιτώσει. Θα υποδεχθώ αμέσως το καλεσμένο μας που θα μας δώσει και τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Ο κύριος Γεώργιος Γιαννόπουλος είναι καθηγητής συγκοινωνιακής τεχνικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ο διευθυντής και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δικτύων Μεταφορών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και είναι και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας. Α, και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Νομίζω θα τον ενοχλήσουμε και άλλη φορά τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, αρκετά καλά. Προετοιμαζόμαστε για αύριο.
0: Ναι, σας υποδεχθήκαμε εμείς με τον εφιάλτη της Περσεφόνης, αλλά όχι για κακό, έτσι, για να δώσουμε ένα στίγμα τέλος πάντων.
1: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή θα είναι εφιάλτης και μεγάλος μάλιστα.
0: Και όχι μόνο της Περσεφόνης. Όσο θεά και να είναι η Δήμητρα, δεν μπορεί να κάνει εκεί διακανονισμούς. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς οι Βρωτοί. Έτσι δεν μας έλεγαν.
1: Και δυστυχώς δεν τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι κυβερνήσεις των μεγάλων κρατών που μολύνουν το περιβάλλον. Και τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά.
0: Να τους χτυπήσουμε καμπάνες τότε, κύριε καθηγητά. Μία ωραία καμπάνα θα χτυπήσει αύριο πρωί στην Ακαδημία Αθηνών, έτσι δεν είναι? Πρωί κιόλας, 10 η ώρα, θέμα είναι το περιβάλλον. Τι είναι αυτό το συνέδριο, έχει δύο στρογγυλά τραπέζια?
1: Ναι, το θέμα είναι βασικά η κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει δύο στρογγυλά τραπέζια. Το ένα αφορά τις ας πούμε νεότερες προβολές για το φαινόμενο αυτό και κυρίως επικεντρωνόμαστε στον τομέα των μεταφορών, όπου εγώ θα παρουσιάσω στοιχεία και λοιπά, και στον τομέα της οικονομίας, δηλαδή οικονομικές επιπτώσεις.
0: Είναι απολύτως σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
1: Ακριβώς.
0: Το ενεργειακό, οι μεταφορές είναι στην αιχμή της επικαιρότητας.
1: Βεβαίως. Και το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι αφορά τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Και εκεί πάλι θα υπάρξει ένα πάνελ από διακεκριμένους επιστήμονες που θα αναπτύξουν τα θέματα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτά.
0: Και πάλι στην επικαιρότητα βρέθηκε αυτές τα επεισόδια και όλα αυτά στην Αλβανία που προσπαθούν μια τεράστια περιοχή να την αναπτύξουν και φωνάζουν όχι μόνο οι άνθρωποι που έχουν εκεί περιουσίες και από την ελληνική μειονότητα, αλλά και οι οικολογικές οργανώσεις, ότι αυτός είναι ένας τόπος προστατευόμενος, αλλά εκεί η ανάπτυξη δεν καταλαβαίνει τέτοια πράγματα.
1: Δυστυχώς αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο, το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι το πιο τελευταίο επεισόδιο, το οποίο αφορά και ελληνικές περιουσίες.
0: Φυσικά.
1: Αλλά να σας πω ότι η αυριανή ημερίδα για την κλιματική αλλαγή είναι μία από 5 μεγάλες ημερίδες που κάνει η Ακαδημία στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή της.
0: Είναι τρίτη, νομίζω, για αυτήν με την τεχνητή νοημοσύνη πάλι την είχαμε φιλοξενήσει.
1: Και
0: να σας πω γιατί. Γιατί μας αρέσει πολύ που η Ακαδημία είναι ανοιχτή σε όλους μας. Δηλαδή εγώ που δεν έχω πιθανότητα να βρεθώ στα ίδια μέρη, στους ίδιους κύκλους με έναν επιστήμονα του δικού σας κύρους, έρχομαι αύριο, μπαίνω μέσα στην Ακαδημία, σας παρακολουθώ. Βεβαίως. Νομίζω μπορούμε να υποβάλουμε και κάποιες ερωτήσεις στο τέλος.
1: Βεβαίως. Θα υπάρξουν δεκάλεπτες τοποθετήσεις των μελών του πάνελ και μετά θα ανοίξει.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό το άνοιγμα, κύριε καθηγητά, που κάνει η Ακαδημία Αθηνών. Δεν είναι κάτι απόμακρο, πως έλεγε πριν στο τραγούδι, οι μίστες που δεν μπορούσες να μπεις εκεί με τίποτα. Είναι ότι η γνώση παράγεται για τον κόσμο και επομένως πρέπει να έχει την πρόσβαση. Οπότε, Ανατολική αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, στις 10 το πρωί ξεκινάει νομίζω το πρώτο τραπέζι.
1: Είναι και στο Μέγαρο, το κλασικό της Ακαδημίας,
0: του
1: Πανεπιστημίου.
0: Μπαίνουμε άνετα, δεν είναι να μας πούνε είσαι εσύ ακαδημαϊκός, θα πούμε
1: όχι.
0: Είμαστε κοινό και μπορώ να μπω. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό. Έχει ένα δημοκρατικό χαρακτήρα της γνώσης, πολύ ενδιαφέροντα.
1: Και κάτι ανάλογο θα γίνουν και στα θέματα της ενέργειας σύντομα, διότι ανέλαβα πρόσφατα πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας, που ασχολείται με γενικότερα θέματα ενεργειακά γενικότερα, Εκεί πάλι έχουμε προοπτική.
0: Θα μας ενημερώσετε να... και σας θέλουμε, γιατί το θεωρούμε, και εγώ τουλάχιστον, κορυφαίο πολιτικό θέμα, την ενέργεια.
1: Ενέργεια
0: ως κοινωνικό αγαθό ή ως άξονας ανάπτυξης ενός οικονομικού συστήματος που είναι όχι για τους πολίτες, αλλά δηλαδή είναι κρίσιμο θέμα.
1: Σωστό, και είναι και τα δύο, βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο είναι, νομίζω, άμεσο ενδιαφέροντος της ελληνικής κοινωνίας.
0: Και όλη αυτή την προεκλογική παρατεταμένη καλοκαιρινή περίοδο που θα έχουμε, θα τα λένε αυτά τα θέματα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να λάβουν μια θέση για να ξέρουμε κι εμείς τι κάνουμε.
1: Βεβαίως. Πάντως, στα θέματα της αυριανής ημερίδας, αν θέλετε, για την κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι θα ακουστούν ενδιαφέροντα στοιχεία, κυρίως για το πού πάμε και για την ανάγκη προσαρμογής κυρίως, διότι η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μικρό αποτύπωμα στην δημιουργία του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε πολύ μικρός
0: αλλά στα δυσκολότερα. Είμαστε Ευρωπαϊκός Νότος.
1: Είμαστε Ευρωπαϊκός Νότος, αλλά αυτό που πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ανάγκη έγκαιρης προσαρμογής των υποδομών μας στις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά. Καλές συνεδριάσεις, καλά στρογγυλά τραπέζια, καλή προσέλευση από κόσμο αύριο.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι πολύ σημαντικό και θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Μια κοινοτοπία που χρησιμοποιούμε εμείς ανάμεσα σε δύο ενημερωτικά στιγμιότυπα είναι να πάρουμε τώρα μια μουσική ανάσα, έτσι λέμε συνήθως, είναι μια ευκολία. Εδώ είναι όνομα και πράγμα, γιατί Every Breath You Take τραγουδούν οι Police, που σαν σήμερα βρέθηκαν στην πρώτη θέση το 1983 των Βρετανικών Singles Chart. Και πάει και με το περιβάλλον, να ανασάνουμε καθαρό αέρα, να πάρουμε, ρε παιδί μου, μια ανάσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν απέτησαν την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην Σόφια. Επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι. Ισόβια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι τον Μάρτιο του 2025. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, 10 μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης. Έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Είναι μια τέτοια μέρα, 4 Ιουνίου του 1984, όταν κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το single What's Love Got To Do With It, με την φωνή της Tina Turner. Ήταν το πρώτο solo album της, βέβαια, με τίτλο Private Dancer. Εμέρα αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό και το πώς έχει τραγουδήσει το Proud Mary, που το έχουν πει βέβαια και οι Creedence. Λοιπόν, στα γρήγορα τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αμέσως μετά τα αθλητικά μας. Για να πάμε πρώτα απ' όλα στη η Μάρθα. Ευχαριστώ για τις ευχές σου, Ανδρέα. Μάρθα από Λάρισα. Να είσαι καλόχρονη, Μάρθα μου. Η Γεωργία που της απάντησα εδώ, στέλνει στα μηνύματα που το έστειλε στο Viber, ήρθε μια χαρά. Ο Γιάννης. Ναι, δεν το διαβάζω ακόμα. Όταν πλησιάσει ο καιρός με το πανηγύρι. Ο Παύλος που του ήρθε απάντηση Earth News Radio, άρα και αυτός μπορεί να στείλει τα μηνύματά του. Ο άλλος Γιάννης για τους πολλοί που σάρωσαν τα charts με το Every Breath You Take που το ακούσαμε πριν, το 83. Steve Preston Sweet φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών το 2020. Το 22 ο Alec John Sachs τον Bon Jovi φεύγει από τη ζωή στα 70 του. Ο Ανδρέας, ο ήλιος δεν πάει ποτέ να κοιμηθεί ποτέ. Δεν πάει να κοιμηθεί ποτέ, φίλε. Απλά το ημισφαίριό μας του γυρνάει την πλάτη. Αν πάει να κοιμηθεί θα παγώσει όλη η γη. Καλησπέρα. Καλά που μου το έπαιρες, ρε Ανδρέα. Και εγώ είχα, και μάλιστα δεν ήξερα αν τα σεντόνια που βάζει στο κρεβάτι του είναι. Τώρα όμως που μου το

0: εξήγησες αστρονομικά πώς γίνεται. Εγώ έτσι θα το λέω βέβαια, γιατί για μένα ο δικός μου ήλιος είναι αυτός που βλέπω. Και κάπου το είχα ακούσει αυτό, ότι κάτι περιστρέφεται τώρα. Αυτά πώς το λέει ο Γαλιλαίος, και όμως κινείται η γη γύρω από τον ήλιο, ο ήλιος γύρω από, μάλλον η γη, Εντάξει, δεν είναι διόρθωση, το καταλαβαίνω, με συγχωρείς για το πείραγμα, αλλά ναι, εγώ θα εξακολουθήσω να λέω ότι εδώ, από, όπως το βλέπουμε εμείς, ποιητική αδεία πάει να κοιμηθεί εκείνη την ώρα. Και με το πέφτει να κοιμηθεί, το ξυπνάει η μαμά του και του λέει: «Ήλιε, έχεις δουλειά από την άλλη μεριά». Και ξαναπιάνει δουλειά ο καημένος. Αυτό είναι εργασιακή εξάντληση. Κατερίνα, το σημείωσα. Κατερίνα μου, μπορείς να τη σβήσεις τώρα την ανάρτηση με το τηλέφωνο αν θέλεις. Ο Μίτσος με πατριό υπουργό λέει: «Ρε παιδιά, πού θέλατε να παντρευτεί το κορίτσι, σε εκκλησία?» Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, αλλά αν αναφέρεσαι αυτό που νομίζω, σε εκκλησία πρέπει να γίνει ο γάμος, εκεί που έχει γίνει φασαρία με το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε η δεξίωση. Και μια που είπα για πολιτισμό, μπάλες, μπράβο μου κάνει και ο Βασίλης τώρα. Βλέπει ο πολιτισμός γίνεται από το να κλωτσάμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, τι γίνεται?
2: Χαίρετε.
0: Καλά είσαι?
2: Μια χαρά. Καλά.
0: Λοιπόν, για πες μας τι... τα χθεσινά. Εντάξει, κέρδισε ο Ολυμπιακός, θα έχει θυμώσει ο Παναθηναϊκός, θύμωσε ο Αταμάν. Πάντως πολύ μεγάλη διαφορά στις βολές, 25-9. Δηλαδή εγώ χτύπησα, 29-5, ακόμα χειρότερα, ναι, πήγα να το σώσω. Ναι. Εγώ δηλαδή από αυτά τα 29 δεν έβαλα τα 20. Εσύ με 5... Και τα 5 να βάζεις πάλι πίσω μένεις.
2: Θα το δούμε. Αύριο, χαμογελώ αλλά δεν αστείευομαι, είναι αύριο και χωρίς να υπονοώ κάτι,
0: ναι.
2: Αλλά με όσα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι αύριο ο επόμενος αγώνας στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είπα προς Θεού, έτσι, δεν είπα κάτι, αλλά έχουμε ζήσει πράγματα και θάματα και από εδώ και από
0: όχι,
2: εκεί και σε άλλα γήπεδα.
0: Τώρα οξύνιστα.
2: Δεν οξύνω κάτι. Κοίταξε, τον ακριβόμαστε.
0: Θα έχουμε άλλο διαιτητή και θα είμαστε καλύτεροι.
2: Εγώ έβαλα και αυτό. Εγώ δεν είπα κάτι, ούτε υπονοώ, έτσι. Απλά μιλάω εμπειρικά όλα αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν
2: να πάμε στα καλά. 8 ώρα απόψε έχουμε ματσάκι. Σουηδία Ελλάδα, έτσι.
0: Μπράβο.
2: Δυστυχώς δεν είμαστε στην προετοιμασία για Μουντιάλ.
0: Όχι, είναι φιλικό παιχνίδι, αλλά θα ετοιμαστούμε σιγά σιγά για το Nations League μετά.
2: Μπράβο, το Σεπτέμβριο. Μάλλον ξεκινάμε το Σεπτέμβριο.
0: Κοντή γιορτή.
2: Με παιχνιδάρες, τότε θα είναι Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.
0: Οπότε να σου πω και εγώ δύο ειδήσεις, γιατί
2: για
0: μαζί δεν λέγαμε, κάτι λέγες για το στρατό και τα λοιπά και σου έλεγα ναι, αλλά και τα κορίτσια και μου έλεγες μα τα κορίτσια δεν πάνε στρατό. Όταν το απολύομε το τραγούδι, δεν λέγαμε.
2: Τώρα θα το λένε,
0: λοιπόν,
2: εντάξει.
0: Τώρα οι πρώτες γυναίκες που εντάσσονται στον ελληνικό στρατό σε θελόντριες πέρασαν σήμερα το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων στη Λαμία.
2: Ναι.
0: Και 26 Ιουνίου θα ορκιστούν. Οπότε θα τραγουδάνε και αυτές όταν απολυθούν. Απολύομαι και τρελαίνομαι.
2: Θα λένε 180 και σήμερα.
0: Και κάτι άλλο. Ξέρεις κάνα καλό hacker, γιατί έμαθα ότι η μπάλα του Μουντιάλ πρώτα απ' όλα δεν θα παίζει αν δεν τη φορτίσεις. Γιατί θα έχει μέσα.
2: Ναι. Τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Κάτι είναι σημαίνει στα ισπανικά αυτό.
2: Είναι, καταρχήν είναι από τις τρεις ομάδες. Δεν τώρα το τρινόλα, δεν το θυμάμαι. Τώρα θα σου στείλω μήνυμα σε.
0: Καλά, δεν πειράζει.
2: Λεπτά, ναι.
0: Αυτή είναι η έξυπνη μπάλα που θα διορθώνει τους διαιτητές και άμα τη χακάρω εγώ θα τη στέλνω κατευθείαν να βάζει.
2: Όπως είπε και ένας φίλος συνάδελφος, λέει σε λίγα χρόνια με joystick λέει τα παίζουμε και θα βάζουμε εμείς γκολ.
0: Από μακριά, ακριβώς.
2: Ναι.
0: Και θα λένε πάρε αυτή την μπάλα και είναι διαιτητά να αλλάξουμε γιατί αυτή είναι αφόρτιστη.
2: Ναι.
0: Και επίσης θα μπορούν να την κλωτσάνε με δύναμη, θα τους λένε παιδιά λίγο χαλαρά, μην χαλάσουν μέσα οι αισθητήρες.
2: Μας φαίνεται παράξενο, αλλά όλα αυτά. Όλα αυτά τελικά είναι μάλλον υπέρ μας. Υπέρ μας εννοώ εμείς που παρακολουθούμε.
0: Η έξυπνη μπάλα. Κάτι διαφημίσει αργά μετά τα μεσάνυχτα που λέει το έξυπνο ράφι, το έξυπνο και την έξυπνη μπάλα.
2: Το λέω, να δείξεις τι είναι, είτε με τα βάρο όλα αυτά και έτσι ώστε να πάλι θα υπάρχουν λάθη, αλλά είναι λιγότερα τα λάθη.
0: Ναι,
2: δηλαδή τώρα, άμα γυρίσουμε πίσω με το
0: Αγγλία-Γερμανία, θα πει θα βάλουμε ένα ρομποτάκι διαιτητή που θα επικοινωνεί με την μπάλα κατευθείαν.
2: Όμως τώρα, θύμισε μου το Αγγλία-Γερμανία πότε είχε γίνει το Μουντιάλ.
0: Πού να θυμάμαι εγώ.
2: Ναι, δεκαετίες πίσω που λέμε αν την μπάλα πέρασε τη γραμμή, δεν πέρασε.
0: Ναι, καλά τώρα δεν έχει τέτοια, θα στο λέει μπάλα. Θα λέει πέρασα, κύριε, πέρασα.
2: Αυτό δεν είναι δίκαιο όμως.
0: Είναι ωραίο. Δεν ξέρω για δίκαιο, είναι χαριτωμένο πάντως.
2: Δίκαιο είναι. Μπορεί να μας ξενερώνει εμείς που πανηγυρίζουμε, αλλά τελικά η μπάλα δεν μπαίνει μέσα.
0: Το γκόχι.
2: Αλλά είναι δίκαιο.
0: Είναι ωραίο που φωνάζεις. Γκόχι που δεν μπήκε. Έχει πλάκα η έξυπνη μπάλα. Θα μάθουμε περισσότερα και θα σας ενημερώσω.
2: Σιγά σιγά τώρα θα λέμε κι άλλα για το Μουντιάλ.
0: Θα λέτε τα αναλυτικά. Θα έχει τακτικά ραντεβού το Earth News Radio 105,8. Με όλη την κάλυψη από το Μουντιάλ και εδώ στη δική μας στήλη θα λέμε κανένα ωραίο happening από τις κερκίδες.
2: Μεταγραφές θα έχουμε να λέμε και πολλά.
0: Μεταγραφές. Ναι, θα έχουμε χώρο να λέμε τέτοια ωραία πράγματα. Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Για χαρά.

ενδιαφέρουσα εκτέλεση μου φαίνεται. Σαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1984, κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 7ο στούντιο άλμπουμ του Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: πριν μερικές μέρες πάντως από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε μια ανακοίνωση του State Department που αφορούσε την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η αλήθεια είναι ότι όταν τη διάβασα και εγώ, που δεν είμαι ούτε νομικός, δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε δικαστής, ούτε οτιδήποτε, έχω μια στοιχειώδη γνώση της νομικής επιστήμης, ξαφνιάστηκα, γιατί το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Στα στοιχειώδη που ξέρω εγώ και που ξέρετε κι εσείς, τέτοιες αποφάσεις λαμβάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν λέω ότι η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική, αλλά δεν είναι δικό της κομμάτι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν διάβασα την ανακοίνωση. Μία ή δύο μέρες μετά όμως διάβασα μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που έβαζε τα πράγματα στη θέση τους και είχε και έντονο ύφος, είναι η αλήθεια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Μποροδήμο. Είναι πρόεδρος πρωτοδικών και είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Και νομίζω ήταν και ο προηγούμενος στις πρόσφατες εκλογές, πάντως αν θυμάμαι καλά πρέπει να πήρε τις περισσότερες ψήφους. Καλύτερα να το ρωτήσω, μην κάνω εγώ κανένα λάθος. Κύριε Μποροδήμη, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Καλησπέρα κύριε Σταματίου και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πρωτεύσατε πολύ, σε πολύ ψήφους πάντως, έτσι?
1: Κάπως έτσι.
0: Όχι, εντάξει, δεν κακό αυτό να σας επιλέγουν οι συνάδελφοί σας.
1: Αντίθετα, είναι ιδιαίτερος τιμητικό.
0: Αλλά παραμένετε Γενικός Γραμματέας, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Για να πούμε πρώτα απ' όλα για αυτή την ανακοίνωση που βγάλατε εσείς, όχι προσωπικώς, ως Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Δεν την περιέγραψα εγώ, για να μου πείτε εσείς σε τι και πώς αντιδράσατε σε σχέση με το State
1: Department. Πολύ ωραία τα είπατε στην εισαγωγή σας. Όπως είδατε, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε μια ανακοίνωση για να δηλώσουμε όμως κάτι που κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.
0: Πάντως δεν συνηθίζεται μια δικαστική ένωση να απαντά στην ουσία ένα Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά και ένα Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνηθίζεται να συμβουλεύει μια άλλη χώρα τι να κάνει με τη δικαιοσύνη. Το έχουμε δηλαδή διάφορα καινούργια
1: εδώ. Το δεύτερο είναι το εντελώς ασυνήθιστο. Να πω λίγο μόνο για όσους δεν γνωρίζουν τι συνέβη.
0: Μάλιστα.
1: Ότι εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιός, σύμφωνα με το οποίο έγινε δεκτό το αίτημα του κρατουμένου και του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για αποφυλάκηση, αυτό που λέμε εμείς τα νομικά υφορών απόλυση.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσω εντάχει για να το γνωρίζουν και
0: οι ακροατές. Είναι η πέμπτη φορά νομίζω που είχε υποβάλει το αίτημα ή κάνω λάθος?
1: Ενδεχομένως, δεν το θυμάμαι και εγώ αυτό, αλλά είχαν υποβληθεί και άλλα στο παρελθόν. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, για να γνωρίζουν οι ακροατές όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, υφίσταται αυτός ο θεσμός της υπόρους απόλυσης του κρατουμένου και λειτουργεί με βάση τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι τυπικές αφορούν το ύψος και το είδος της ποινής που εκτείνει και οι ουσιαστικές τη διαγωγή του μέσα στη φυλακή.
0: Mm-hmm.
1: Με αυτόν τον τρόπο τα δικαστικά συμβούλια που είναι αρμόδια να κρίνουν για αυτές τις αιτήσεις διερευνούν αν τηρούνται οι προϋποθέσεις και είτε απορρίπτουν είτε δέχονται.
0: Μάλιστα.
1: Την απόλυση.
0: Εδώ το δέχτηκαν, αλλά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είπε να το ξαναδούν.
1: Αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, σχετίζεται με ένα νομικό θέμα, αν θέλετε να σας το πω μετά αυτό.
0: Μάλιστα, μετά.
1: Μετά την έκδοση του βουλεύματος, μάθαμε για την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που εξέφρασε βαθιά απογοήτευση, λέει, για την αποφυλάκηση του συγκεκριμένου κρατουμένου, αλλά δεν έμεινε εκεί. Προέτρεψε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να επιστρέψει ο κρατούμενος στη φυλακή.
0: Να πάρει τον κύριο Μποροδήμο και να του πει άλλαξε απόφαση, κάνει κάτι. Περίεργα ακούγεται. Να κάνω εγώ όμως λίγο τον Αμερικανό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Μου επιτρέπετε, θα το έχω πει από τώρα. Λέει όμως το State Department ότι εμείς έχουμε χάσει 4 Αμερικανούς κρατικούς λειτουργούς από τη 17 Νοέμβρη. Δηλαδή έχουμε και νομό και ηθικό, ας πούμε, έρισμα, για να σας το πούμε αυτό. Δεν ξυπνήσαμε και δίνουμε τώρα συμβουλές.
1: Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αν το ακούγαμε αυτό από θύματα των καταδικαστέντων ή κάποιος ο οποίος είχε χάσει δικό του άνθρωπο, και το ακούγαμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Εδώ όμως μιλάμε για ένα κρατικό οργανισμό, ένα κράτος το οποίο απευθύνεται σε ένα άλλο κράτος και του ζητάει τι, να κάνει αυτό το οποίο απαγορεύεται να κάνει καμία κυβέρνηση σε κανένα δικαστικό σύστημα, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία...
0: Να παρέμβει, ναι, σε εμάς η διάκριση των εξουσιών είναι δεδομένη, δεν το συζητάμε.
1: Κανονικά είναι δεδομένη και στις Ηνωμένες Πολιτείες η διάκριση των εξουσιών. Δεν ξέρω,
0: και έχουν πολύ καλό σύστημα και μου κάνει εντύπωση, θα πρέπει να το γνωρίζουν.
1: Ναι, είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζουν και γι' αυτό το λόγο αντιδράσαμε κι εμείς. Ότι δεν γίνεται να είναι αυτονόητη η δικαστική ανεξαρτησία, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε κάποια κράτη και σε κάποια άλλα, σαν να υπάρχουν κράτη ίσα και λιγότερο ίσα.
0: Αν είχε άλλη διατύπωση δηλαδή που γενικότερη για την τρομοκρατία, για το ότι εμείς νιώθουμε άβολα με αυτή την αποφυλάξη, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Γιατί είναι μια αντίδραση ενός κράτους που έχει χάσει 4 δικούς του κρατικούς λειτουργούς, αντιδράσει μια συγκεκριμένης οργάνωσης. Και αφού ο κύριος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε γι' αυτό, εντάξει.
1: Ναι, το πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι ένα κράτος ζητάει να παρέμβει στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους με τρόπο με τον οποίο είναι αδιανόητος ακόμα και στο εσωτερικό του ίδιου κράτους.
0: Παλιότερα μπορεί να είχαμε και διαδηλώσεις μετά από μια τέτοια ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω τι θα γινόταν.
0: Παλιότερα. Τέτοια ανακοίνωση του State Department θα είχε σίγουρα συγκεντρώσεις και προσυγκεντρώσεις.
1: Εμείς πάλι κάναμε...
0: Καλά, εσείς είστε Ένωση Δικαστών Εξαγγελέων. Δεν είπα να φωνάξετε στο Σύνταγμα.
1: Αυτό που μπορούσαμε και αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Ναι. Θα θέλαμε να έχουμε την αντίστοιχη στήριξη και από τους πολίτες ή το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.
0: Από τους πολίτες εύκολο. Από το πολιτικό σύστημα, γιατί νομίζω η ανακοίνωσή σας το ζητάει. Βρήκατε, είχατε κάποια ανταπόκριση, ήμουνα περίεργος γι' αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι καλύτερο. Δεν έχουμε την ανταπόκριση που θα θέλαμε προς το παρόν. Ίσως δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα τόσο πολύ ή ίσως δεν έχει γίνει γνωστό. Ελπίζω σε αυτό.
0: Καλά, το δεύτερο τώρα, συγγνώμη, επειδή αυτό είναι η δουλειά μου δημοσιογράφος, είμαι, τι να μην έχει γίνει γνωστό, δηλαδή αυτό δεν γίνεται.
1: Προσπαθώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο.
0: Να το κάνετε λίγο πιο ήπιο. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, μια που συζητάμε και για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και χωρίς να θέλω να μου σχολιάσετε συγκεκριμένη περίπτωση, απλώς εγώ θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα. Επειδή τον τελευταίο καιρό, και έχετε βγάλει και εσείς ως Ένωση ανακοινώσεις, συζητάμε πολύ που είναι τα όρια κριτικής της δικαστικής εξουσίας, να το πω σωστά, και που αρχίζει ο παρεμβατισμός. Αυτό τώρα του State Department ήταν, με συγχωρείτε για την έκφραση, ήταν καραμπινάτο. Άμα λες την εκτελεστική εξουσία, κάνω ό,τι μπορείς για να γυρίσει, ναι, δηλαδή δεν πάει παραπέρα. Έχουμε όμως άλλες ενέργειες, γιατί κρίνονται και οι αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας, δεν είναι στο απειρόβλητο. Πού είναι το όριο που... Και εγώ, ας πούμε, κάνοντας μια εκπομπή, μπορώ να πω, ναι, αλλά ξέρετε όμως αυτή η απόφαση, ή θα το περάσω και θα είναι παρεμβατικό αυτό που κάνω. Είχαμε πρόσφατα, διάβαζα και μια παλιότερη ανακοίνωσή σας για τις σχέσεις των δικαστικών και εισαγγελέων με τους δικηγόρους. Και επειδή πρόσφατα είχαμε μια ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά που ζητούσε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρέμβει πειθαρχικά εις βάρος του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Τζαβέλα, ξέρετε, για τη γνωστή υπόθεση με τις υποκλοπές κτλ. Εκεί υπάρχει ένα όριο που λες θεσμικά πρέπει να πάω μέχρι εδώ, αλλά άμα το περάσω αυτό είναι παρεμβατικότητα στην δικαιοσύνη, γιατί είναι λίγο ασαφή όρια, αυτά τα όρια.
1: Τα όρια σίγουρα δεν είναι ίδια για τον καθένα. Είναι διαφορετικά τα όρια τα οποία το ίδιο το Σύνταγμα διαγράφει για την εκτελεστική εξουσία όταν μιλάει για τις δικαστικές αποφάσεις, διαφορετικά για τα θεσμικά όργανα όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, και εντελώς διαφορετικά για τους απλούς πολίτες. Οι πολίτες μπορούν να ασκούν κριτική, θέλουμε να ασκούν κριτική, να είναι υποψιασμένοι, να μην ακούνε μόνο το πρώτο που ακούγεται ενδιαφέρον, αλλά να εμβαθύνουν στην πληροφορία, και, γιατί οι πολίτες δεν ασκούν κανενός είδους εξουσία, αλλά είναι αυτοί υπέρ των οποίων ασκεί την εξουσία.
0: Σωστό αυτό.
1: Επομένως, από εκεί κάθε κριτική, και ιδίως η καλοπροαίρετη, είναι αναμενόμενη. Από εκείνους όμως που ασκούν εξουσία και έχουν θεσμικούς ρόλους, η κριτική πρέπει να γίνεται με όρους επιστημονικούς και να μην υπολαμβάνεται ως παρέμβαση ως προς το αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή, ως επιστημονικό και συνδικαλιστικό όργανο, ένας δικηγορικός σύλλογος μπορεί να κάνει μια τέτοια πρόταση στον Υπουργό Δικαιοσύνης? Υπάρχει έτσι κι αλλιώς σε διαδικασία να φέρουν, νομίζω, και τα σχετικά άρθρα, δεν τους ζητούν να κάνει κάτι από το κεφάλι του?
1: Δεν έχω δει το ακριβές περιεχόμενο μιας τέτοιας πρότασης. Στο βαθμό στον οποίο θα είχε μόνο επιστημονικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Στο βαθμό στον οποίο εκφεύγει του επιστημονικού χαρακτήρα και γίνεται κάτι άλλο, τότε είμαστε σε ένα άλλο στάδιο.
0: Η σχέση δικαστών, δικαστικού σώματος και εισαγγελέων και δικηγόρων, γιατί είναι μέρος της απονομής δικαιοσύνης και πολύ σοβαρό.
1: Ασφαλώς,
0: φυσικά
1: ασφαλώς.
0: Οι δικηγόροι πρέπει να είναι σχέσεις, πώς να το πω τώρα, μιας ανοιχτής συνομιλίας, γιατί υπάρχουν πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Είναι άλλη η ρόλη, βέβαια. Είναι άλλο να είσαι υπερασπιστής και να είσαι από τη μια μεριά, ή εισαγγελέας που είσαι από την άλλη, και άλλο δικαστής που πρέπει να ανυψώνεται, νομίζω, πάνω και από τους δύο, όταν έχει να κάνει να αποδώσει το δίκαιο.
1: Σίγουρα είμαστε όλοι θεσμικοί φορείς της δικαιοσύνης. Και είναι βέβαιο ότι και οι δικαστές και οι εισαγγελίες δεν θέλουν καθόλου να υπάρχουν κακές σχέσεις με τους δικηγόρους. Αντιθέτως, θέλουμε σχέσεις ουσιαστικές, ειλικρινείς, και ο ένας να αποδίδει στον άλλον την αξία και το ρόλο τον οποίο έχει και πρέπει να έχει. Πρόβλημα δημιουργείται όταν κάποιος βλέπει κάτι περισσότερο, κάτι πίσω από αυτό, ξεπερνάει τα όρια και θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργεί χωρίς όρια. Εκεί έχουμε πει στο παρελθόν πολλά πράγματα.
0: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, έχω μια κρίσιμη ερώτηση και θα σας ευχαριστήσω μετά. Αν κάποιος διαπιστώσει, είτε θεσμικός, όπως είναι, ας πούμε, ένας δικηγορικός σύλλογος ή κάποιος άλλος φορέας, είτε ένας απλός πολίτης, κατά την άποψή του μια σοβαρή δυσλειτουργία της δικαιοσύνης, πώς λύνεται αυτό? Είναι δουλειά της ίδιας της δικαστικής εξουσίας να επιλύσει ένα τέτοιο θέμα?
1: Εξαρτάται, είναι λίγο γενικό αυτό που με ρωτάτε.
0: Ναι, για δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά ναι, μια εξουσία που έχει αυτή την αυτονομία, αν δεις λειτουργήσει, ποιος μου εγγυάται? Δηλαδή, ξέρω στην νομοθετική, άμα δω ότι μου τα έχουν κάνει χάλια, θα έρθει μια στιγμή και όταν κάνουμε εκλογές είναι αυτό που λέμε μαύρο. Η δικαστική όμως εξουσία, και καλώς, είναι έξω από αυτό. Εκεί τι γίνεται?
1: Καταρχήν, έχετε υπόψη ότι όταν δυσλειτουργεί η δικαιοσύνη, στους πρώτους στους οποίους έχει επίπτωση είναι στους ίδιους τους δικαστές και εισαγγελίες. Εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θέλουμε να λειτουργεί σωστά και καλά το σύστημα. Επομένως, είμαστε και οι πρώτοι οι οποίοι παρεμβαίνουμε σωστικά αν κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Και το έχει αποδείξει η δικαιοσύνη πολλές φορές στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι ένα περισσότερο εσωτερικό ζήτημα.
1: Είναι ιδίως σε αυτού του είδους τα φαινόμενα τα οποία νομίζω ότι περιγράψατε πριν, είναι κυρίως αυτό. Από εκεί και πέρα, σίγουρα έχουμε κάνει και πολλές προτάσεις προς την νομοθετική εξουσία και κυρίως ακόμα και ενώπιση της συνταγματικής αναθεώρησης, για αλλαγές που πρέπει να γίνουν και θεωρούμε ότι έχουν νόημα να γίνουν, όπως τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των δικαστηρίων, ή το να μην καταλαμβάνουν οι δικαστές που αυτοπυρετούν θέσεις στην κυβέρνηση ή σε άλλους φορείς, πράγματα τα οποία
0: να σπάσουν κάποιοι σύνδεσμοι, ας πούμε, που μπορεί να δημιουργούν και καχυποψία, ακόμα και δικαιολογημένοι.
1: Αυτή την καχυποψία θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι φεύγει από το μυαλό των πολιτών και να μπορούμε ο καθένας να κάνει ελεύθερα και ανεξάρτητα τη δουλειά του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μποροδήμε. Ο κύριος Παντελής Μποροδήμος, ο πρόεδρος Πρωτοδικών, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ήταν χαρά και τιμή μας. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
1: Καλά, καλό απόγευμα.
0: ξέρετε, το θεωρώ όπως λέγαμε νωρίτερα για την Ακαδημία, να μπορείς να πας σε ένα συνέδριο, προνόμιο να μπορούμε να ακούμε άμεσα από τους ίδιους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, που καμιά φορά, ξέρετε, έχουμε και εμείς την ευκολία, ναι μωρέ, που αυτός δεν είναι τόσο απλό να βρεθεί σε ένα τέτοιο θεσμικό ρόλο και ένα τέτοιο θεσμικό επίπεδο. Και το βάρος της ευθύνης που φέρουν πολλές φορές μπορεί για πολλούς από εμάς να ήταν απολύτως δυσβάστακτο. Το θεωρώ λοιπόν πολύ ουσιαστικό και ενδιαφέρον να ακούμε άμεσα από τους ίδιους την οπτική και την προσέγγιση τους για τόσο σοβαρά ζητήματα. Πολλές φορές γίνονται απλώς, ξέρετε, ένα προσάναμα για καυγάδες σε πάνελ, σκέτσι και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια θεωρώ ήταν μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή με τον κύριο Μποροδήμο. Εδώ ολοκληρώνουμε εμείς τη σημερινή μας διαδρομή. Αύριο, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, θα συναντηθούμε λίγο μετά τις 6. Τώρα σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς θα τα πούμε, τη λέει ο Ανδρέας, σκοτώνει ο ρομαντισμός μια κυρία αγόρασε οικόπεδο στον ήλιο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο δικός μου ρομαντισμός που λέει ότι πάει για ύπνο θα βάλει κάποιον σε οικονομικές περιπέτειες, αλλά έχει πλάκα η προσέγγιση σου, Ανδρέα μου. Γεια σας.

ξεχνάω την, να σας δώσω μια πληροφορία για την τελευταία επιλογή. Σας είπα ότι έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Θάνος Χιαφάκας, αλλά δεν σας είπα ότι το 68 τέτοια μέρα ξεκίνησαν την ηχογράφηση του Sympathy for the Devil οι Rolling Stones.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 4η Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον υπολογισμό των τόκων. Αφορά σε περίπου 350.000 δανειολήπτες. Ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους παραμένει ένα σκληρό αλλά δίκαιο μέτρο, το οποίο λειτουργεί ως φρένο στις αυθαιρεσίες, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το κόλπο γκρόσο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς έσπαγαν τις εκτάσεις σε πολλά αφημί για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ο τεμαχισμός, οι αχυράνθρωποι και η αφημί μαϊμού, ώστε η χρηματοδότηση να μην ξεπερνάει τα προβλεπόμενα όρια. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά όχι χωρίς σεβασμό στην καλή γειτονία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σόφια. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια, ύδατα και άμυνα, τα θέματα στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ρούμεν Ράντεφ. Ντροπιαστικές οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, λέει η Χεσμπολάχ. Η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο παραμένει το Ισραήλ στον Λίβανο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στις 10 Ιουνίου αρχίζει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, οι δύο ψηφοφορίες. Ανακοινώθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Χάρης Δούκας, τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης για τα σχόλια περί μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Forget it, Χάρης, και η δήλωση του Παναγιώτη Δουδονή. Ο Νίκος Παπάς προειδοποιεί τον Σοκράτη Φάμελο πως είναι αδιανόητα τα σενάρια αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε υπαρξιακό ζήτημα εξελίσσεται η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι αποχωρήσεις των βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Και τέλος αρχίζει το μάτς, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Πάνω από 70 μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς για τον εντοπισμό φαινομένων εσχροκέρδειας, ενώ η αρχή επέβαλε πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε δεκάδες περιπτώσεις προϊόντων της. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στο επόμενο διάστημα θα συζητήσει με εκπροσώπους της αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη, γεγονός που θα καθορίσει το αν αν και σε ποια προϊόντα θα υπάρξει παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα τώρα με τον αρμόδιο Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, το συγκεκριμένο μέτρο οδήγησε σε σημαντικές μειώσεις τιμών, αλλά και στην επιβολή μεγάλων προστήμων σε όσους παραβιάζουν την νομοθεσία. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Άκη, δύσκολος ο πόλεμος με την κοιμάχη, με την ακρίβεια και αναζητούνται συνεχώς νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αναζητούνται νέα εργαλεία, διότι η διάταξη για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι μέχρι στιγμής αποτελεσματική. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Το είπε και ο κύριος Θοδωρικάκος, το είπε και σήμερα μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, το είχε πει και πάρα πολλές φορές, το είχε πει και σε εμάς εδώ στο Earth News, ότι είναι ένα μέτρο σκληρό. Το χαρακτήρισε βέβαια θετικό, ότι βάζει θετικό πρόσημο, αλλά είναι σίγουρα σκληρό για την αγορά. Όταν στην αγορά βάζεις ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αυτό από μόνο του είναι ένας περιορισμός. Ωστόσο, είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή με τα νοικοκυριά να πιέζονται πληθωριστικά, με τα καύσιμα να ανεβαίνουν, με τον πληθωρισμό να είναι στο 5%, αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύτιμο όπλο στην αρχή για την εποπτεία της αγοράς, η οποία ελέγχει να δει πού ξεφεύγουν οι επιχειρήσεις, πού ξεφεύγει το κέρδος των επιχειρήσεων. Γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, κάποιες επιχειρήσεις ας μην βγάλουν και 120% κέρδος. Δεν ξέρω ποιες φωτογράφιζε, σε ποιες αναφερόταν, αλλά πάντως προφανώς κάποιες επιχειρήσεις έχουν ήδη εντοπιστεί να έχουν σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων υπερβολικό κέρδος, δηλαδή κέρδος πάνω από αυτό που βγάζανε το 2025, και γι' αυτό και έχουν πέσει αυτά τα βαριά πρόστιμα. Μόνο τις τελευταίες δύο μέρες ανακοινώθηκαν συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ και τα 3 εκατομμύρια σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική, το άλλο 1 εκατομμύριο πάλι σε μια γνωστή πολυεθνική. Είναι πρόστιμα τα οποία, τουλάχιστον σύμφωνα με τον κύριο Θοδωρικάκο, αργά ή γρήγορα θα πληρωθούν. Ήδη από τα 20 εκατομμύρια ευρώ που έχουν επιβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια, αυτά που αναφέρω τώρα, Θάνο, είναι στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 20 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν πρόστιμα για παραβίαση του πλαφών τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Υπουργός είπε ότι έχουν πληρωθεί όλα στο σύνολό τους.
3: Και τα 20.
4: Ακριβώς. Οπότε αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει μία τουλάχιστον συμμόρφωση στο θέμα των προστήμων.
3: Το θέμα είναι αν αυτά τα εκατομμύρια τα οποία εισπράττει το δημόσιο τα ισορροπεί η κάθε επιχείρηση και πολυεθνική από τα κέρδη, από τα υπερκέρδη. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί.
4: Εύκολο δεν είναι. Απλώς απαντά με έμεσο τρόπο εδώ το Υπουργείο, λέγοντας ότι ο σκοπός δεν είναι μόνο να μπαίνουν αυτά τα πρόστιμα, ο σκοπός είναι μέσω του πλαφών να απίθονται οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν σε μειώσεις τιμών, συγκράτηση και μείωση τιμών. Και σήμερα είχαμε κάποια στοιχεία, τα οποία πραγματικά δεν τα είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, και έχουν ένα ενδιαφέρον, διότι δείχνουν το εξής, Θάνο, ότι το πλαφόν καταρχάς αφορά 63 προϊόντα συγκεκριμένα. Δεν αφορά όλη την αγορά, δεν αφορά οτιδήποτε πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Αφορά 63 συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που θεωρούνται αναγκαίες, καθημερινής ανάγκης για τα νοικοκυριά. Από αυτές λοιπόν, τις 63 κατηγορίες προϊόντων, μέχρι να επιβληθεί το πλαφόν, οι μηνιαίες ανατιμήσεις ήταν εκατοντάδες, και μετά την υιοθέτηση του πλαφόν πήγαμε στον αριθμό 17. Μόνο 17 ανατιμήσεις το μήνα για αυτά τα 63 προϊόντα. Αντιθέτως, οι μειώσεις τιμών ήταν κοντά στις 25, δηλαδή λίγοι κωδικοί είχαν μειώσεις τιμών πριν το πλαφόν, και τώρα αυτός ο αριθμός έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί. Είναι 5-6 φορές μεγαλύτερος. Δηλαδή, τώρα να το πω πιο απλά, αυτό που λέει ο κ. Θοδωρικάκος και που λένε τα στοιχεία είναι ότι από τη στιγμή που βάλαμε πλαφόν, οι περισσότερες επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για σούπερ μάρκετ, είτε μιλάμε για τους προμηθευτές τους, γιατί υπάρχουν δύο κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα, οι περισσότεροι λοιπόν επέλεξαν να μειώσουν τιμές στα προϊόντα τους παρά να αυξήσουν. Ενώ πριν το πλαφόν κάνανε ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, στα περισσότερα προϊόντα είχαμε ανατιμήσεις και στα λιγότερα είχαμε μειώσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο των.
3: Είναι προφανές πάντως ότι προβληματίζει σοβαρά την κυβέρνηση ο πληθωρισμός, αυτό το 5% που μας ανέφερες, και προσπαθεί να βρει αυτά τα νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση του Άκη.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν συνέχεια. Τώρα, ας πούμε, επειδή
3: είναι ένας από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη.
4: Στο τραπέζι, να σου πω μόνο και αυτό, επειδή το ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, έχει πέσει μια πρόταση η οποία έρχεται από τη μία να καλμάρει τις αντιδράσεις της αγοράς, γιατί η αγορά, η αλήθεια είναι ότι έχει αντιδράσει, γκρινιάζει για το πλαφόν. Από την άλλη, βέβαια, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν θέλει να χάσει και τη μάχη του πληθωρισμού. Mm-hmm. Οπότε έχει πέσει η πρόταση στην οποία αναφέρθηκες και εσύ, δηλαδή. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε στους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, αλλά και στα ίδια τα σούπερ μάρκετ, μετά τις 30 Ιουνίου, άμα δούμε μειώσεις στα ράφια σας και μειώσεις στη χονδρική, στα προϊόντα δηλαδή που δίνουν οι προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ, τότε και εμείς θα άρουμε το πλαφόν,
3: το πλαφόν.
4: Στα σούπερ μάρκετ, στα
3: ωραία.
4: Τρόφιμα.
3: Ωραία. Άκη.
4: Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα οδηγήσει κάπου αυτή.
3: Είναι ένα brand share κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
4: Ναι.
3: Λοιπόν,
4: ναι.
3: Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη. Προσωρινό το είπαμε και νωρίτερα, αλλά αναγκαίο χαρακτήρισε το πλαφόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον Sky, έκανε αναφορά στο πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.
5: Χθες έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες, γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο, όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και επίσης αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
3: Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα μεταφερθούμε, μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για χιλιάδες υπερχρεωμένους πολίτες. Φέρνει η δημοσίευση της πολυαναμενόμενης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία και ξεκαθαρίζει οριστικά πλέον τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για όσους έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Περισσότερα από τον Σπύρο Σερέτη, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας για να μας εξηγήσει το τι ακριβώς έχει συμβεί.
6: Καλησπέρα Θάνο, έτσι ακριβώς είναι. Μια απόφαση η ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες δημοσιεύεται σήμερα. 4 μήνες μετά τη σημαντική απόφαση που εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών, σήμερα οι ανώτεροι δικαστές δημοσίευσαν την απόφασή τους. Να πούμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, οι οφειλόμενοι τόκοι για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Ειδικότερα θυμίζουμε ότι η Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους, όπως είπαμε, και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Να θυμίσουμε, Θάνο, ότι οι εταιρείες διαχείρισης, τα funds, επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Μάλιστα, η εν λόγω απόφαση που δημοσιεύεται σήμερα αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες που πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά, σχεδόν καθίστανται άτοκες.
3: Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα και στους νομικούς κύκλους και στους οικονομικούς, εάν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας.
6: Υπάρχει ζήτημα, ακριβώς όπως είπες, στους νομικούς κύκλους σε σχέση με την αναδρομικότητα, δηλαδή εάν η ερμηνεία αυτή θα επηρεάσει μόνο τους υπολογισμούς από εδώ και πέρα ή αν μπορεί να επηρεάσει και ποσά που ήδη έχουν καταβληθεί μέσα σε ρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, Θάνο.
3: Ούτως ή άλλως πάντως αφορά σε πολύ κόσμο, μια πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη, και θα δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη όλο αυτό και πόσο θα υιοθετηθεί και σε ποιο βαθμό από τα funds. Σε ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σπύρο Σερέτη, και εμείς συνεχίζουμε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών βρίσκονται τα 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία 7 χρόνια στη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Από το 2019 ως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμα και εκτάσεις του δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Απέσπασαν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
7: Για 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και της ζημίας σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
3: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τις οργανώσεις που εξαρθώθηκαν πρόσφατα στην Κρήτη και την Βόρεια Ελλάδα. Ο Αντώνης Δοβώνης θα μας πει περισσότερα. Αντώνη, καλησπέρα. Έφτασαν λίγο μετά τις 5 στην Αθήνα οι 13 συλληφθέντες και αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ωστόσο, τι λέει το ρεπορτάζ για το πώς έσπαγαν τις εκτάσεις και τις μοίραζαν σε πολλά αφημί?
8: Καλησπέρα. Το κλειδί στην υπόθεση ήταν τα δύο άτομα που είχε εντάξει εγκληματική οργάνωση. Ο ένας ήταν υπάλληλος στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων και ο άλλος ο διαχειριστής. Μιλάω για τον άνθρωπο που συνελήφθη στο Αγρίνιο και όχι στην Κοζάνη, είναι ο μοναδικός που συνελήφθη εκτός του νομού. Οι οποίοι διευκόλυναν ουσιαστικά την εγκληματική οργάνωση στο να λαμβάνει επιδοτήσεις, να περνάει κάποιες εκτάσεις που ανήκαν ακόμα και στο δημόσιο πέρα ότι ήταν καλλιέργητες και να φροντίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις ποσά μαμούθι. Γιατί από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν εισπράξει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής ενδεικτικά να πω ότι η δίωξη οικονομικού εγκλήματος έχει εντοπίσει μόλις 16.800 ευρώ και αυτά σε μετρητά. Ωστόσο η έρευνα τώρα ανοίγει γιατί έχουν κατασχεθεί πλήθος από τραπεζικές κάρτες. Γίνεται έλεγχος στους λογαριασμούς τους αλλά και στους λογαριασμούς συγγενικών τους προσώπων, γιατί εικάζεται από τους έμπειρους αξιωματικής ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν μεταφέρει χρήματα και σε τρίτους λογαριασμούς, ούτως ώστε να μην κινήσουν τις υποψίες. Τώρα βαρύ είναι και το κατηγορητήριο για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες, αφού κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατά συρροή. Με αυτές τις κατηγορίες θα πάνε αύριο το πρωί να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ενώ το μεγάλο στίχημα για τις αρχές είναι να βρεθεί αυτό το ποσό μαμούθι που προανέφερα, τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πράγμα δύσκολο να έχουν μείνει αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, ό,τι έχει απομείνει από αυτό προσπαθούν να το βρουν προκειμένου να το επιστρέψουν.
3: Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο αυτό το κόλπο γκρόσο? Τι ακριβώς έκαναν για να παίρνουν, να λαμβάνουν αυτές τις επιδοτήσεις?
8: Φρόντιζαν στα χαρτιά να φαίνονται ακαλλιέργητες εκτάσεις ως καλλιεργήσιμες, να κάνουν ουσιαστικά τα στραβά μάτια. Ακόμη και όταν οι εκτάσεις αυτές, μας έλεγαν χαρακτηριστικά στον Άγιο Δημήτριο, αφορούσαν κομμάτια που έμπαιναν πολύ κοντά στη ΔΕΗ, ήταν ουσιαστικά στο δημόσιο. Προφανώς εκεί πέρα δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν πράγματα, ενώ το άλλο κόλπο που έκαναν τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης ήταν να βάζουν κάποια αφημί συγγενικών τους προσώπων, τα οποία δεν γνώριζαν ουσιαστικά ότι εντάσσονταν σε κάποια εταιρεία που παρήγαγε την εκάστοτε καλλιέργεια. Υπήρχε μάλιστα άτομο το οποίο είναι με ειδικές ανάγκες και το οποίο το αφημί βρέθηκε μπλεγμένο μέσα στα υπόλοιπα. Μέσα δηλαδή στους ληφθέντες. Γι' αυτό λέμε ότι στη βιογραφία μέσα υπάρχουν και άλλα ονόματα.
3: Δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε άγνοια επί της ουσίας ελάμβανε παράνομη επιδότηση.
8: Παράνομη επιδότηση.
3: Η οποία δεν πήγαινε στον ίδιο.
8: Δεν πήγαινε στον ίδιο. Ακριβώς. Πήγαινε σε κάποιο πρόσωπο το οποίο φρόντισε να τον μπλέξει γιατί γνώριζε το άφημί του και τα στοιχεία του.
3: Μάλιστα.
8: Οπότε τώρα ουσιαστικά ανοίγει η έρευνα. Δεν κλείνει με αυτές τις ελλείψεις. Μένει να ξεκαθαρίσει το ποιοι ακριβώς ακόμη εμπλέκονται, το αν οι τέσσερις εταιρείες, γιατί έχουμε στην δικογραφία μέσα και τέσσερα νομικά πρόσωπα, διευκόλυναν τους 13 συλληφθέντες. Γι' αυτό το λόγο ενδέχεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο αριθμός των συλλήψεων να ανέβει τις επόμενες μέρες, αν διαπιστωθούν παρατυπίες.
3: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην έκθεση της Κομισιόν να πάμε τώρα, που θέτει τη χώρα μας εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, γεγονός που σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομία, όπως σχολίασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Η εξέλιξη κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
9: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
3: Εύσημα από τη μία, συστάσεις από την άλλη, περιλαμβάνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι σηματοδοτεί και η επέκταση της ρήτρας διαφυγής στα ενεργειακά. Κωστή, καλησπέρα. Τα λέγαμε και χθες. Εύσημα αλλά και κίτρινες κάρτες με βασικό αγκάθι τον πληθωρισμό, έτσι.
10: Εννοείται. Καλησπέρα Θανό, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή κρίση που αποφάσισε η Κομισιόν. Ουσιαστικά πρόκειται για μια δημοσιονομική ευελιξία, Θανό, που δίδεται στα κράτη-μέλη, που παρέχεται στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την παρατεταμένη ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% το ΑΕΠ το χρόνο έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% το ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Δηλαδή,
3: μπορούμε να τον υπολογίσουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο σε εκατομμύρια.
10: Ναι, για την Ελλάδα είναι κάπου 750 εκατομμύρια ή 1,5 δις στην τριετία το 0,6%. Με ΑΕΠ περίπου 250 δισεκατομμύρια. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά μάλιστα για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Η Κομισιόν βέβαια ξεκαθαρίζει ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν τη διαδοτική ανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος και να επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Και στο πλαίσιο αυτό, επιλέξιμες θεωρούνται παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αντλιών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε συγκεκριμένη κατεύθυνση αυτή η ρήτρα, είναι για τέτοιες παρεμβάσεις και όχι άλλες επιδοτήσεις για παράδειγμα στα καύσιμα και λοιπά, όπως αυτές που έχουμε δει.
3: Για τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε.
10: Ναι, είναι σαφές το μήνυμα. Η δημοσιονομική χαλάρωση δεν θα χρηματοδοτήσει, λέει η Επιτροπή, οριζόντιες επιδοτήσεις καυσίμων, αλλά επενδύσεις που υπηρετούν τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μειώνουν μόνιμα την εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Τώρα, όπως σωστά είπες, Θάνο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαδοτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία που είπαμε και χθες και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τεράστιο ζήτημα εδώ, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες παραγωγικής βάσης της χώρας. Στις συστάσεις τους και ο ΩΣΑ που έδωσε χθες την έκθεση στη δημοσιότητα, αλλά και η Κομισιόν, σημειώνουν για παράδειγμα ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη. Με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία εκαθάρισης, λέει η Κομισιόν, των προβληματικών δανείων είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστηριασμούς και ρευστοποιήσεις. Και στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Το βλέπουμε στους λογαριασμούς και ζητούν επιτάξεις των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αποθήκευση ενέργειας, το μεγάλο ζήτημα. Έξυπνους μετρητές, διασυνδέσεις νησιών. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται, σύν όπως είπαμε και τα χρέη των νοσοκομείων για παράδειγμα, που είναι ανυποχώρητα πάνω από 1,5 δις παραμένουν. Δεν είναι ταμιακό εδώ το ζήτημα. Όπως λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα χρήματα υπάρχουν, βγαίνουν κανονικά για τις πληρωμές, αλλά κάπου στον δρόμο, στην πορεία, φορείς κλπ. Δεν προχωρούν στις αποπληρωμές. Για να μην υπάρχει πρόβλημα. Θάνο.
3: Κωστή, εύσημα από τη μία, όπως είπαμε, συστάσεις, προτροπές και κίτρινες κάρτες από την άλλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, η διαχείριση των υδάτων, το μεταναστευτικό και η αμυντική συνεργασία βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Σύνθεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο. Άγιο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Μαυροβούνιο, ενώ νωρίτερα με τον Ρούμεν Ράντεφ εξέφρασαν αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα για μένα. Πλήρη επισκόπηση λοιπόν, των διπλωμένων σχέσεων Ελλάδα και Βουλγαρία που οντοποίησαν οι δύο πρωθυπουργοί κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Σόφια με τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ, ο πρωθυπουργό. Στι δηλώσει του εξέφρασαν την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση τη συνεργασία των δύο χωρών με έμφαση στου τομεί τη συνδεσιμότητα, ενέργεια, μεταφορέ, την άμυνα, τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων πόρων καθώ και το συντονισμό σε ζητήματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο. Ο Πρωθυπουργός, ο Ελληνικός Πρωθυπουργός, συνεχάρη τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό για την εκλογική του νίκη και το γεγονός ότι εξελέγει με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έτσι όπως είπε, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις προς όφελος της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε δε πως η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βουλγαρία ως πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης μετά τις εκλογές και συνεχάρη τη χώρα για την είσοδο στη ζώνη του ευρώ και του Σέγγεν. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν ακόμα ζητήματα ευρωπαϊκής ατζέντας με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ όσον αφορά τα διμερή, ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπογράμμισε τη σημασία τη συνέχιση του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μια μακροπρόθεσμη και συνολική συμφωνία για τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα αλλά και του Νέστου, η οποία θα είναι, όπως είπε, αμοιβαία επωφελής για τις δύο χώρες. Ειδικά για τις επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ενώ σύμφωνα με όσα ακόμα είπε, αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτές τις ενεργειακές διασυνδέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση των δύο χωρών. Μάλιστα, σημείωσε πως οραματίζει με ένα χερσαίο διάδρομο που θα περιλαμβάνει αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους και θα ενώνει τα λιμάνια Ελλάδας με τη Βουλγαρία και θα φτάνει έως την Ουκρανία. Ειδικά για την σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ανέφερε πως η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον αέριο χώρο και πλέον μπορούν να γίνουν και άλλα βήματα. Ενώ για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είπε πως θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνούν τους πόρους που μπορεί να διαθέσει.
3: Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και ο Ρούμεν Ράντεφ και επιστρέφουμε σε σένα για τις επαφές που έχει εν ώψη της αυριανής Συνόδου Κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια.
12: Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στον πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θέλω να σας επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα επιμένει, μαζί με πιστεύω αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, στη συνέχιση αυτή

0: σχέση μεταξύ των ενεργειακών μας συστημάτων και η δυναμικότητα μεταφοράς πράσινης ενέργειας, όλα αυτά αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα συμμερίζονται μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια της περιοχής μας σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη εποχή. Γι' αυτό θα εξακολουθήσουμε να αναπτύσσουμε την συνεργασία αμοιβαίου ωφέλους στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.
1: Και επιστροφή στον Άγιο Βαγιάνο. Ο Πρωθυπουργός έχει δείπνο απόψε με τους ηγέτες της Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μία ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής των δύο πλευρών.
2: Ακριβώς. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται στο Μαυροβούνιο. Ουσιαστικά θα συμμετάσχει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών Δυτικών Βαλκανίων με αφορμή και τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της χώρας. Αύριο πραγματοποιείται η σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα μέσω συζητήσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί και στρατηγική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με ορίζοντα βέβαια την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
1: Άγιε, σε ευχαριστούμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο ΠΑΣΟΚ θα πάμε τώρα. Συνεδριάζει αύριο υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Μέσα σε μια δύσκολη περίοδο που περιλαμβάνει αρκετή εσωστρέφεια, δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα να υποχωρεί στην τρίτη και την τέταρτη θέση και δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί ενδεχόμενης εκλογικής σύμπραξης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όλα αυτά δημιουργούν και προκαλούν έτσι ένα δύσκολο σταυρόλεξο. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, στον Αντένα, άδειασε τον Δήμαρχο Αθηναίων για τις δηλώσεις του.
4: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
1: Σφοδρά πειρά κατά του Χάρη Δούκα και από τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Πάρη Κουκουλόπουλο, που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
5: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγκερα, όποιος αγγίζει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
1: Για την διεύρυνση του κόμματος τώρα, τα σενάρια και η ονοματολογία δίνουν και παίρνουν. Με το μόνο που διαψεύδεται κατηγορηματικά από τη Χαριλάου Τρικούπη να είναι το όνομα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει το παρόν απόψε σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία. Σύνδεση με τον Διονύση Μποτόνη που είναι εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Διονύση.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ. Σε λίγα λεπτά αναμένεται η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, εφόλης της ίδιας αυτή η ομιλία από τη Νέα Ιωνία, και θα στείλει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση σε ό,τι αφορά και τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις δηλώσεις με τις συνεργασίες ή μη του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να καταγγείλει όλες αυτές τις διαδικασίες, καθώς επίσης και να αναφερθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι κοστολογημένο και είναι εφαρμόσιμο ανά πάσα στιγμή από το ΠΑΣΟΚ, θα είναι σε τροχιά κυβέρνησης για τη χώρα.
1: Λοιπόν, Διονύση, αναμένουμε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μποτόνη για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στις αναταράξεις που καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος της προσεχής κάλπες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι συνεδριάσεις αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιάννης Φασουλέας θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα. Στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Ακριβώς όπως το λες, Θάνο. Μιλάμε δηλαδή κυριολεκτικά ότι η φράση «στην κόψη του ξηραφιού» νομίζω ότι μπορεί να τα περιγράψει όλα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και εκεί κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.

0: στην κόψη του ξεραφιού. Λοιπόν, διότι αναμένουμε και αύριο που είναι η πολιτική γραμματεία και το Σάββατο που είναι η κεντρική επιτροπή, δύο συνεδριάσεις κυριολεκτικά φωτιά.
1: Ο κύριος Φάμελος έχει πάρει τις αποφάσεις του.
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο πληροφορίες αναφορικά με το τι θα εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος. Όμως, επειδή θα προηγηθεί η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και έχουμε το Σάββατο την κεντρική επιτροπή, θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος, παρότι φαίνεται να είναι κοντά, χρονικά δεν είναι. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τις αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ο κύριος Φάμελος με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα δείξει ότι στηρίζει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Θα εισηγηθεί, δηλαδή, το τομώ πολύ απλά, στήριξη του κόμματος Τσίπρα.
1: Αυτό τι σημαίνει. Πρακτικά τι σημαίνει, είναι αναστολή.
0: Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υφίσταται ως κομματικός οργανισμός, αλλά δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών,
1: ναι,
0: θα μπει σε μια άτυπη αναστολή.
1: Άρα αναστολή σημαίνει.
0: Αναστολή.
1: Δεν μπορεί, λοιπόν, δηλαδή ένα κόμμα να στηρίζει ένα άλλο κόμμα και ταυτόχρονα να κατέβει σε εκλογές.
0: Δεν γίνεται. Εγώ σου λέω τι λένε αυτή τη στιγμή.
1: Είναι το απόλυτο παράλογο, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, ναι. Ναι, λοιπόν, τι λένε αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες και αναφορικά με το τι ενδεχομένως να εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος. Μια τέτοια θέση, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Με σημερινές δηλώσεις.
1: Ο Νίκος Παπάς, έτσι είπε πολλά.
0: Ο Νίκος Παπάς επί της ουσίας. Επί της ουσίας έθεσε έμεσα θέμα ηγεσίας. Διότι όταν λέει ότι όλα αυτά ισοδυναμούν με παρέτηση όλων μας από τα αξιώματά μας, αυτό δείχνει και την πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αφορά μόνο τους βουλευτές οι οποίοι θα ενασπωθούν να φύγουν. Όταν μιλάμε για παρέτηση όλων από τα αξιώματά μας, συμπεριλαμβάνει και τον Πρόεδρο του κόμματος.
1: Αυτό το λέει μόνο ο κύριος Παπάς ή το λέει, ας πούμε, και ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου?
0: Δηλαδή... Δεν ξέρω και τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, επειδή έχουν μια καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα, μπορεί και να εκφράζει για τις δικές τους θέσεις και τις δικές τους απόψεις, αλλά αυτό μένει να το δούμε στις συνεδριάσεις των οργάνων, όπου εκεί θα τοποθετηθούν, ειδικά στην Κεντρική Επιτροπή, θα τοποθετηθούν ανοιχτά και θα ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις τους. Λοιπόν, βέβαια αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι η όποια πρόταση κατεβάσει ο Σωκράτης Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή, οποιαδήποτε πρόταση εισηγηθεί, έχει το εξής πλεονέκτημα. Αν ζητήσει από την Κεντρική Επιτροπή να την επικυρώσει, έχει την πλειοψηφία να το κάνει. Εάν τώρα όσοι βρίσκονται στην απέναντι όχθη, Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποια άλλα στελέχη από την Κεντρική Επιτροπή, έσουν θέμα ακόμα και ηγεσία, εκτάκτου συνεδρίου, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό που θα βάλουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τεθεί θέμα στην Κεντρική Επιτροπή προς ψηφοφορία, μπορεί να το χάσουν.
1: Ναι.
0: Όμως, τι σημαίνει
1: αυτό? Οπότε, τι σημαίνει αυτό?
0: Θα σου πω. Εάν λοιπόν η εισήγηση. Να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε πραγματικά τι σημαίνει το ένα ή τι σημαίνει το άλλο. Αν λοιπόν ο Φάμελος εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα, περνάει η πρόταση, αλλά Παπάς, Πολάκης, Φάμελος, Ντούρου και αρκετά ακόμα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής δεν γνωρίζουμε το πώς θα αντιδράσουν. Αν θα παραμείνουν, αν θα σηκωθούν να φύγουν, να έχουν μια δέα διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν.
1: Μάλιστα.
0: Εάν τώρα λέμε ο κύριος Φάμελος, πάμε στο άλλο σενάριο, δεν εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα και πει ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει και να οργανωθεί για τις εκλογές τις οποίες έρχονται. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, θα έχουν πάλι αποχωρήσεις, αυτή τη φορά θα είναι πολύ περισσότερες και μαζικές, των βουλευτών καταρχάς που θέλουν να πάνε στην Αμαλίας. Καταρχάς θα έχουμε ανεξαρτητοποίησεις και μαζικές αποχωρήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ και της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή, οι οποίοι θέλουν να
1: στηριχθεί το εγχείρημα. Είναι αυτό που είπες θες, προς γκρεμός και πίσω ρέμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και κρίσιμες αυτές οι συνεδριάσεις, διότι δεν είναι απλά συνεδριάσεις οι οποίες θα συζητήσουμε κάποια θέματα και από εκεί και πέρα θα χαράξουμε μια γραμμή και πάμε στην επόμενη μέρα. Εδώ ακριβώς παίζεται η επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν την είναι καθαρά θέμα επιβίωση, πολιτική επιβίωση.
1: Ναι, υπαρξιακό τελείω. Και βέβαια υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα. Έτσι, η Κουμουνδούρου, τα γραφεία, ο σταθμό, το κόκκινο, η Αυγή, ο κόσμο που εργάζεται εκεί. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Που,
0: ναι, δεν είναι ένα και δύο.
1: Που έρχονται, α πούμε, ω συνέπεια, ω συνέχεια όλων αυτών που συζητήσαμε. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλήδης Τσακαλώτος, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Πιο πολύ το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
3: του κ. Τσίπρα.
2: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτός στο τραπέζι.
1: Η Έφη Αχτσιόγλου, πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ανέφερε ότι η απόφαση της ήταν αυτοτελής και δεν συνδέεται με πρόθεση άμεσης μεταπίδησης σε άλλο κόμμα. Όπως σημείωσε, σε επίπεδο στόχων και επιδιώξεων, διαπιστώνει μια πολιτική ταύτιση με όσα εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Ναι. Μου ήταν αυτοτελής και η παρέτησή μου από την βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική, καθώς, όπως είπε, απευθύνεται σε κοινωνικά στρώματα που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του πολιτικού παιχνιδιού.
5: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
1: Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το 2015, σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο τότε πρωθυπουργός της μίλησε για υποθέσεις παρακολουθήσεων, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού μέσω σχετικών αναφορών.
6: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
1: Στο καθιερωμένο briefing, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει προσπάθεια προσωπικών ατζεντών και επί της ουσίας να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς, ενώ από την κριτική του δεν ξέφυγε και η φορολογική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα.
7: Μέχρι τώρα βλέπω αναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
8: Για εμάς δεν υπάρχουν πατριωτικοί ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Για μας η πιο συνεπής για τους πολίτες κίνηση είναι η μειώσεις ή η καταργήσεις φόρων. Γι' αυτό και έχουμε μειώσει και καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Και νομίζω ότι η διαφορά του κ. Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει, κυβέρνησε 5 χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά
7: εισοδήματα. Άρα τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια.
1: Ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπα, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν κομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα.
3: Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακηρύξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, σημειώνοντας ότι θα κριθούν όταν καταθέσουν συγκεκριμένα προγράμματα και θέσεις.
9: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερινός, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό σκηνικό και να κινητοποιήσουν δυνάμεις με στόχο, όπως είπε, να τιμωρηθούν οι παλαιοί πολιτικοί.
10: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοινώθηκε σήμερα στη Βουλή, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην αναθεώρηση του συντάγματος. Σύνθεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας εξηγήσει την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει στην Ολομέλεια τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και η οποία αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο και θα οριστεί να προθεσμία 2 μηνών, προκειμένου να υποβάλει την έκθεση της σχετικά με τις διατάξεις που προτείνει για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι μια διαδικασία, όπως είπαμε, που θα κρατήσει περίπου 2 μήνες. Αναμένεται να ολοκληρωθεί δηλαδή πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται και από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι αποφασισμένη η κυβερνητική πλειοψηφία να την τρέξει αυτή την διαδικασία, ώστε να ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο, μέσα στις προθεσμίες που υπάρχουν και με βάση το Σύνταγμα αλλά και τον κανονισμό της Βουλής. Θα σημειώσουμε εδώ πέρα.
1: Σημαίνει κάτι αυτό για το χρόνο των εκλογών, άραγε, ποιος ξέρει.
12: Ίσως πολλά λέγονται, πολλά και γράφονται και λέγονται το τελευταίο διάστημα για το χρόνο των εκλογών. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδος και ουσιαστικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι ο χρόνος μετρά πραγματικά αντίστροφα για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με την κυβέρνηση πάντα, τον Πρωθυπουργό και τον Μέγαρο Μαξίμου να δηλώνουν διαρκώς σε εμφαντικούς τόνους ότι θα εξαντλήσουν τετραετία ή ότι εν πάση περιπτώσει θα γίνουν την άνοιξη του 2027 οι ευτικές εκλογές ουσιαστικά στο τέλος της τετραετίας. Θα πρέπει εδώ πέρα να σταθούμε λίγο στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, διότι της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Περιλαμβάνει τρεις τομές, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα.
12: Ναι, ακριβώς. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά σήμερα κυβερνητικές πηγές, παρουσιάζει προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης για το περιβάλλον, στην ιδιοκτησία τη στέγη, τον έλεγχο της συνταγματικότητας και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Έχει στόχο τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και προτείνει παρεμβάσεις σε 3 βασικά επίπεδα: το περιβάλλον, την ιδιοκτησία και τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας και το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την κυβερνητική πλειοψηφία, ο οδικός χάρτης αυτών των αλλαγών φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα στο 2030 με ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο και, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η συνολική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, προετοιμάζοντας το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. Προφανώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης, τα οποία θα έλεγα ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή τις διάφορες υποθέσεις, τα διάφορα σκάνδαλα τα οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση. Και στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μέτρα για την χωράξη της λειτουργίας των θεσμών. Προτείνεται η εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς συμμετοχή του Υπουργικού Συμβουλίου. Η επιλογή θα γίνεται μεταξύ τριών υποψηφίων που θα έχει προτείνει η ολομέλεια κάθε δικαστηρίου, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη θεσμική διαφάνεια. Και επίσης σημαντικές αλλαγές προτείνονται και στο περιβόητο, στο επίμαχο θα έλεγα, άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών. Βασικός στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής να διενεργεί προανακριτική εξέταση και η μεταφορά αυτής της διαδικασίας σε εισαγγελία αθετών. Η πρόταση άσκησης δίωξης θα γίνεται από το ανώτατο δικαστικό όργανο με τις υποθέσεις να φτάνουν στη Βουλή μόνο αφού έχουν οριμάσει θεσμικά και νομικά. Όσον αφορά τον έλεγχο συνταγματικότητας, εδώ πέρα υπάρχει μια ρύθμιση σύμφωνα με την οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Εισηγείται την θεωρία ενός μηχανισμού προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων. Δηλαδή, μετά την ψήφιση, αλλά και πριν τη δημοσίευση ενός νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός ή η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών θα μπορούν να ζητούν γνωμοδότηση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα είναι δεσμευτική όσον αφορά την συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλος να πούμε ότι όσον αφορά τα ζητήματα του περιβάλλοντος, η έμφαση δίνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στα άρθρα 17 και 24, εισάγοντας νέες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Να δούμε και τις συνενέσεις που θα προκύψουν, αν προκύψουν συνενέσεις. Έχει και αυτό την αξία του και την σημασία του. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Θα φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου, να μεταφερθούμε στο κρίσιμο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εδώ στο στούντιο είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Δεν διαφαίνεται. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται ως προς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Χτες όμως είχαμε τη συμφωνία.
1: Από ό,τι κατάλαβα, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, έτσι. Αυτή τη συμφωνία.
13: Είχαμε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι νεότερο. Είχαμε όμως, σύμφωνα χθες, είχαμε την συμφωνία της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς τη συμμετοχή της Χεζμπολάχ. Και μια συμφωνία η οποία την απορρίπτει η ένοπλη οργάνωση και οι συγκρούσεις συνεχίζονται με κατέρωθεν επιθέσεις. Είχαμε το θάνατο ενός Σέρβου και Ανόκρανου πριν από λίγες ώρες. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα Ισραηλινό τάγκ κοντά στο κάστρο Μποφόρ. Και βλέπουμε ότι τελικά η χθεσινή αυτή η συμφωνία δεν είχε, στην πράξη δεν εφαρμόζεται ούτε κατ' ελάχιστο. Επίσης, από την πλευρά του το Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς αποχώρηση του Ισραήλ από κατεχόμενα εδάφη του Λιβάνου. Κατηγορεί το Ισραήλ ότι συνεχίζει τις επιθέσεις παρά τη διεθνή καταγραφή και επίσης κατηγορεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες οδηγούν σε περισσότερη βία. Είχαμε επίσης δήλωση και από τον κύριο Αραξή, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος λέει ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα τελειώσει μόνο όταν σταματήσει και στον Λίβανο. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν πάρα πολύ καλά.
1: Δέσποινα, να πάμε και στην Ουκρανία να δούμε τι γίνεται εκεί. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Μία μέρα από τον μπαράζ επιθέσεων του Κιέβου στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, όπου έχει ξεκινήσει το ομώνυμο οικονομικό φόρουμ.
13: Έτσι ακριβώς. Ουκρανικές επιθέσεις είχαμε και στην Κρυμαία. Προκάλεσαν το θάνατο 4 ανθρώπων μια ημέρα μετά τη μεγάλη επίθεση κατά ενεργειακών και στρατιωτικών στόχων στην Αγία Πετρούπολη. Χθες το βράδυ υπήρχε μια προειδοποίηση από τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, για κίνδυνο κλιμάκωσης. Μια δήλωση η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Ρώσου ομολόγου του, τον Σεργέη Λαυρόφ, πριν από λίγο, που σύμφωνα με τον κρατικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη, ανέφερε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, με τις δηλώσεις του υπέρ της Ουκρανίας, έδειξε ότι αυτό που η Ρωσία αποκαλούσε ο πόλεμος του Μπάιντεν έχει πλέον μετατραπεί σε πόλεμο του Τραμπ. Ο Λαυρόφ είπε επίσης ότι η συγκρούσει στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο χθες είπε ότι θα υπάρξουν πολύ σύντομα νέα σχετικά με τα 400 εκατομμύρια δολάρια που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο για τις ανάγκες που σχετίζονται με την Ουκρανία, αλλά τα έχουν καθυστερήσει στο Υπουργείο Άμυνας. Επίσης, ο στενός συνεργάτης του Πρόεδρου Πούτιν, ο κύριος Δημήτρεφ, τον οποίο γνωρίζουμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters ότι μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν παγώσει, αποκαλύπτοντας χθες ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τζάρετ Κούσνερ και τον Στίβ Βίτκοφ.
1: Να την ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Σιριοπούλου. Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, στην Κρήτη τα στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές τον Μάιο δείχνουν αύξηση που ξεπερνά το 50% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Φουντουλάκη.
14: Μόνο σε μερικές ώρες από χθες το βράδυ έχουν διασωθεί 204 μετανάστες νότια της Κρήτης. Η τελευταία καραβιά, όπως λέμε, ήταν πριν από λίγη ώρα μόνο, όταν δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex με συνολικά 101 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στους Καλών Λιμένες και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Αυτή λοιπόν ήταν η πέμπτη συνολικά λέμβος που εντοπίστηκε μέσα σε μερικές μόνο ώρες νότια της Κρήτης, και ουσιαστικά αυτή η κατάσταση είναι που συνεχίζει να υπάρχει, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές το τελευταίο διάστημα νότια της Κρήτης. Αυτές λοιπόν οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχιστούν. Η διαχείριση από τις αρχές είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως καταλαβαίνει κανείς, διότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μεταβούν σε κέντρα προσωρινής διαμονής νότια της Κρήτης, τόσο στην Αγία των Χανίων, όσο επίσης στην Αγία Γαλήνη νότια του Ρεθύμνου, όσο και στους Καλούς Λιμένες νότια του Ιρακ. Και φυσικά παράλληλα κινείται και το δικαστικό θέμα αυτών των υποθέσεων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχουν συλληφθεί διακινητές αυτών των μεταναστών, οι οποίοι φυσικά θα περάσουν και την πόρτα του εισαγγελέα, ούτως ώστε να τους επιβληθούν οι απαιτούμενες τιμωρίες, διότι αυτοί ήταν ουσιαστικά που διακίνησαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους νότια της Κρήτης. Η δουλειά που έχει πιάσει φυσικά το λιμενικό είναι πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
1: Την ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr για την εξυπηρέτηση του πολίτη από το δημόσιο που παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι συναρμόδιοι υπουργοί. Μέσω της εφαρμογής, πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των ετοιμάτων και των υποθέσεών τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
15: Μια μικρή επανάσταση στη λειτουργία του δημοσίου. Προχωρούμε πλέον στην εφαρμογή μια από τις πιο βασικές πρωτοβουλίες του νόμου. Για πρώτη φορά οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά για την εξέλιξη μιας υπόθεσης τους στο δημόσιο.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του, επιστρέφει στην ΕΡΤ. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι είναι. 11 του μήνα, φτάσαν οι μέρες, έτσι εδώ που τα λέμε. Σαν φαντάρι τα μετράμε. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, 11 του μηνός ξεκινάει το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του θεσμού. 48 χώρες, μαραθώνιος αγώνων, 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου. Τα πάντα από την ΕΡΤ, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, αλλά και ιντερνετικά, με εκπομπές, τρεις εκπομπές, τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων. Οπότε, ποδοσφαιρόφιλοι, νομίζω και εμείς θα ασχοληθούν έτσι με ωραίο θέαμα. Είναι γενικότερα, θα πούμε και στις επόμενες εκπομπές, πολλά ιδιαίτερα σε τρεις χώρες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Μεγάλος αριθμός αγώνων.
1: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, έτσι.
16: Ηνωμένες, Μεξικό και για Καναδάς, και πλέον και στην εποχή μας και γεωπολιτικά. Να δούμε τι γίνεται συνεχώς με το Ιράν, που ενώ έκανε προετοιμασία στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλλον και έδρα, τελικά θα έχει έδρα το Μεξικό. Και παρακολουθούμε γεγονότα, δεν ξέρω μέχρι σε 11 του μηνός τι μπορεί να ζήσουμε και να δούμε και κάτι ιδιαίτερο σε ό,τι φορά το Ιράν και το Μουντιάλ, αλλά θα ασχοληθούμε καθαρά με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, το τηλεοπτικό. Όλα νομίζω θα βλέπουμε, όχι νομίζω, όλα θα τα βλέπουμε μέσα από τις συχνότητες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές στις...
1: Και θα είμαστε εδώ και τις δύσκολες ώρες, γιατί έχουμε διαφορά ώρας, έτσι, μεγάλη διαφορά ώρας.
16: Είναι και σε αυτό, θα μπορούμε να δούμε παιχνίδια, όταν λέω ξημερώματα 2 και 4 ώρα το πρωί, τέτοια ώρα και το πρωί. Επειδή είναι για εκεί είναι διαφορετική στις χώρες διαφορετική η ώρα, έτσι και εμείς θα βλέπουμε σε πολύ διαφορετικές και ιδιαίτερες ώρες τους αγώνες.
1: Είναι έτοιμη λοιπόν η ΕΡΤ για αυτό το υπερθέαμα που το περιμένει όλος ο κόσμος, είναι η γιορτή η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δημήτρη Καϊμά και να κλείσουμε εδώ σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Αιρέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκιστα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υποχράμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτιού Λιβάνου. Όμως η Χεσμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία εκεχηρίας, με το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ να δηλώνει ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από το Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Η δηλώση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπέρ της Ουκρανίας καταδεικνύουν ότι αυτό που η Ρωσία αποκαλούσε πόλεμο του Μπάιντεν έχει πλέον γίνει πόλεμος του Τραμπ, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ. Ο Λαυρόφ τόνισε ότι οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Βαθιά πολιτική επιλογή τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας Μανώλης Χριστοδουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιότητων. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη υποστήριξαν ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Όποτε ακούω Αφρικα συγκινούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Είναι 5η σήμερα του Ιουνίου του 2026, η τέταρτη ημέρα. Σωστά, σωστά. Στο καθημερινό μου σερφάρισμα στον θαυμαστό κόσμο της ενημέρωσης, δύο είναι οι ειδήσεις που φοβάμαι και με αναστατώνουν. Πρώτον, οι πόλεμοι, τα αμέτρητα θύματα τους, ιδίως τα μικρά παιδιά που δεν έχουν άλλο τρόπο να αντιδράσουν παρά να εξαντληθούν στο κλάμα. Τα περισσότερα έχασαν ή ψάχνουν τους γονείς τους και ψάχνουν βεβαίως και λίγο φαγητό. Ευτυχώς η UNICEF και άλλες φιλανθρωπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις κάνουν ό,τι μπορούν και ζητούν και από μας να νοιαστούμε έμπρακτα. Η βία των συζύγων κατά των γυναικών τους επίσης με τρελαίνει, που συνακόλουθα επηρεάζει και διαλύει τα παιδιά τους. Με τσάκισε κυριολεκτικά η είδηση μιας ακόμα γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα πριν από λίγες μέρες από τον άντρα της. Παθολογικός ζηλιάρης απαιτούσε να του δείξει ένα SMS που έλαβε η γυναίκα στο τηλέφωνο. Προτού ανταποκριθεί η γυναίκα, την έσφαξε με πολλαπλές μαχαιρίες στην πλάτη και στην κοιλιά. Δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες. Ο Μιλόν δεν είναι σε θέση να επεκταθεί περισσότερο σε αυτό ή και σε άλλα παρόμοια εγκλήματα. Δεν έχει και τις γνώσεις για να ψυχανεμιστεί τι μπορεί να ταλαιπωρεί το μυαλό και τη ψυχή εκείνων που από άνθρωποι τη μία στιγμή γίνονται κτίνοι την επόμενη.

Ωραία. Την καλή είδηση της ημέρας την συνάντησα μπροστά μου πριν από περίπου 3 ώρες όταν έφτασα στο Ραδιομέγαρο. Μια τεράστια ανάρτηση, πώς αλλιώς να την πω δηλαδή, καλύπτει όλη την είσοδο εκείνη. Η ΕΡΤ εξασφάλισε αποκλειστικά τη μετάδοση όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου, Μουντιάλ το ξέρουμε, από τις 11 Ιουνίου, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, παιδιά, μία εβδομάδα από τώρα έως τις 19 Ιουλίου 2026. Βουλίτσα και Μαρία, κανονίστε, εγώ θα βλέπω ποδόσφαιρο την ώρα που θα κάνω εκπομπές, οπότε θα έχουμε πολύ λίγα πράγματα, έτσι, και Θάνο, το καλό, έτσι. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης το τουρνουά φιλοξενείται από κοινού σε 3 χώρες της Βόρειας Αμερικής: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Η τελετή έναρξης και το πρώτο παιχνίδι θα γίνουν στις 11 Ιουνίου στο ιστορικό γήπεδο Εστάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium των New York New Jersey Stadium στο East Rutherford του New Jersey. Αυτό είναι το πρώτο μουντιάλ που θα περιλαμβάνει 48 εθνικές ομάδες αντί για 32 και συνολικά 104 αγώνες οι οποίοι θα μεταδοθούν στην Ελλάδα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Τι ωραία, τι ωραία. Μπύρες να ετοιμάζουμε με το ήρεμο, αλλά και πολύ, ξέρεις, θέλουμε και ένα μεζέ την ώρα που... Ναι, βέβαια, ναι. Θα σε ακούγανε τώρα. Λοιπόν, τώρα πάμε στις... Έτσι ξεκινάμε, μάλλον είπαμε για τον υπέρτιτλο της εφημερίδας, ειδού και ο τίτλος μύρισε εκλογές. Εγώ άνοιξη μυρίζω για να δούμε πού θα πάνε τα λεφτά. Ακίνητα, δικαστικούς, συντάξεις, επιδόματα, μη μου ζητάτε να πω κι άλλα, πιο συγκεκριμένα, εγώ είμαι σκράπας σε αυτά.

0: Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας απόψε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Η ομάδα του καθρέφτη απόψε στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει αυθαιρέτως μάλλον μουσικές και τραγούδια. Καλεσμένος μου στην εκπομπή τώρα είναι ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή. Τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται είναι απροσδόκητα και βεβαίως εξαιρετικά γραμμένα. Ενδεικτικά ξεχωρίζω αυτά, να σας πω ένα-δύο. Ο Θουκυδίδης στο Πεκίνο, ένα κομμάτι πολύ πρόσφατο, το οποίο Πεκίνο επισκέφθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος ηγέτης έκανε κάποια αναφορά στον Θουκυδίδη, γράφει ο Τάκης. Άλλο κομμάτι από τα Τέμπη στην Μόσχα, με το που ακούς τα δύο αυτά μέρη σκέφτεσαι Καριστιανού για το πρώτο και Θανάση Αυγερινό για το δεύτερο, αφού έως πρόσφατα ήταν ανταποκριτή στη Μόσχα και έσταζε μέλη για τον Πούτιν. Όπως και να έχει, και αυτά μόνο δίνουν ωραία τροφή για σκέψη από τα τρέχοντα της ημέρας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμάτε τον νυχτερινό πια καθρέφτη μας για ένα μάζεμα των θεμάτων που εσείς ξεχωρίζετε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι... Καλώς σε βρίσκω. Έχουμε ξαμιλήσει εξάλλου με τη νέα σου, με το νέο σου ωράριο.
0: Ναι, τον νυχτερινό.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ της νύχτας, αλλά το συνηθίζω σιγά σιγά.
1: Εγώ είμαι το αντίθετο.
0: Α, είσαι της νύχτας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζεις, Τάκη μου, από την ειδησιογραφία των ημερών, βεβαίως.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι, ξεχωρίζω τώρα, δεν θέλω να πω, δυστυχώς αυτό που ονομάζουμε όλη πολιτική ζωή της χώρας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή και χθες το έγραφα στην Καθημερινή. Εντάξει, γίνεται αυτό που γίνεται στην αριστερά, διασπάται το άτομο, ο ένας πάει εδώ, ο άλλος πάει εκεί, όλοι θέλουν να μαζευτούν ξανά αφού έχουν χωρίσει και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρουμε γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Δηλαδή, για ποιες απόψεις, σε ποιες απόψεις διαφωνεί η Αχτσιόγλου, ας πούμε, με τον με δεν ξέρω ποιον. Δηλαδή που αν εξαιρέσω τον Κασελάκη, ο οποίος ήταν σαν κάποιος να τους κάνει πλάκα, δηλαδή κάποιος να τον έβαλε επίτηδες εκεί πέρα για να τους να υποτιμήσει την νοημοσύνη τους. Όλοι οι υπόλοιποι μεταξύ τους, αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν, αυτοί οι οποίοι επί χρόνια ήταν μαζί, αυτοί οι οποίοι περηφανεύονταν ότι έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ από το 4% στο 35% πόσο πήρε, τώρα ποιες είναι οι απόψεις τους, δηλαδή τι διαφορές έχουν για τις απόψεις τους για την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε πολιτική ζωή, δηλαδή ότι όλα αυτά είναι προσωπικές ιστορίες τα οποία δεν βλέπω γιατί πρέπει να μας αφορούν.
0: Μάλιστα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επέστρεψε, πάρα πολλοί άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησα και θα έλεγα ότι και εγώ συμμερίζομαι την άποψή τους, είναι ότι δεν ένιωσα ότι εξέφρασε κάτι καινούριο. Ήταν ο ίδιος που είχε φύγει και έκανε αυτό το sabbatical που έκανε στα πέρατα της γης.
1: Δεν νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη δυνατότητα να εκφράσει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει εκφράσει μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν έχει την, θεωρώ ότι δεν έχει τη διανοητική δυνατότητα, δεν έχει τη διανοητική ικανότητα, δεν έχει την καλλιέργεια, την πολιτική καλλιέργεια εννοώ, έτσι. Ναι. Δεν έχει τους ορίζοντες οι οποίοι θα του επέτρεπαν να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό που έκανε, η διαφορά του Τσίπρα από τον Παπανδρέου, τον Μακαρίτη, τον μεγάλο, τον Ανδρέα.
0: Ο Παπανδρέου ήταν, είχε βάση.
1: Ο Παπανδρέου ήξερε πολύ καλά.
0: Ακριβώς.
1: Ήξερε πολύ καλά και το έπαιζε. Mm-hmm. Ο Τσίπρας το παίρνει σε πρώτη φάση. Το παίρνει κατά γράμμα αυτά που λέει. Τα παίρνει κατά γράμμα. Ο Παπανδρέου έκανε τον επαναστάτη, αλλά τον έκανε, τον παρίστανε. Αυτός νομίζει ότι είναι επαναστάτης. Νόμιζε, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Δεν ξέρω σήμερα τι νομίζει. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις δυνατότητα να πάρεις τις αποστάσεις από τον εαυτό σου και να αλλάξεις. Τόσα χρόνια που λέγανε ότι ο Τσίπρας συλλογάται για να κάνει στροφή προς τη σοσιαλδημοκρατία. Ποια σοσιαλδημοκρατία? Ότι βρήκε τη σοσιαλδημοκρατία ο Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Επέστρεψε τώρα. Πώς
1: και
0: γίνεται?
1: Με τον ίδιο λόγο. Με τον ίδιο λόγο με τον οποίο έφυγε.
0: Πώς όμως με την καλημέρα εισπράττει ένα ποσοστό της τάξεως του 13%.
1: Αυτό είναι απορίας άξιων. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα, δηλαδή, να ξέρουμε από την ιστορία και την πορεία κομμάτων, όπως ήταν ο Αβραμόπουλος, ο οποίος μόλις εμφανίστηκε έπιανε κάτι απίθανα ποσοστά και μετά δεν μπήκε καν στη Βουλή. Η τύχη της πολιτικής άνοιξης, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα μπορέσει να το κρατήσει αυτό το ποσοστό, το οποίο βέβαια σε σχέση με τις φιλοδοξίες του είναι ήδη αρκετά χαμηλό, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Απλώς επειδή υπάρχει ένα κενό στην αριστερά, διότι δεν υπάρχει, η αριστερά δεν έχει πολιτική έκφραση αυτή τη στιγμή, όσοι θεωρούν ακόμη τον εαυτό τους αριστερό για λόγους ιστορικούς, για λόγους ψυχολογικούς, για λόγους δεν ξέρω τι, πάνε προς τα εκεί, πάνε προς την χειρότερη δυνατή λύση.
0: Μάλιστα. Πιστεύεις, Τάκη, ότι όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα είναι ίσως καθησυχαστικό για τον Πρωθυπουργό ή και για άλλους ενδεχομένως?
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι είναι καθησυχαστικό. Καταρχάς, τίποτα δεν πρέπει να είναι καθησυχαστικό για τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν είναι καλό για την πολιτική όμως.
1: Ναι, δεν είναι καλό ακριβώς. Δεν είναι καλό για κανέναν μας να εφησυχάζει ο Πρωθυπουργός επειδή είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και επειδή μετά από κοντά 7 χρόνια, κοντά 8 χρόνια τώρα πια, εξακολουθεί να μην έχει πραγματικό αντίπαλο. Αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία, δεν είναι καλό και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς. Διότι ο ένας σοβαρός αντίπαλος τον βοηθάει και τον ίδιο να οργανώσει τις απόψεις του και να οργανώσει και τις πράξεις του. Ενώ όταν γύρω σου έχει κενό, αναγκαστικά πολλά σου ξεφεύγουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θεωρώ ότι δεν πιστεύω το, εντάξει, η θέση Μητσοτάκης η χάος είναι μια ακραία θέση, την οποία ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης παραδέχεται και καλά κάνει και την παραδέχεται. Αλλά ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός και το εκλογικό σώμα, και όχι μόνο, αυτό που επιθυμεί περισσότερο απ' όλα είναι μια πολιτική σταθερότητα, και σε αυτό διαφέρουμε από την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή αν δούμε τι γίνεται στο κέντρο της Ευρώπης, στη Γαλλία ή στη Γερμανία, όπου η πολιτική σταθερότητα απειλείται από ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα με τον πιο έντονο τρόπο, εμείς δεν βρισκόμαστε εκεί. Είναι σαν η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ και οι ακρότητες που τις οποίες τις βλέπουμε πάρα πολύ καλά στο ντοκιμαντέρ της Βαπετιώτη και της Βικτόρια Δενδρινού, κυρίως η αδυναμία αυτών των ανθρώπων να καταλάβουν τι πραγματικά τους συμβαίνει και τι συμβαίνει σε όλους εμάς, ότι έχουν την ευθύνη 10 εκατομμυρίων ανθρώπων στα χέρια τους και δεν μπορούν να το καταλάβουν, και έχουν από την άλλη διάφορους οι οποίοι μιλάνε γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά κτλ, οι οποίοι προσπαθούν να τους το εξηγήσουν. Και ανησυχεί ο Γιουνκέρ περισσότερο για την τύχη της Ελλάδας από ότι ανησυχεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το τραύμα το έχουμε περάσει και το έχουμε ζήσει και πριν δούμε το ντοκιμαντέρ. Εντάξει, mm-hmm. Και το ξέρουμε όλοι μας ότι έχουμε περάσει από εκεί. Και δεν ξεχνιέται έτσι εύκολα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα είναι σαν να εμβουλιαστήκαμε απέναντι στο λαϊκισμό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει λαϊκισμός, πάντα θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι, δεν μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο όπως κινδυνεύει να παίξει στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή αλλού αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Έχουμε βεβαίως και με το καλημέρα την κυρία Καριστιανού να έχει ξεκινήσει το κόμμα της, έκανε τα εγγένεια, έχει και εκπρόσωπο τύπου έναν δημοσιογράφο, τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μας μετέδιδε ειδήσεις από το Κρεμλίνο και ούτε μία φορά δεν αναφέρθηκε στην Ουκρανία. Εκθίαζε τον Πούτιν από την αρχή μέχρι το τέλος. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή ένα δυστύχημα τραγικό, χάνει κάποιος το παιδί του, αυτό γιατί πρέπει να είναι αφορμή για να μπεις στην πολιτική, να διορθώσεις ας πούμε όλα αυτά τα λάθη που γίνονται στον τόπο?
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ένα δυστύχημα είναι τραγικό, ο τρόπος που πενθείς το παιδί σου είναι επίσης μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ναι.
1: Δεν θέλω να τη... Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να ταυτιστείς με κάποιον άνθρωπο ή να μπει στη θέση του που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Είναι μια ανομαλία στη ζωή μας, ας πούμε. Μια ανατροπή της ροής της ζωής. Από εκεί και πέρα αυτό δεν έχει σχέση με την πολιτική. Η πολιτική είναι άλλο πράγμα. Και γι' αυτό και η κυρία Καριστιανού δεν έχει σχέση με την πολιτική. Ναι. Από δεν ξέρω ποιες είναι οι πολιτικές απόψεις της κυρίας Καριστιανού. Αν εξαιρέσω την πονηριά της και την εξυπνάδα η οποία εκμεταλλεύτηκε τη βλακεία της αριστεράς, με συγχωρείς που λέω τόσο, τα λέω τόσο καθαρά, αλλά τους έπεισε ότι είναι αριστεροί. Και τη βγάλανε και τη βγάλανε στο πτυστήμα στο Ευρωκοινοβούλιο, τη διαφημίζανε, αυτή την κάνανε και ξαφνικά τους βγαίνει απ' αλλού. Δηλαδή τους έβαλε να τη φτιάξουν, να την καλοποιήσουν, να τη βάψουν, να την ντύσουν και ξαφνικά τους είπε «Γεια σας παιδιά, δεν είμαι δική σας, μην με υπολογίζετε».
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις τίποτα άλλο. Θα μπορούσα να μιλάμε πολλή ώρα. Καταρχάς το
1: γιατί ζούμε σε ένα κόσμο που είναι, δηλαδή όταν έχεις το Ιράν και έχεις και τη Μέση Ανατολή, τώρα όλα αυτά είναι λεπτομέρειες της αυλής μας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη, για την κουβέντα που κάναμε και θα τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επίσης.
0: Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας, υπογραμμίζοντας, επιλέγοντας θέματα τα οποία έκρινε ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε και να κάνουμε και τα σχόλιά μας. Η ώρα τώρα είναι 7 δευτερόλεπτα πριν από τις 8:30 θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: και είδα την υπόρη στο επικέντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Η Σόφια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 12 νήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι το Μάρτιο του 2025. Παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Έθριος ο αυριανός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κλασική μινιατούρα, ένα πολύ μικρό κομμάτι με τα όλα της μινιατούρα από την περίφημη 9η συμφωνία του Μπέτοβεν. Λοιπόν, τώρα θα έλεγα κανονικά ότι αυτή την ώρα έχω ένα καλεσμένο στο τηλέφωνο, αλλά τον έχουμε με άλλο τρόπο. Είναι ο Γιάννης Τουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από το εξαιρετικό πολιτικό ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων που έκαναν η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού για την τηλεόραση του Sky, το οποίο φέρει τον τίτλο «Στο χιλιοστό». Μεταφορική έκφραση «Στο χιλιοστό» ή «Ένα χιλιοστό πριν», για να δείξει ότι η Ελλάδα έφτασε στην απόλυτα οριακή στιγμή, μια ανάσα πριν από την οικονομική καταστροφή και την έξοδο από το ευρώ, Grexit όπως το ονόμασαν. Λοιπόν, να τι απάντησε ο Γιάννης Τουρνάρας όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η κατάσταση εκείνες τις δύσκολες μέρες που οι ουρές στα ATM ενεγράφησαν ως ιστορικό αποτύπωμα τον καιρό που η χώρα μας πήγαινε ολοταχώς στα βράχια.
1: Φύγαμε νωρίς το απόγευμα με συμφωνία ότι τα έχουμε

0: Νοεμβρίου. Και είπαμε ότι 12 το βράδυ θα γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να δούμε πώς ακριβώς πάει, διότι η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν θα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυμους, το οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
1: Σαν τι?
0: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες. Δεν θα είχε τράπεζες όμως η Ελλάδα πια. Θα ήταν μια κατάσταση πρωτόγονη. Αλλά και πάλι καλύτερη από το να ανοίγανε τράπεζες.
2: Χριστέ μου, νομίζω πως θα άξιζε τον κόπο να το ξανακούσουμε αυτό τώρα που είπε ο Στουρνάρας. Δηλαδή θα είχαμε καταστραφεί. Και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα. Για να το ξανακούσουμε πάλι, είναι μικρό, να το εμπεδώσουμε.
0: Φύγαμε νωρίς το απόγευμα με συμφωνία ότι τα έχουμε βρει. Και είπαμε ότι 12 το βράδυ θα γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να δούμε πώς ακριβώς πάει, διότι η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν θα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους, το οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
1: Σαν τι?
0: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες. Δεν θα είχε τράπεζες όμως η Ελλάδα πια. Θα ήταν μια κατάσταση πρωτόγονη. Αλλά και πάλι καλύτερη από το να ανοίγανε τράπεζες.
2: Φοβόμασταν αιματοχυσία, λέει ο Στουρνάρας. Τώρα, μετά από όλα εκείνα, ήρθανε σήμερα και καλά νέα από τις Βρυξέλλες, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν όπως την ξέρουμε, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος έχουν υποχωρήσει. Σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του σήμερα.

0: Τι ωραίοι που είναι η Roxy Music. Τους επέλεξε και αυτούς ο Θάνος. More than this. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης, έλεγα κάποτε. Τώρα Earth News Radio και καθρέφτης. Σας πάει καλά αυτό ή... Τέλος πάντων, το αφήνω έτσι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Στην Κίνα, λέει, τα ρομπότ δεν κατασκευάζονται απλώς. Τι κάνουν δηλαδή, Βαγιούλα, ερωτεύονται, πάνε για ποτό στο Μπαλτάζαρ ή κοψίδια στον Ηλία, τι κάνουν δηλαδή?
1: Όχι, όχι, ακόμα δεν το κάνουν αυτό. Χρήστα, καλησπέρα,
0: καλησπέρα
1: σε όλους. Εκπαιδεύονται, αυτό κάνουν για την ώρα. Οι Κινέζοι είδαν ότι η επόμενη μεγάλη επανάσταση στην τεχνολογία θα έρθει μετά από αυτές που ζούμε τώρα, ας πούμε, της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, θα έρθει από τα ρομπότ βοηθούς, τα ανδροειδή, android ή droid, όπως τα έχουμε συνηθίσει και από τον πόλεμο των άστρων. Λοιπόν, αυτά τα droids τώρα λοιπόν, για να, όπως έμαθα και εγώ που δεν το ήξερα πριν, για να μάθει να κάνει μια κίνηση ένα τέτοιο ανθρωποειδές, θα πρέπει να κάνει την κίνηση 10.000 φορές. Μόλις την κάνει 10.000 φορές τη μαθαίνει. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλά για εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι πολύ καλά για επαναλαμβανόμενες εργασίες σπιτιού, σιδέρωμα, πλύσιμο και άλλα τέτοια. Για μασάζ, όπως μαθαίνω, αλλά και, αλλά για να τακτοποιούν πράγματα σε ράφια, σε σούπερ μάρκετ τη νύχτα, ας πούμε, για παράδειγμα, φαντάσου, και για άλλες τέτοιες εργασίες. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στο σημείο που τέτοιου είδους ανθρωποειδή εκπαιδεύονται και μάλιστα πολύ εντατικά για να μπορούν να κάνουν τέτοιες δουλειές. Το πρόβλημα βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι τι γίνεται με τα χέρια τους. Δηλαδή τα χέρια τους έχουν αρκετή, έτσι, είναι αρκετά ευέλικτα στο να κάνουν πράγματα. Ναι. Λένε, ας πούμε, οι Κινέζοι ότι είναι τόσο καλά φτιαγμένα που μπορούν να πιάσουν και ένα αυγό. Αναρωτιόμουν λοιπόν αν μπορούν να πιάσουν ελιές, αν μπορούν να τα βάζουμε να μαζεύουν ελιές εμείς εδώ που έχουμε τέτοιο θέμα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ για ελιές. Ο Elon Musk δήλωσε ότι τα αμερικανικά ρομπότ είναι πολύ πιο προχωρημένα σε αυτό το στάδιο, αλλά παραδέχτηκε και αυτός ότι οι Κινέζοι θα ρίξουν πολύ μεγάλες δυνάμεις για να κυριαρχήσουν και σε αυτό το χώρο.
0: Ποιος δίνει και πώς δίνει εντολές κάποιος σε αυτά τα ρομπότ?
1: Τώρα βρισκόμαστε στη φάση που ο άνθρωπος τα ελέγχει πλήρως. Απλώς μετά, αφού περάσει η εκπαίδευσή τους, θα μπορούν να κάνουν κάποιες εργασίες μόνες τους. Τις εργασίες που τα έχεις προγραμματίσει να κάνουν από πριν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή ένα τέτοιο ανθρωποειδές, το οποίο θα τακτοποιεί ράφια, δεν θα μπορεί να κάνει και μασάζ. Ή τέλος πάντων θα πρέπει να ξαναπεράσει άλλη εκπαίδευση.
0: Δεν μπορεί να του πεις να μου κάνεις babysitting το μωρό.
1: Σιγά θα αφήσουμε το μωρό στο ανθρωποειδές, πας καλά τώρα και ζει. Άσε το μωρό.
0: Μπορεί να είναι πιο συνεπής.
1: Μπορεί. Αλλά τόσες άλλες δουλειές έχουν να κάνουν. Να φτιάσουμε το σίδερο, το μαγείρεμα. Α, μαγείρεμα, σεφ, σε εστιατόρια, γκαρσόνια και όλες αυτές τις δουλειές μπορούν να κάνουν.
0: Μπορεί να με αντικαταστήσει εδώ.
1: Ποτέ.
0: Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Wow. Σαντάνα, While My Guitar Gently Weeps. Beatles. Όχι. Ναι, είδα το πιο πάνω εγώ. Μπορεί να το βάλουμε και εκείνο. Ναι, είναι Stevie Wonder με Sting.

τι μεγάλος που είναι ο Σαντάνα. While My Guitar Gently Weeps, τραγούδι των Beatles. Η ώρα τώρα είναι 10 λεπτά πριν από τις 9 και έχουμε μια σκέψη της ημέρας από τον Lawrence O'Donnell, Αμερικανός παρουσιαστής ειδήσεων και πολιτικός σχολιαστής, στην εκπομπή του Last Word, τελευταία λέξη, στην τηλεόραση και σε βιντεάκια στο YouTube. Η σκέψη της ημέρας αφορά τον Donald Trump και έχει μόλις 9 λέξεις και ένα ερωτηματικό στο τέλος. Ρωτάει ο Lawrence O'Donnell: αν ο Τραμπ πάθει άνοια

Καλά λέει ο Φανός μου. Θα κάνουμε μία φορά την εβδομάδα μία μουσική εκπομπή με ελάχιστο λόγο. Αυτή τώρα είναι η Barclay James Harvest, σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια τους.

Και καθώς τελειώνει η εκπομπή μας με το Harvest, τον Buckley James Harvest, αύριο Παρασκευή καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Καθρέφτη θα είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, υπεύθυνος marketing στην εταιρεία Science for You. Συγκεκριμένα, η ελληνική απάντηση στο πρόβλημα ποιότητας δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης. Άτομα με αναπηρία εκπαιδεύουν συστηματικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και η δική τους ματιά τα κάνει καλύτερα. Ενώ διεθνώς η εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται με κακές συνθήκες εργασίας και μεροληπτικά δεδομένα, ένα ελληνικό μοντέλο δείχνει τον αντίθετο ακριβώς δρόμο, την ένταξη ατόμων με αναπηρία στη διαδικασία επισημείωσης δεδομένων, είναι το data annotation. Δεν είναι μόνο πράξη κοινωνικής ένταξης, αλλά παράγει πιο δίκαια και πιο αντιπροσωπευτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ο καλεσμένος μου βεβαίως θα τα εξηγήσει απλά και κατανοητά και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τον ακούσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα, καλό βράδυ να έχετε, γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου το δανείο, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Όμως η Χεσμπολάχ απέριψε τη συμφωνία εκεχηρίας με το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, να δηλώνει ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από το Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα, παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Ταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Βαθιά πολιτική επιλογή τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας Μανώλης Χριστοδουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη υποστήριξαν ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετισμένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Εξετάζεται το ενδεχόμενο της προμελετημένης ενέργειας. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels στο Δράπανο αύριο το μεσημέρι. Οι αφίξεις πραγματοποιούνται μέσω του λιμανιού με πλοία από την Ιταλία και οδικός, αυξάνοντας την κίνηση στην περιοχή. Οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 9:05, Πέμπτη, 4 Ιουνίου, είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και κρατάω ένα βιβλίο.

0: Το λεξικό της ζωής σου, Στέφανος Ξενάκης, και ακόμα καλύτερα έχω το Στέφανο Ξενάκη ακριβώς δίπλα μου και πάρα πολύ χαίρομαι. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Νεφελή.
0: Λοιπόν, Στέφανε, είναι το 7ο βιβλίο σου. Είσαι συγγραφέας, δηλαδή πώς θα έλεγα, ο Στέφανος Ξενάκης. Ο συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης, τι είναι αυτό που σε... Δεν ξέρω πώς να σε περιγράψω.
1: Μου αρέσει να αφηγούμε ιστορίες.
0: Ναι.
1: Και βρίσκω αφορμές μέσα από τα βιβλία να αφηγηθώ ιστορίες.
0: Το λεξικό της ζωής σου, πώς προέκυψε αυτό? Πάρα πολύ όμορφο είναι. Βάζουμε τα χρώματα.
1: Έχω μια αγάπη, πολύ μεγάλη αγάπη στα μαθηματικά. Ήμουνα και είμαι επιχειρηματίας. Απλώς είχα την ευλογία από νωρίς να έχω έναν φιλόλογο ο οποίος με έκανε αγαπήσω τις λέξεις, τη γλώσσα και το διάβασμα. Και επειδή τα μαθηματικά και η φιλοσοφία είναι βαθύτατα συνδεδεμένα, όπως έλεγε και ο Πυθαγόρας, μου αρέσει να αποδομώ λέξεις και προτάσεις και έννοιες μέσα από νούμερα. Και μου αρέσει πάρα πολύ να αφηγούμε ιστορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με λέξεις, έχουν να κάνουν με σωστές προτάσεις, έχουν να κάνουν με σωστή λογική. Κάπου μέσα στο βιβλίο λέω κάτι, δεν είναι δικό μου, λέει ότι μετά από την ευθυκρισία και τη διάκριση, τα διαμάντια και τα μαργαριτάρια είναι το πιο σπάνιο είδος στον κόσμο. Οπότε είναι κάποια πράγματα δεν είναι τόσο κοινά όσο θεωρούμε και μου αρέσει να τα επισκέφτομαι μέσα από ιστορίες.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, έτσι, το λεξικό της ζωής. Τώρα εγώ θα ανοίξω, θα δούμε μία λέξη. Πριν σου λέω, μου τέριαζε. Λοιπόν, περίμενε τώρα, κάτσε να δω τυχαία που θα πέσω. Ηρεμία. Ηρεμία, απουσία έντασης, γαλήνη, αταραξία, ανάπαυση, απάθεια. Ήρεμος, ηρεμία προσφέρει. Πώς έγινε η επιλογή αυτών των λέξεων?
1: Η επιλογή έγινε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ή μέσα από ιστορίες και έψαχνα τη λέξη για να τις περιγράψω, ή έβρισκα κάποιες λέξεις οι οποίες ήταν ιδιαίτερες και έψαχνα ιστορίες να τις ταιριάξω. Μία από τις 73 λέξεις, γιατί είναι 73 λέξεις, 73 ιστορίες είναι ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Μία από τις λέξεις είναι η λέξη λεπτομεριμνία. Mm-hmm. Η μέριμνα περί των ελαχίστων. Το να μπορώ να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός και careful και να νοιάζομαι πραγματικά για τη λεπτομέρεια. Και είμαστε καλεσμένοι με τη σύντροφό μου σε μια καλή φίλη, η οποία έχει γενέθλια πριν από κάποιες μέρες. Περνάμε από το Ανθοπολείο για να της πάρουμε μια πολύ ωραία ανθοδέσμη. Η σύντροφός μου είναι στο αυτοκίνητο. Οπότε έχουμε πάρει, έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία ανθοδέσμη με τριαντάφυλλα. Και θέλω κι εγώ ένα λουλούδι για το κορίτσι μου, φυσικά, για να τη δώσω. Και του λέω: θέλω να μου βάλεις και ένα τριαντάφυλλο για να δώσεις τη Μαρία. Μου λέει: δεν θα σου βάλω τριαντάφυλλο, θα σου δώσω πεόνια για τη Μαρία. Πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Και ήταν πολύ μαγικό, γιατί εγώ σκέφτηκα να πάρω ένα λουλούδι για τη σύντροφό μου, αλλά επειδή η ανθοδέσμη αποτελείται από τριαντάφυλλα, μου λέει: θα προτιμούσα να σου κάνω ένα άλλο για τη σύντροφό σου, να είναι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ, πολύ ωραίο να δίνω σημασία στη λεπτομέρεια και να προσέχω αυτά τα οποία δεν είναι ελάχιστα, είναι πολύ σημαντικά. Τα θεωρούμε ασήμαντα, αλλά είναι σημαντικά.
0: Δίνουμε πια σημασία στις λέξεις?
1: Όχι τόσο πολύ, κατά τη γνώμη μου, όσο τους αξίζουν. Χρησιμοποιούμε τις λέξεις, παρότι δεν είμαι φιλολόγος, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα ετυμολογικό, ένα ενοιολογικό λεξικό, τις ξεπετάμε τις λέξεις πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, κακοποιούμε κάποιες λέξεις. Εγώ συχνά ακούω τη λέξη τύχη να κακοποιείται. Ήτανε τύχη, είμαι άτυχος, είμαι τυχερός. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί αν μπεις πιο βαθιά σε αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούμε τυχερούς, δεν είναι ακριβώς όταν τυχεροί. Κάνουν κάτι άλλο που ίσως εμείς να μην κάνουμε. Οπότε βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου και είναι σημαντικό να πάμε και πιο βαθιά.
0: Στέφανε, θες να το πάρουμε λίγο από την αρχή, δηλαδή το δικό σου ταξίδι. Πώς ξεκινάει πίσω η ζωή σου?
1: Εμένα μου άρεσαν πάντα επιχειρήσεις, σπούδασα δείξη επιχειρήσεων, ήμουν επιχειρηματίας, ήμουν στέλεχος. Κάποια στιγμή το 2015, μετά από 18-19 χρόνια που είχαμε μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία, με τα μνημόνια, με τα δημοψηφίσματα, με τα capital controls, έκλεισε η επιχείρησή μου. Και φυσικά έχω και εγώ ευθύνη στο κλείσιμο της επιχείρησης. Ξέρετε, δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα από μόνο του σε αυτόν τον κόσμο. Και τότε αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Είχα διαβάσει άπειρα βιβλία προσωπικής εξέλιξης, είχα παρακολουθήσει πάρα πολλά σεμινάρια, είχα παρακολουθήσει πάρα πολλές εκατοντάδες ώρες ψυχοθεραπείας ομαδικής και ατομικής. Και κάποια στιγμή μου βγήκε η ανάγκη να αρχίσω να γράφω κάποιες απλές μικρές ιστορίες γύρω από πράγματα που συνέβαιναν τριγύρω μας, τα οποία τα περνάμε, τα θεωρούσαμε τόσο δεδομένα, αυτό, δεν τους δίναμε τη σημασία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Κάποιες ιστορίες τις έβαλα στο Facebook, δεν είχα πολύ κόσμο, κάποιες γίνανε viral. Κάποια στιγμή γίνανε αρκετές ιστορίες που τις έγραφα πραγματικά για το χόμπι μου. Είναι

0: τεχνικά, δηλαδή ως ο εραστής της τέχνης. Και κάποια στιγμή αυτές λέω, τώρα ρε Στεφανάκο, δεν κάνουμε ένα ντου να τις κάνουμε βιβλίο? Και μάζεψα 100 ιστορίες από αυτές, σαν ημερολόγιο ουσιαστικά. Πήγα σε ένα εκδοτικό οίκο, μου είπαν όχι, ο δεύτερος μου είπε ναι και βγήκε ένα βιβλίο που ονομάστηκε Το Δώρο. Το 2018.
1: Το οποίο έγινε λίγο εκδοτικό φαινόμενο. Ναι, δηλαδή πήγε και τρομερά
0: και
1: καλά.
0: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε αρκετές χώρες. Οπότε ήταν μια αρχή να ξεκινήσω να μοιράζομαι αυτό το οποίο έβλεπα. Το οποίο είχε πάρα πάρα πολύ ομορφιά. Και θύμωνα όταν ασχολιόμασταν μόνο με αυτά τα οποία δεν πήγαιναν καλά. Είναι τόσο πολλά που πήγαιναν καλά. Οπότε άρχισα να γράφω ιστορίες.
1: Μα ακόμα και η διαδρομή τώρα που μου περιέγραψες, δηλαδή επιχειρήσεις κτλ., καταστροφή για κάποιους. Το κλείσιμο της εταιρείας μπορεί να ήταν το τέλος, η καταστροφή, το μαύρο. Και εσύ ξεκινάς από εκεί ως η αρχή, η δημιουργία, το νέο κεφάλαιο.
0: Δεν έχεις άλλη επιλογή, ξέρεις. Αν εξετάσεις επιλογές, έχεις μόνο μια επιλογή, να συνεχίσεις να πηγαίνεις μπροστά. Μπορεί να σου πάρει λίγο δυσκολία, λίγο παραπάνω χρόνο να σηκωθείς, αλλά δεν έχεις άλλη επιλογή. Και ο φίλος μου, ο Μπόμπο Νατζέμι, λέει ένα πολύ ωραίο. Λέει, πολλές φορές φαντάζομαι ένα πουλάκι, το οποίο είναι μέσα σε ένα κλουβί. Και κάποια στιγμή μπαίνει το χέρι του Θεού μέσα, χέρι του Θεού, του ανθρώπου, καθένα να σας βάλει οτιδήποτε θέλει, προκειμένου να το σώσει. Συνήθως το πουλάκι θεωρεί αυτό το πουλί ως μια απειλή. Mm. Ενώ πολλές φορές είναι σου δείχνει τον δρόμο έξω και πάει να σε απελευθερώσει. Οπότε πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα για να συνεχίσεις και να πας κάπου αλλού. Το χέρι έχει έρθει να σε σώσει. Αλλά την ώρα που μπαίνει μέσα στο κλουβί, το θεωρείς ότι είναι απειλή. Και κάτι παλιό σταματάει, τελειώνει για να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι ο αλγόριθμος της ζωής, δεν έχει άλλη επιλογή.
1: Όταν ενώ έχεις ακούσει και όχι και κάπως έχεις πάει, εντάξει παιδιά, έλα να το κάνουμε, και ξαφνικά είσαι μπροστά σε μια τεράστια επιτυχία, Το Δώρο, το οποίο και Το Δώρο 2, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Χαίρεσαι, ψωνίζεις λίγο, τι γίνεται?
0: Χάρηκα πάρα πολύ. Ήμουν αρκετά περήφανος, δικαιώθηκα και την ψώνησα και λίγο. Mm. Και μετά το γύρισα. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να βρει τα δικά του πατήματα και το δικό του, την δική του εσωτερική συναισθηματική πηξίδα. Ναι, κάποια στιγμή την ψώνησα και λιγάκι. Οπότε κάποια στιγμή λέω στο Φανάκο, πάμε και λίγο πιο χαμηλά. Και όπως είναι ο πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο, ψω λίγο πιο ψηλά, πιο χαμηλά. Εγώ πρέπει να πάω κάποια στιγμή λίγο πιο χαμηλά. Και βρέθηκαν, δόξα τω Θεώ, οι αφορμές. Γιατί αυτό το οποίο λέμε Θεός είναι ένας αλγόριθμος, ένα τέλειο σύστημα, το οποίο για την Εφέλη, για τον Στέφανο, έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Και πρέπει να ακούσω τι γίνεται, γιατί πάντα γίνεται κάτι και οφείλω να το ακούσω.
1: Είσαι ένα άτομο το οποίο έχεις μια εξωστρέφεια πέρα από τα βιβλία, έχεις ένα δημόσιο λόγο, έχεις άποψη. Σε συμπαθούν πάρα πολύ και σε αντιπαθούν πάρα πολύ. Αυτό δεν ξέρω αν το... Είμαι σίγουρη ότι δεν το ακούς πρώτη
0: φορά.
1: Απόλυτα
0: λογικό είναι.
1: Παιδί μου, οι άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο και πουλάνε και βιβλία, και κάπως έχουν την τάση να είναι πιο... να μπαίνουν λίγο στο καλούπι, να μην προκαλούν. Άσε, μη θυμώνει ο κόσμος μαζί μου. Αυτό δεν το έχει καθόλου εσύ.
0: Είναι πάρα πολύ σύντομη η ζωή για να ασχολούμαι με τη γνώμη των άλλων. Και ξέρεις, οι άλλοι ασχολούνται με εμάς, Νεφέλη, είναι λιγότερο από όσο νομίζουμε ότι ασχολούνται. Είχα διαβάσει κάπου ένα ωραίο, λέει, στα 15 έκανα αυτό το οποίο ήθελαν οι άλλοι. Στα 35 αναρωτιόμουν τι ήθελαν οι άλλοι. Στα 55 κατάλαβα ότι οι άλλοι ασχολούνταν πολύ λιγότερο μαζί μου από όσο νόμιζα ότι ασχολούνται. Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα για να ασχολείται μαζί μας τόσο πολύ όσο νομίζουμε ότι ασχολείται. Απλώς με αυτόν τον τρόπο ταΐζουμε την εγωπάθειά μας, τη σημαντικότητά μας. Κάνεις τη δουλειά σου, από τη στιγμή που δεν κάνεις κακό σε κάποιον άλλον άνθρωπο, οφείλεις να προχωράς μπροστά, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σύντομη η ζωή για να μην ζήσει ο καθένας τη δική του τη ζωή.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Στέφανο Ξενάκη μαζί μας. Έχουμε το καινούργιο του βιβλίο, Το Λεξικό της Ζωής Σου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε για ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Τι ωραίο.
1: Είναι ξεκούραστο να κουράσει αυτό που αγαπάς.
0: Πολύ
1: Οπότε,
0: ωραία φράση.
1: Κουράστηκα, αλλά αυτό με ξεκούρασε πάρα πολύ.
0: Να. Πες μου ποια είναι η σχέση με τον κινηματογράφο.
1: Από κινηματογράφο πηγαίνω, όχι πολύ συχνά, αλλά μία φορά τον μήνα θα πάω και μόνος μου ή με τη σύντροφό μου, οπότε θα πάμε να δούμε σίγουρα κάποια ταινία.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κριτικό κινηματογράφου στην παρέα μας, τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη, τον οποίο το διαβάζουμε στην Athens Voice στο ντοκουμέντο, να μας πει για τις καινούργιες ταινίες, γιατί έχουμε μία καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Ωραία και εμείς. Για πες, πώς είναι αυτή η εβδομάδα?
2: Αυτή η εβδομάδα είναι...
0: Είναι αλμοδοβαρική.
2: Αλμοδοβαρική. Οπότε έχει και πρόταση και ο φίλος μας να πάει με τη...
0: Στέφανε, Αλμοδοβάρ.
1: Τέλεια.
2: Δεν ξέρω αν βλέπει ο Αλμοδοβάρ, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα η τελευταία ταινία του, που μας έχετε αμέσως από τις Κάνες, όπου ήταν υποψήφια για το Χρυσό Φοίνικα. Βέβαια έφυγε με άδεια χέρια, αλλά δεν πειράζει. Οι φαν του Ισπανού θα εκτιμήσουν αυτό το νέο πόνημά του.
0: Σε τι φάση βρίσκεται ο Αλμοδοβάρ? Όρημη, οριμότητας.
2: Οριμάζει, γίνεται πιο εσωστρεφής. Έχει θεματάκια ακόμη που πρέπει να λύσει, που τα παλεύει, κυρίως με τη σχέση με τη μητέρα.
0: Αλλά δεν το έλυσε ακόμα αυτό.
2: Δεν το έχει λύσει, ναι, και μάλλον θα αργήσει να το λύσει. Είναι ένα θέμα που επανέρχεται και ξαναεπανέρχεται. Όμως εδώ, στις πικρές γιορτές, όπως είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι και πιο ειλικρινής ίσως από ποτέ. Δηλαδή δεν διστάζει να εκτεθεί, να δείξει για πρώτη φορά κομμάτια του εαυτού του, τα οποία δεν μπορεί να πει ότι είναι και περήφανος για αυτά. Το story έχει να κάνει με έναν σκηνοθέτη που γράφει το σενάριο της νέας ταινίας που έχει αναλάβει και έχει περνάει μια κρίση έμπνευσης. Οπότε για το σενάριο αυτό που ετοιμάζει, βρίσκει τον τρόπο να ξεκλειστράει από αυτό το τέλμα που είχε βρεθεί, κλέβοντας ιδέες και ιστορίες από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Και εκεί λοιπόν είναι που μπαίνει ο Αλμοδόβαρ και λέει: κοιτάξτε να δείτε, μπορεί τελικά να είμαι καλλιτέχνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να πατάω και επιπτωμάτων σε εισαγωγικά, γιατί έχουμε αρκετούς νεκρούς και το θέμα της απώλειας παίζει πάρα πολύ στένεια. Είναι ειλικρινής σε αυτό που κάνει, έχει πολύ ωραίες ιδέες το πώς δένει τις δύο ιστορίες, τη μία ιστορία μέσα στην άλλη.
0: Το κάνει αυτό, μπλέκει ιστορίες, παράλληλα τρέχουν.
2: Εδώ το κάνει, άψογα, το κάνει πάρα πολύ καλά.
0: Okay.
2: Όπως είπα, είναι και πολύ αυθόρμητος και ειλικρινής αυτό που σε σημείο παρεξήγησης, αλλά προσωπικά εγώ το εκτίμησα και ήταν και αρκετά συγκινητικό σε αρκετά σημεία αυτό που έδωσε.
0: Κάποιος που δεν θέλει να δει Αλμοδοβάρ αυτή τη βδομάδα, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί, αλλά πες τέλος πάντων ότι υπάρχουν.
2: Είναι
0: και αυτοί.
2: Μια καινούργια ελληνική ταινία της Αμέριστος Μπάστα, νεοφερμένη στις μεγάλου μήκους. Αυτή είναι σκηνοθέτρια γνωστή από μικρού μήκους φιλμ που έχει κάνει στο παρελθόν. Μικρές Ανάσες λέγεται η ταινία της. Έχει να κάνει με μια κοπέλα που ζει στην Αθήνα, είναι υπάλληλος σε ένα mini market συνοικιακό. Και ουσιαστικά η οικογένεια της ζει από αυτήν, ώσπου της τυχαίνει μια ανεπιθυμητή εγκυμοσύνη μαζί με μια δύσκολη επαγγελματική κατάσταση και την έμπνευση να απολυθεί. Και βρίσκεται μπροστά σε κάποια ηθικά διλήμματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσει και άμεσα και δυναμικά. Είναι ένα πορτρέτο πολύ ενδιαφέρον, το γυναικείο αυτό, το κομμάτι που φτιάχνει η Πάστα. Έχει πολύ καλές ερμηνείες. Ο Χιωσιόπουλος παίζει τον πατέρα της ηρωίδας, που είναι ένα ρεμάλι εισαγωγικά. Και υπάρχει μια πολύ δυνατή ακτινογραφία, δηλαδή της Generation Z και τα διέξοδα που αντιμετωπίζει και κυρίως το δυναμισμό όμως που βγάζει για να βρει ένα καλύτερο μέλλον.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ
0: είσαι καλά. Κωνσταντίνος Καϊμάκης. Γεια σου. Athens Voice, ντοκουμέντο. Στέφανε, έχεις μια κόρη?
1: Έχω δύο κόρες.
0: Έχεις δύο κόρες. Και μιλάς και πολύ συχνά και για αυτές και για τη σύντροφό σου. Και χρησιμοποιείς και τα social media. Πώς είναι η σχέση σου με τις κόρες σου? Πώς βλέπεις αυτή τη γενιά? Τώρα έλεγε, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος για την Gen Z, για τους πιτσιρικάδες. Προσπαθούμε να τους κατανοήσουμε.
1: Κάποια στιγμή ο Jim Rohn, ο μέντορας του περίφημου Tony Robbins, κλήθηκε στα 80's να δώσει μια πολύ σημαντική ομιλία στη Standard Oil. Η Standard Oil είναι η μετέπειτα ESO. Οπότε κάποια στιγμή τον είχαν χρυσοπληρώσει για να πάει στη μεγάλη ομάδα της, στην ηγετική ομάδα της Standard Oil να μιλήσει, και ήταν 80-90 άτομα και θα το

0: μιλούσε για το πώς ήταν η δεκαετία του 1980. Ο Τζιμ Ρον είχε πολύ θεατρική ομιλία. Οπότε όταν ήταν τριγύρω όλοι αυτοί οι άνθρωποι, η ηγετική ομάδα, τους λέει: θα σας πω τώρα πώς είναι τα ATs, γιατί περιμένετε από μένα να ακούσετε. Λοιπόν, τα ATs θα είναι όπως ήταν πάντα. Τα πράγματα αλλάζουν πολύ λιγότερο από όσο νομίζουμε ότι αλλάζουν. Υπήρχε πάντα το χάσμα των γενεών. Πάντα τα νέα παιδιά κυρώνονται από τις προηγούμενες γενναίες. Διαβάζα ένα βιβλίο που έχω χρησιμοποιήσει μέσα στη βιβλιογραφία των 120 βιβλίων, γραμμένο το 1929. Θανάσης Αθανασούλης, το ψυχοεκπαιδευτικό σύστημα. Το βρήκα σε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο. Και έλεγε μέσα στην εισαγωγή, γραμμένο το 1929, ότι η νέα γενιά αυτή την εποχή ουδέποτε ήταν τόσο ανερμάτιστη όσο τα τελευταίες δεκαετίες του οτιδήποτε άλλο. Πάντα το ίδιο πράγμα. Και είναι πολύ σημαντικό όσο μεγαλώνουμε παιδιά να κάνουμε τη δική μας τη δουλειά για να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα που νιώθουν, γιατί αυτό το οποίο δεν μπορούν να καταλάβουμε από τα παιδιά μας είναι αυτό το οποίο δεν καταλάβαιναν και οι γονείς μας από εμάς. Και είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε τα παιδικά μας συναισθήματα για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας.
1: Ποια ιστορία που έχεις μοιραστεί με τον κόσμο μέσα από τα βιβλία σου έχει αγγίξει κάποιον ο οποίος έχει βρεθεί στο δρόμο σου, έχει έρθει και σου είχε πει: Στέφανε, αυτό το βιβλίο ή αυτό που είπες? Έχει συμβεί κάτι τέτοιο?
0: Πολλές φορές. Κάποια στιγμή είχα γράψει ένα βιβλίο για τον πατέρα μου, το 2019 εκδόθηκε, λέγεται Captain. Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος, έφυγε το 2018 από αυτή τη διάσταση. Οπότε κάποια στιγμή μου στείλε ένα παιδί, ένα μήνυμα, ένα παιδί, μεγάλο παιδί, 30-40 ετών, ναι, και μου λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιβλίο αυτό, γιατί το διάβασα το βιβλίο αυτό. Ήταν αφορμή να μιλήσω με τον μπαμπά μου, που είχαμε να μιλήσουμε 5-6 χρόνια, του ακόμη στην καλημέρα. Και πήγα μια μέρα και τον είδα σπίτι του και κάτσαμε μισή-μία ώρα μαζί και δεν λύσαμε τα θέματά μας, δεν μιλήσαμε για όλα αυτά που μας προβλημάτιζαν, αλλά έκατσα και τον είδα. Και λίγο πριν φύγω τον πήρα μια αγκαλιά και το χαιρέτησα. Και θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μετά από μερικές εβδομάδες έφυγε ο πατέρας μου, οπότε αυτήν την αγκαλιά την οφείλω στο βιβλίο που έχεις γράψει εσύ. Και είναι πολύ σύντομη η ζωή για να μην αγκαλιάζουμε, να μην μιλάμε, να μην επικοινωνούμε. Γιατί ξέρεις, θεωρούμε δεδομένο, Νεφέλη, ότι
1: το αύριο, το μετά, την
0: θα είναι
1: άλλη
0: και αυτός
1: ευκαιρία.
0: Εδώ. Μπορεί να μην είναι αυτός εδώ, μπορεί να μην είσαι εσύ. Κάποια στιγμή ένας φίλος πήγαινε στην Ινδία και παρακολουθούσε κάποια σεμινάρια, έτσι, γιόγκα, βουδισμού κτλ. Και κάποια στιγμή τους έβαζε ο δάσκαλος τότε, σε ένα βουδιστικό μοναστήρι ήταν αυτό το πράγμα. Και τους έβαζε ο δάσκαλος το βράδυ που κοιμόταν το βράδυ να θεωρήσουν ότι είναι το νεκροκρέβατό τους. Και θα αναθεωρήσουν ότι δεν πάω για ύπνο, αλλά φεύγω, αυτό ήταν. Και πριν κοιμηθούν, τους έβαλε να σκεφτούν τι θα έκανε διαφορετικά αν πραγματικά ήταν το τελευταίο βράδυ της ζωής σου. Και από τότε ο Κωνσταντίνος, ο Χαραντινιώτης, ο οποίος είναι πολύ πολύ φίλος, ο οποίος, ναι, είναι αυτός για τον οποίο μιλάω, έφτασε πάρα πάρα πολύ κοντά με αυτή την άσκηση, πριν πάει για ύπνο το βράδυ, να έχει κάνει όλα, να τακτοποιεί τις εκκρεμότητες συναισθηματικές και όχι μόνο, σαν να ήταν το τελευταίο βράδυ της ζωής του. Οπότε πηγαίνουμε να κοιμηθούμε το βράδυ και θεωρούμε δεδομένο θα ξυπνήσουμε την άλλη μέρα και θα κάνουμε. Θεώρησε δεδομένο ότι δεν θα ξυπνήσεις και ας ξυπνήσεις.
1: Να, ας είναι αυτή η ευχάριστη έκπληξη.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε σε τραγούδι και πάμε πολύ γρήγορα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τον Στέφανο Ξενάκη με το λεξικό της ζωής σου, το καινούργιο του βιβλίο, κυκλοφόρη, μόλις κυκλοφόρησε
0: σήμερα, ναι,
1: δόσεις, Διόπτρα. Και μετά θα μου πεις, άκου τώρα, σου λέω από τώρα, ποια λέξη θα είναι έκπληξη για μένα ή για τον αναγνώστη ή ήταν για σένα. Δηλαδή ήταν αυτό που είπες, για κάποιο λόγο αυτή η λέξη πρέπει να μπει και να μην είναι, ας πούμε, δεδομένο το γιατί. Θα μας το εξηγήσεις μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία, 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τον Ισονίκο Ανδρουλάκη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9:33. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Και σήμερα καλεσμένος μου είναι ο Στέφανος Ξενάκης. Μιλάμε για πολλά, όχι μόνο για το καινούργιο του βιβλίο, το λεξικό τη ζωή σου. Και σε είχα ρωτήσει λοιπόν ποια είναι η λέξη που δεν ήσουν σίγουροι, κάπως μπήκε, είναι η έκπληξη. Ποια ήταν από όλες αυτές τις λέξεις μία που κάπως και εσύ δεν το περίμενες?
1: Λοιπόν, θα σε ξενερώσω, γιατί ψάχνουν μια πιο σημαντική απάντηση από αυτή που θα σου δώσω. Και επειδή τα μικρά είναι τα μεγάλα, παρατηρώ και μιλάγαμε για την ηρεμία πιο πριν, ναι. Και συνήθως αυτό το οποίο ψάχνουν κάτω από τη μύτη μας. Λέει ο Κωνσταντίνος, ο συνεκριτικός, κάτι πολύ ωραίο, ότι ο Αλμοδοβάρ είναι το θέμα του άλλου, το με τη μητέρα του, και για πολλούς από εμάς είναι. Και είπε πολύ ωραίο ότι αυτό μπορεί να μην λυθεί και δεν θα λυθεί και ποτέ. Και ξέρεις, επειδή εγώ μου αρέσουν τα μαθηματικά, όπως σου είπα, και οι λέξεις, κάθε λέξη έχει το δικό της τον τύπο. Ηρεμία ίσον αποτέλεσμα μιών προσδοκίες. Όταν είσαι στην προσδοκία, είναι ότι κάποια στιγμή εγώ θα τα βρω με τη μάνα μου ή με τον πατέρα μου ή οτιδήποτε άλλο, και όταν η προσδοκία γίνεται απέτηση και όταν η απέτηση γίνεται αυτονόητο, βαραίνει την εξίσωση. Είναι δεδομένο ότι κάποια θέματα δεν θα λυθούν ποτέ. Οπότε είμαι work in progress, έλεγε ο δικός μου ο Ρόμπιν Σάρμα. Είμαστε έργα σε εξέλιξη. Κάποια θέματα δεν θα λυθούν ποτέ. Αν αυτό το βάλω στην εξίσωσή μου και καταλάβω ότι εγώ με τη μητέρα μου μπορεί να μην τα βρω ποτέ τελείως, αλλά το ότι θα βελτιώσω τη σχέση είναι κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο και ασφαλής ηρεμία.
0: Να.
1: Γιατί το αποτέλεσμα, ξαναλέω, ηρεμία είναι ένα αποτέλεσμα με προσδοκίες. Και είναι όλα τόσο στον Θεό οι προσδοκίες, οι απαιτήσεις, τα αυτονόητα. Κάτσε ρε φίλε. Κάποια θέματα δεν θα λυθούν. Όταν αυτό το βάλεις στην εξίσωση κατευθείαν και λες, εγώ θέματα με τη μητέρα μου μάλλον δεν τα λύσω ποτέ, αλλά κάνω τη δουλειά με τον ψυχοθεραπευτή μου, τη ψυχανάλυση, με τη συζήτηση, με την αυτοέρευνα, προκειμένου να το βελτιώσω, αυτό φέρνει πάρα πάρα πολύ ηρεμία στη ζωή μας.
0: Εσύ έχεις ηρεμία στη ζωή σου?
1: Πάρα πολύ.
0: Το έχεις δουλέψει πάντα ήσουν? Δηλαδή, ας πούμε, η προηγούμενη ζωή σου, που δεν ξέρω αν το βλέπεις εσύ σαν προηγούμενη ζωή ή σαν απλά μια στάση σε μια διαδρομή, με τις επιχειρήσεις, το άγχος, την είχες αυτή την ηρεμία ή την κατέκτησες με τα χρόνια?
1: Δεν την είχα. Κατάλαβα με τα χρόνια πόσο σημαντική είναι. Ούτε τώρα μπορεί να μην την έχω κατακτήσει, αλλά όταν θα είναι μια επιλογή, το τελευταίο πράγμα που θα θυσιάσω είναι η ηρεμία μου. Θα προτιμήσω να μην κάνω μια εταιρική ομιλία που κάνω συχνά, όταν δω ότι κάποιος με αυτόν δεν συνάδουν οι αξίες μας. Θα κοντραριστούμε στην πορεία, θα μου πάρει από την ηρεμία μου. Δηλαδή, όταν το λέω μέσα στο βιβλίο και δεν είναι δικό μου, όταν σου στοιχίζει την ψυχική σου ηρεμία, είναι πολύ ακριβό. Και είναι όλα συνδεδεμένα, Νεφέλη. Δηλαδή, έβλεπα κάποια στιγμή, εμένα μου αρέσουν οι ιστορίες καθημερινές. Κάθε Τετάρτη έρχεται σπίτι μου η Βαλεντίνα. Η Βαλεντίνα καθαρίζει το σπίτι εδώ και τουλάχιστον 7-8 χρόνια. Έχει τα κλειδιά, μπαίνει, είναι εξαιρετική, κάνει το κάτι παραπάνω. Παίρνει τα χρήματα που παίρνει, δεν θα δουλέψει 8 ώρες, θα εργαστεί, θα δουλέψει 3 ώρες, 4 ώρες, το κάνει το σπίτι, πραγματικά GG. Και είμαι πολύ πολύ ευχαριστημένο, δεν την άλλαζα για τίποτα. Η Βαλεντίνα, επειδή πραγματικά δίνει ρέστα όταν κάνει αυτό που κάνει, έχει την επιλογή να επιλέξει σε ποιους εργάζεται. Οπότε εμείς οι 7 άνθρωποι, 6 άνθρωποι που πηγαίνει κάθε εβδομάδα και κάνει το μεροκάματο, συν πηγαίνει και σε

0: κάποιο σχολείο κτλ. Είναι τη επιλογή τη δική, εκείνη μας επιλέγει. Άρα, αν είμαι ένας επαγγελματίας πέντε αστέρων που λέει και ένας φίλος καλός, έχεις δυνατόν να επιλέξεις πελάτες σου εσύ. Και όταν έκανα την ανάρτηση, λέω: μη μου πείτε το τηλέφωνο της Βαλεντίνας, δεν έχει χρόνο. Οπότε είναι κάποιοι άνθρωποι, είναι συνεφέλοι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, επαγγελματίες, η κοπέλα που καθαρίζει το σπίτι κτλ. Από κάποιο σημείο και μετά, όταν δίνεις τα ρέστα και δίνεις πραγματικά τον καλύτερο εαυτό σου, και άλλη μια μαγική λέξη, μεράκι.
1: Μεράκι.
0: Η λέξη μεράκι είναι μια λέξη η οποία ήταν από την τουρκική κατοχή, αλλά έχει γίνει πλέον ελληνική. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις τι σημαίνει για τον Τούρκο η λέξη μεράκι. Μεράκι, το μεράκ για τον Τούρκο είναι ο πόνος, κάτι το οποίο μαράζει. Για τον Έλληνα είναι η αγάπη. Ο Άγγλος δεν μπορεί να μεταφράσει το μεράκι σε μια λέξη. Αν ανοίξει το Oxford Dictionary, θα σου πει μεράκι, to put a bit of yourself in everything you are doing. Να βάλω ένα κομμάτι του εαυτού μου σε αυτό που κάνω. Όταν είσαι στο μεράκι, όταν κάνεις πραγματικά το κάτι παραπάνω σαν τη Βαλεντίνα, μπορείς να επιλέξεις τους πελάτες. Και όταν επιλέγεις τους πελάτες, μπορεί να είσαι πιο ήρεμη. Άρα δεν είναι ότι θέλω ηρεμία και θα τη βρω. Όλα αυτά τα πράγματα επικοινωνούν από κάτω και πρέπει να κάνεις τη δουλειά και την άχαρη για να μπορεί να έχεις την ηρεμία. Πρέπει να εμπιστεύεσαι ανθρώπους, όπως λέγαμε εδώ πέρα, που είσαι εξαιρετική ομάδα, για να μπορεί να είσαι στο μικρόφωνο και να είσαι ηρεμή.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε όλα αυτά θέλουν προεργασία, θέλουν προπόνηση. Και ένας πυγμάχος εποχής εκείνης έλεγε ότι όταν κατεβαίνει ο πυγμάχος, όταν μπαίνουμε στο ring, καταλαβαίνεις αν έχει κάνει προπόνηση ή όχι. Όταν μπαίνουμε στη ζωή για να τη ζήσουμε, φαίνεται αν έχουμε κάνει προπόνηση ή όχι. Περισσότερο είμαστε προπόνητοι. Έχουμε ασχοληθεί με πόσα μέτρα είναι όλοι, πόσο τα ήγετος, και δεν έχουμε ασχοληθεί με την αυτογνωσία, με κάποιες βασικές αρχές. Και γι' αυτό πηγαίνουμε απροετοίμαστοι και θα φάμε γκολ. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε εξασκήσει ικανότητες αυτές.
1: Δεν έχουμε εξασκήσει. Είπες για αυτογνωσία. Είναι. Πώς το βιώνεις, είναι βάρος, είναι ευθύνη, είναι απόλαυση και τιμή ότι ο κόσμος δεν σε αντιμετωπίζει ως ένα συγγραφέα, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, το ευχαριστήθηκα το βιβλίο σου, έχεις μπει στην κατηγορία του αυτοβελτίωση, μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό πώς το προσεγγίζεις?
0: Κάποιες λέξεις τις έχουμε εντύσει με τα νοήματα που θέλουμε για να τις αγαπήσουμε ή να τις συγχαθούμε.
1: Να.
0: Για κάποιους ανθρώπους η λέξη αυτοβελτίωση είναι αυτό το αιμονικό ότι πήγαινε καν το καλύτερο. Για κάποιους ανθρώπους είναι η τέχνη του να μπορώ να εξελίσσομαι μέσα από βιβλία, μέσα από σεμινάρια, μέσα από αυτογνωσία ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε οι λέξεις για τον κάθε έναν είναι κάτι το οποίο ή σου αρέσει ή κάτι το οποίο μισείς. Οπότε με το που ακούσω ότι η Νεφέλη ασχολείται με αυτοβελτίωση, δεν μπορώ, αυτά τα πράγματα δεν μπορώ. Κάποιος άλλος το αυτοβελτίωση το έχει σαν μια πιο θετική κατηγορία. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εμένα μου αρέσει να γράφω βιβλία, δεν είμαι ψυχολόγος, παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, δεν ήμουν coach, πρόσφατα έχω ξεκινήσει κάποια σεμινάρια που κάνω εγώ κτλ. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πει ότι θέλω να μάθω. Εγώ θέλω να μάθω και θέλω να μαθαίνουμε όλοι. Και αν μαθαίνει κάποιος, μπορεί να το επικοινωνήσει πολύ να μαθαίνουμε όλοι. Αυτό είμαι ένας μαθητής ζωής.
1: Τώρα, εντάξει, επειδή είναι το καινούριο σου βιβλίο πρωταγωνιστή, το λεξικό της ζωής σου, που είπαμε ότι μόλις κυκλοφόρησε, εκδόσεις Διόπτρα. Στέφανε Ξενάκη, αν έπρεπε να σου πω στις κόρες σου, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα από τα βιβλία σου, για να πεις κορίτσια, αυτό είναι. Αυτό είμαι εγώ. Αυτό θέλω να διαβάσετε. Θα μπορούσες να διαλέξεις κάποιο?
0: Κανένα.
1: Κανένα,
0: Κανένα, γιατί κάθε φορά που μιλάω με τα παιδιά μου, μπαμπά, έλεος, όχι άλλο από αυτά, σε παρακαλώ, αρκετά δεν θέλουμε. Αλλά ξέρεις, σαν γονείς, τα παιδιά μας, ό,τι να δώσουμε, είτε είμαστε εδώ ή όταν θα φύγουμε, είναι με το παράδειγμά μας. Οπότε, μόνο με το παράδειγμά μας μπορούμε πραγματικά να δώσουμε κάτι στα παιδιά μας. Τα παιδιά συχαίνονται να τους λέμε τι να κάνουν. Τους αρέσει πάρα πολύ να βλέπουν τι να κάνουν ή τι να μην κάνουν. Οπότε, τα παιδιά μας θα κάνουν αυτό το οποίο κάνουμε ή θα κάνουν το αντίθετο από αυτό που κάνουμε. Οπότε είναι leading by example, είναι μέσα από το παράδειγμά μας. Και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
1: Πώς βλέπεις τον κόσμο στον οποίο ζούμε, την επικαιρότητα? Ασχολείσαι με την πολιτική, σ' αρέσει, σε ενημερωμένο?
0: Την παρακολουθώ, διαβάζω μια εφημερίδα την ημέρα στην ηλεκτρονική μορφή 15-20 λεπτά, διαβάζω τον Economist, παρακολουθώ, όχι εντατικά, αλλά υπάρχει αυτή η πανδημία του αρνητισμού, ασχολούμαστε πάντα με κάτι το οποίο δεν πάει καλά. Τα πράγματα ιστορικά την εποχή μας ουδέποτε ήταν τόσο καλά. Ουδέποτε τα πράγματα ήταν τόσο καλά.
1: Και εμείς γιατί έχουμε αυτή την αιμονή με τη μιζέρια?
0: Ψάχνουμε να βρούμε τι δεν πάει καλά. Και όσο ψάχνεις να βρίσκεις, βρίσκεις κατευθείαν. Καταρχήν, το σχολείο, όταν είμαστε όλοι, η δασκάλα πατούσε κόκκινο σε αυτό το οποίο ήταν λάθος. Δεν πατούσε πράσινο ή μπλε σε αυτά που ήταν σωστά. Άρα ένα σύστημα ολόκληρο ψάχνει να βρει το λάθος.
1: Ναι.

0: Διάβαζα ένα βιβλίο του John Maxwell. Λέει, ένα παιδί στα 18 του χρόνια θα ακούσει περίπου 150.000 φορές τη λέξη όχι, σε αντίθεση με 5.000 φορές τη λέξη ναι. Οπότε όλο το σύστημα είναι λαθοθυρικό. Ψάχνει το λάθος, τι δεν πάει καλά. Και αν δούμε τους δείκτες, θα δούμε ότι αντικειμενικά τα πράγματα ουδέποτε ήταν τόσο καλά όσο είναι αυτή τη στιγμή.
1: Και αυτό το ψάξιμο του λάθους αφήνει και πολλά θύματα, δηλαδή λίγοι δεν μένουν στο όχι, στο δεν κάνεις και συνεχίζουν. Όπως εσύ το όχι που άκουσες για το δώρο. Σκέψου να έχεις μείνει σε αυτό το πρώτο όχι και να έχεις πει, «Ε, παιδιά, δεν έχω ξαναγράψει βιβλίο, προφανώς και δεν αξίζει».
0: Ναι, θα ήταν ευθύνη δική μου. Ο Τρέισι λέει ένα πολύ ωραίο, λέει, ο μέσος αριθμός των φορών που θα προσπαθήσει ένας άνθρωπος για τον όνειρό του είναι κάτω από μία φορά. Ο μέσος αριθμός των προσπαθειών που θα επιχειρήσει ο μέσος άνθρωπος για να κάνει είναι κάτω από μία. Άρα οι περισσότεροι δεν θα δοκιμάσουν ποτέ. Και υπάρχει πάντα μια δικαιολογία. Ασχολούμαστε συνέχεια, ανεφέρουμε το ότι δεν πάει καλά. Και όλα τα υπόλοιπα τα θεωρούμε δεδομένα, αυτονόητα, μέχρι να καταλάβουν δεν ήταν. Δεν είναι δεδομένο ότι θα κυκλοφορούμε 10 η ώρα το βράδυ έξω. Με τον COVID ανατράπηκε και αυτή η συνθήκη.
1: No.
0: Δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει ειρήνη δίπλα. Ανατράπηκε και αυτή η συνθήκη. Θεωρούμε τόσα πράγματα δεδομένα και αυτονόητα και δεν είναι. Και το μόνο, λέω μέσα στο βιβλίο, έχω τη λέξη αυτονόητο και λέω το μόνο αυτονόητο είναι ότι το αυτονόητο δεν είναι αυτονόητο. Θεωρούμε αυτονόητο την υγεία, δεν είναι, και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να εκτιμώ τα μικρά, τα δεδομένα, γιατί δεν είναι.
1: Έχεις εσύ μια δομημένη καθημερινότητα, μια ρουτίνα? Δηλαδή, ξέρω, κάνεις γυμναστική, κάνεις...
0: Σχετικά ναι. Έχω κάποια πράγματα τα οποία θα κάνω κάθε μέρα. Δηλαδή, κάθε μέρα θα διαβάσω, κάθε μέρα θα γράψω, κάθε μέρα θα στοχαστώ, κάθε μέρα θα αγαπήσω και θα συνδεθώ με τους συνανθρώπους μου. Δηλαδή, όταν ξεκινάω με το αυτοκίνητό μου και έχω ένα smartphone, έχω ένα smartphone. Γιατί θέλω ηρεμία.
1: Να.
0: Γι' αυτό έχω επενδύσει αυτό το αυτοκίνητο. Γιατί θέλω όταν πάω κάπου να βρίσκω να παρκάρω. Και θέλω να είναι αυτόματο και να μην έχει ταχύτητες, για να μην έχω μία παραπάνω ενασχόληση. Και θα ξεκινήσω πάντα 10-15 λεπτά για να έρθω εδώ ή οπουδήποτε άλλο. Ναι, αλλά στα 15 λεπτά θα αφήσω πάρα πολύ χρόνο να κόσμο να περάσει. Είτε πεζούσε με μηχανάκι, είτε με αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι θα μου πούνε ευχαριστώ. Όχι όλοι. Περισσότεροι. Αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, σύνδεση, και παράγει οκυτοκίνη μέσα μου. Το οποίο φέρνει έμπνευση, φέρνει χαρά. Φέρνει ευθυμία.
1: Μου έχεις πει, Στέφανε, πολλές φορές, δηλαδή το βάζεις την επαφή σου με τον κόσμο, την επαφή σου με τον κόσμο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μετά από κάθε βιβλίο, δηλαδή τώρα που ολοκληρώθηκε και μόλις κυκλοφόρησε το λεξικό της ζωής σου, φαντάζομαι ότι ακολουθεί, θα έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο. Είναι κάτι που το κάνεις. Κάποιοι συγγραφείς λίγο το κάνουν με το ζόρι. Εσύ παίρνεις ενέργεια από αυτό?
0: Παίρνω πάρα πολύ ενέργεια, παίρνω πάρα πολύ αγάπη, άσχετα αν γράφω βιβλία, Νεφέλη. Δηλαδή, είχα πάει στη Διόπτρα πριν από μερικές μέρες για να υπογράψω τα πρώτα 1000 αντίτυπα ενυπόγραφα και με αφιέρωση και ονόματα μας είχαν στείλει άνθρωποι. Ήταν μια κυρία η οποία καθάρισε τον πάνω όροφο του βιβλιοπωλείου της Διόπτρας της Σόλωνος, η οποία ήταν τόσο γλυκιά, τόσο καλή. Λέω το όνομά σας, μου λέει η Μαρία. Της αφιέρωσα το πρώτο βιβλίο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το οποίο αφιέρωσα στην κυρία Μαρία, εγώ πήρα το πιο πολύ δίνει αυτός, πιο πολύ παίρνει αυτός ο οποίος δίνει. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μεγαλύτερη χαρά, υγεία, ευγνωμοσύνη, συνέστημα παίρνει αυτός ο οποίος δίνει. Οπότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να δίνω. Απλώς είναι πολύ σημαντικό να φροντίζει κάποιος να έχει μέσα του για να μπορεί να δώσει.
1: Κάποιος που ξέρει τον Στέφανο Ξενάκη, σε διαβάζει, σε αγαπάει, σε συμπαθεί και θα πάρει στα χέρια του αυτό το βιβλίο, ή κάποιος που δεν σε ξέρει καθόλου, δεν έχει ιδέα και κάπως πάλι θα επιλέξει, θα πέσει στα χέρια του αυτό το βιβλίο, τι θες να του πεις, μια ιστορία, κάτι, οτιδήποτε, τι περιμένεις να κερδίσει, να απολαύσει, τι?
0: Έχω μέσα τη μελέτη, την λέξη μελέτη, και έχω ένα κείμενο από ένα βιβλίο του Αλεξανδρίδη, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είναι ψυχολόγος, πάρα πολύ καλός, και λέει κάποια στιγμή μέσα αυτός ότι όταν κάποια στιγμή φας μια φρίκη, όταν δυσφορήσεις, έχεις δύο δρόμους. Ο ένας είναι να μελετήσεις, ο ένας είναι μάλλον να απορρίψεις αυτό το οποίο δυσφορείς, και ο δεύτερος να μελετήσεις. Οπότε όταν θα δω κάτι και δεν μου αρέσει, ή το απορρίπτω ή το μελετώ, εγώ θα πρότεινα να μελετήστε το. Μελετήστε το, και αν θέλετε να μείνετε στη ζωή σας, είναι δικαίωμα και να μην σου πω υποχρέωση. Αλλά ο Σάρμα, που ήταν ο δικός μου μέντορας, έλεγε hysterical is historical. Όταν

0: κάτι πραγματικά σε τρελαίνει, υπάρχει κάτι από κάτι που να το ψάξεις. Και είναι πολύ άσχημο να μην τη μελετάω τη ζωή. Είναι πολύ ρηχή η ζωή αν δεν τη μελετάω.
1: Τι είναι αυτό που σε συγκίνησε στο Σάρμα ή σε... έτσι σε τράβηξες αυτό?
0: Είναι η απλότητά του. Είναι πάρα πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Είναι άνθρωπος πολύ απλός. Και κάθε φορά έχω παρακολουθήσει 5 σεμινάρια μαζί του αρκετών ημερών στο Τορόντο, στον Καναδά. Όταν τελείωνε το σεμινάριο, οι πρώτοι άνθρωποι που ευχαριστούσε είναι τα σε ξενοδοχείο, οι σερβιτόροι, οι καθαρίστριες, όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου. Είναι πάρα πάρα πολύ σεμινός άνθρωπος. Μου αρέσει πάρα πολύ η ακρίβειά του, η ορθολεκτική του ακρίβεια, για να χρησιμοποιήσουμε όλες τις λέξεις. Μιλούσε πάρα πάρα πολύ καλά αγγλικά με ακρίβεια και ήταν πάρα πάρα πολύ συνεπής στην ώρα του. Δηλαδή το 9...
1: Η συνέπεια την εκτιμάς,
0: πάρα πάρα πολύ. Και την εκτιμώ πάρα πολύ, και η ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική γλώσσα. Οι Άγγλοι για τη συνέπεια έχουν δύο λέξεις. Έχουν την αυτοπιθαρχία, έχουν το consistency, και τις συνέπειες της αυτοπιθαρχίας ή όχι το έχουν consequence. Η ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική όπου η αυτοπιθαρχία και τα αποτελέσματα της αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Η συνέπεια και οι συνέπειες της συνέπειας της ασυνέπειάς μου. Είναι η μοναδική γλώσσα στην οποία η συνέπεια είναι και η αυτοπιθαρχία αλλά και τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Οπότε αν δεν είσαι συνεπής, θα έχεις τη συνέπεια.
1: Θα έχεις συνέπεια.
0: Ακριβώς.
1: Όταν τελειώνει ένα βιβλίο και πια καλοτάξιδο, έτσι, είναι στα χέρια του κόσμου, όπως το λεξικό της ζωής σου, εσύ σε τι φάση μπαίνεις?
0: Κατά θλιψαρά.
1: Όχι χαλάρωση.
0: Κατά θλιψάρα.
1: Όχι διάλειμμα.
0: Κατά θλιψάρα, δηλαδή αποχωρίζω με κάτι. Και αυτό το πάντα με τους εκδότες μου πλακώνομαι, το λέω πολύ πολύ για πλάκα. Πάντα θέλω να το κρατήσω λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Και ευτυχώς υπάρχει μια ημερομηνία που πρέπει να το παραδώσω. Διαφορετικά δεν τελειώνω ποτέ. Οπότε περνάω ένα πολύ μεγάλο νταούνιασμα, να το πούμε έτσι, μη ελληνικά τέλος πάντων, για να βάζουμε και αυτούς τους ξενισμούς στη γλώσσα, που είναι ωραίοι ξενισμοί.
1: Να.
0: Η γλώσσα δεν είναι μαυσολείο. Είναι πολύ σημαντικό να την εμπλουτίζουμε. Και μετά ξεκινώ να γράφω κάτι άλλο, γιατί το κομμάτι του γραψίματος εμένα θρέφει την ψυχή μου. Δηλαδή γράφω κάθε μέρα, είτε θα βγει κάτι προς τα έξω, είτε όχι.
1: Είτε όχι.
0: Θρέφει την ψυχή.
1: Άρα δεν ξέρεις ποιο είναι το επόμενο.
0: Τώρα ξέρω γιατί είναι το λεξικό 2. Έχει τόσο πολύ γλώσσα, τόσο πολύ γλωσσικό πλούτο ελληνική γλώσσα. Έχω τόσες μαγικές λέξεις που θέλω να πω βαθύτερα μέσα από ιστορίες, όπου πρώτα δώσαν το λεξικό νούμερο 2.
1: Τι να σου ευχηθώ τώρα, τι θα ήθελες να σου ευχηθώ? Πρώτα να πούμε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, να πάει εξαιρετικά καλά. Είσαι πάρα πολύ ευλογημένος, γιατί το να έχει ένα συγγραφέας που ζει μέσα από τη συγγραφή, ένα κοινό, γιατί έχεις ανθρώπους που θέλουν, δηλαδή περιμένουν πώς και πώς, και αυτό είναι πια σπάνιο στην Ελλάδα ειδικά. Δεν ξέρω, αυτό το έχεις καταλάβει ότι σου συμβαίνει? Έχεις αυτή την τύχη να πω ή θα κάνω
0: την ευλογία? Το είπες πολύ σωστά, ευλογία. Είναι πιο πολύ ευλογία παρά τύχη. Το νιώθω και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, και μου αρέσει να είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή τη ζωή, οπότε έχω αρκετούς συνοδοιπόρους.
1: Να, έχει συνοδοιπόρους. Οπότε να ευχηθώ να πάρουν το βιβλίο στο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να τους αγγίξει, να τους πει κάτι. Γιατί η σχέση μας με τα βιβλία, πώς τη βλέπεις τώρα? Κάπως αλλάζει, κάπως...
0: Υπάρχει ένα θέμα με την τεχνολογία και το distraction, τις αποσπάσεις. Τα social media, οι αποσπάσεις... Μπιπ, μπιπ, ding, ding, dong, dong. Μπαίνω μέσα, σκρολάρω, γρήγορη κίνηση κτλ. Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα, αποδεικνύει η επιστήμη, στον χώρο.

0: σας. Και είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να μην επιβάλλουμε την παρουσία μας. Η κόρη μου έχει συνηθίσει να ακούει αυτές τις ερωτήσεις. Λέει: Αναστασία, σας θέλουμε. Κοιτάω τη μικρή μου την κόρη μου, λέει: Μπαμπά, κάτσε. Κάτσαμε μία ώρα, τα λέγαμε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάναμε πάρα πολύ πλάκα. Προσπάθησαμε να είναι πολύ διακριτικό η παρουσία μου για να πούν τα δικά του. Και στο τέλος γυρίσαμε την Αναστασία, γύρισα και την κόρη μου πίσω. Και μετά μου λέει: Κόρη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Με πήρε μια αγκαλιά. Και είναι πολύ ωραίο, Νεφέλη, η αγάπη να είναι επιλογή και να μην είναι υποχρέωση. Εγώ πραγματικά, ενώ μπορούσα να πάω με την κόρη μου μόνο οι δυο μας, τη ρώτησα, λέω: Να είμαι μαζί σας, με θέλετε ή όχι? Ενώ παλιά, αν δεν είχα δουλέψει ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια, θα έλεγα: Δεν κατάλαβα.
1: Μπάστα, κασίδω.
0: Ακριβώς. Και είχε πει ο Θοδωράκης, όταν ζούσε ο Μίκης, είχε δώσει μια μαγική συνέντευξη στην Καθημερινή, στο Βήμα. Και είχε πει: Αξιέπαινοι είναι αυτοί που είναι λιγότερο άδικοι από όσο επιτρέπει η θέση τους. Αξιέπαινοι, όχι πιο δίκαιοι, αξιέπαινοι είναι αυτοί που είναι λιγότερο άδικοι από όσο θα επέτρεπε η θέση τους. Οπότε σήμερα πήρα το οκεί από την κόρη μου, έκατσα μαζί τους, επέλεξαν να είμαι μαζί τους και ήταν μια αμοιβαία επιλογή και των τριών μας, όχι μόνο δική μου.
1: Τι ωραία.
0: Και αυτό είχε πολύ μεγάλη αξία.
1: Τι ωραία. Και εγώ τώρα το σκέφτομαι αυτό που είπες στην ιστορία. Πήγα μέσα στο μυαλό στο γιο μου, ο οποίος είναι λίγο πιο. Δεν είμαστε ακόμα full εφηβεία, είμαστε λίγο πριν, στα 10 προς 11. Στέφανε Ξενάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, για την παρουσία σου εδώ, για το λεξικό τη ζωή σου. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα, το βρίσκει κανείς παντού. Καλό τάξιδο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω πραγματικά να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Με χαρά, και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

σας η εκπομπή στο τέλος. Και πάλι ευχαριστούμε τον Στέφανο Ξενάκη. Εγώ θα το διαβάσω το βιβλίο του, το λεξικό της ζωής, εκδόσεις Διόπτρα. Θα ευχαριστήσω και την Μαρία Σφυροέρα, η οποία ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, Εφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο.

0: ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερού συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότιο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αργία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Στρέντερ, θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα, εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα, παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Αναφερόμενος στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται αν επιλέξει να μην σταματήσει στον πόλεμο, ήταν η άμεση απάντηση του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος προτείνει συνάντηση των δύο ανδρών σε επιστολή του. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση, το Hells Angels, στο Δρέπανο, αύριο το μεσημέρι. Οι αφίξεις πραγματοποιούνται μέσω του λιμανιού με πλοία από την Ιταλία και οδικώς αυξάνοντας την κίνηση στην περιοχή. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

και ο τίτλος του τραγουδιού αναφέρει τον διάσημο ρομαντικό συνθέτη Φρεντερίκ Σοπέν. Το τραγούδι δεν περιέχει καμία απολύτως νότα ή μελωδία από τα έργα του. Παρ' όλα αυτά, η χαρακτηριστική μελωδία στο πιάνο είναι έτσι γραμμένη που θα λέγαμε ότι αποπνέει μια έτσι κλασική ρομαντική διάθεση. I like Chopin στο Air News Radio 105,8. Ήταν ο Ιταλός Γκαζίμπο και μία από τις καλύτερες στιγμές της Ιταλοντίσκο μουσικής της δεκαετίας του 80. Και έτσι να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είναι πραγματικά απίστευτο το βίντεο που δείχνει μια τεράστια μαύρη Mercedes να βγαίνει εκτός ελέγχου, να διασχίζει με μεγάλη ταχύτητα ένα πολυσύχναστο δρόμο στην Αύπακτο και να πέφτει με φόρα πάνω σε τραπεζοκαθίσματα και στο αυτοκίνητο μιας μητέρας, η οποία μέσα στο χάος έχει καταφέρει να προλάβει να αρπάξει το παιδάκι της και να σωθούν την τελευταία στιγμή. Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο και για την μαμά με το παιδί της που γλίτωσαν παρατρίχα που λέμε, αλλά και για τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο σημείο. Αν το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα, σε αυτό το περιστατικό έχει γίνει στην ουσία ένα μεγάλο λάθος που παραδόξως έσωσε τη μητέρα αλλά κυρίως το παιδί. Στο βίντεο, εκτός από τα υπόλοιπα, βλέπουμε τη μαμά να επιστρέφει στο αυτοκίνητό της, όπου είχε αφήσει μόνο του το παιδί, και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε να παίρνει το κοριτσάκι από το πίσω κάθισμα και να το βάζει στο μπροστά. Αυτό ήταν το λάθος που έδωσε το χρόνο στη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να σωθούν. Πραγματικά απίστευτο. Αυτό που λέμε είχαν άγιο.

Όπως τα γνωρίζετε, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου είναι πρώτο μπυλόν και η ΕΡΤ θα είναι εκεί για να μας μεταφέρει τον παλμό της σημαντικότερης αθλητικής οργάνωσης του πλανήτη. Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου. Είναι η πρώτη φορά που το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Και η πρώτη φορά που το Μουντιάλ θα είναι τόσο μεγάλο, αφού θα περιλαμβάνει 48 ομάδες. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά και επιστρέφει στο σπίτι του εδώ, στην ΕΡΤ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από το παλιά. Καλησπέρα στον Πέτρο Κάπα, καλή συνέχεια και από εμάς. Η Αλεξάνδρα είναι μαζί μας και απόψε, ακούγοντας Airtuse Radio και το Pop 10. Καλησπέρα και στον Χρήστο στην Κομωτινή. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για τα δικά σας μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις, είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Airtuse Radio.

Your Baby Tonight από τη λατρεμένη Whitney Houston και το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο I'm Your Baby Tonight από το 1990. Τότε, εκείνη την εποχή, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού θα έπαιζε σε heavy rotation στο MTV, αν θυμάστε, δείχνοντας τη Whitney να μεταμορφώνεται σε προσωπικότητες όπως η Audrey Hepburn, η Marlene Dietrich αλλά και η Supremes. Εκείνη την εποχή η Whitney έβγαινε με τον Bobby Brown. Αυτή ήταν το χρυσό κορίτσι της pop, η Whitney, και εκείνος το κακό παιδί της R&B. Τελικά παντρεύτηκαν το 1992, αποκτώντας μαζί και μία κορούλα. My Prerogative. Bobby Brown. Εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρας και στους φίλους του Earth News Radio στην Κοζάνη. Καλησπέρα στο Γιάννη. 14 βαθμούς αυτή την ώρα εκεί μας γράφει. Καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση. Και έτσι θα φτάσουμε στις 10:30 και θα διακόψουμε για ένα

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία, 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels σε ετοιμότητα.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

το τραγούδι που μόλις ακούσαμε βασίζεται σε ένα παραδοσιακό αμερικανικό folk τραγούδι, το οποίο έκανε γνωστό το ιστορικό συγκρότημα των Peter, Paul & Mary, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκδοχή των The Hooters που ακούσαμε κάνοντας πίσω φωνητικά. Στα υπόλοιπα, τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

είδαμε και το εντελώς απρόσμενο, θα λέγαμε, μήνυμα συμπαράστασης προς τους υποψήφιους μαθητές των Πανελληνίων από τους εργαζόμενους σε μια οικοδομή που βρίσκεται πολύ κοντά στο 3ο Γενικό Λύκειο Αλίμου, που είναι εξεταστικό κέντρο. Οι οικοδόμοι λοιπόν ανήρτησαν ένα πανό με ευχές για καλή επιτυχία στα παιδιά, λέγοντας ότι τις ώρες των εξετάσεων το εργοτάξιό τους θα είναι πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη. Μάλιστα δεν παρέλειψαν να προτρέψουν, έτσι θα λέγαμε, τα παιδιά να μην αγχωθούν, σημειώνοντας ότι η επιτυχία δεν είναι μόνο στα αμφιθέατρα, αλλά χτίζεται και στα εργοτάξια.

Τζένι παίρνει τον νόμο στα χέρια της και πυροβολεί τον πατέρα της που την κακοποιούσε σεξουαλικά. Ήταν η Aerosmith και το Janis Got a Gun, ένα από τα πιο ευαίσθητα κοινωνικά τραγούδια της καριέρας τους. 1989, μέσα από το πεντάστερο Pump των Aerosmith. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Βλάντιμιρ Πούτιν, η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Κυριάκος Μητσοτάκης, γρήγορη διερεύνηση, αλλά όχι πρόχειρη στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση. Εύθραυστη εκεχηρία στο Λίβανο. Εθελόντριο στο Χακί. Οι πρώτες 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς. Αγχωμένες, συγκινημένες, αλλά έτοιμες. Αυτές ήταν κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Σάββατο που μας έρχεται 6 Ιουνίου, η εκπομπή της ΕΡΤ παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά αφιερώνει μια ξεχωριστή βραδιά στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ. Σάββατο 6 Ιουνίου λοιπόν αρχίζει το μάτς με αναμνήσεις, αποκαλύψεις, σχόλια, χιούμορ, προγνωστικά και φυσικά υπέροχα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Μια γιορτή λοιπόν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου εδώ στην ΕΡΤ και την εκπομπή παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά στις 10.

δυνατές ηλεκτρικές κιθάρες με το Overdrive στο κόκκινο από τον David Coverdale του White Snake και τον Steve Vai στις κιθάρες. Ως εδώ όμως ήμασταν εμείς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 για ένα ακόμη Pop 10, το τελευταίο Pop 10 σε αυτή τη σειρά εκπομπών εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εμείς φεύγουμε. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σέρντερ θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα εφόσον η Ουκρανία προχωρεί σε συμβιβασμούς, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα. Παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Αναφερόμενος στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται εάν επιλέξεις να μην σταματήσει τον πόλεμο, η άμεση απάντηση του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος προτείνει συνάντηση των δύο ανδρών. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς επίσης και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτιού Λιβάνου. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels στο Δρέπανο αύριο το μεσημέρι. Οι αφήξεις πραγματοποιούνται μέσω του λιμανιού με πλοία από την Ιταλία και οδικώς αυξάνοντας την κίνηση στην περιοχή. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Σήμερα, Λούτσιο Ντάλα.

Λουτσίο Ντάλλα θεωρείται και είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ιταλικής μουσικής. Κατάφερε να ενώσει την pop, την jazz και την παράδοση των τραγουδοποιών με θεατρικότητα, με τρόπο που επηρέασε γενιές καλλιτεχνών μετά από αυτόν. Άλλαξε το ιταλικό τραγούδι. Στη δεκαετία του 70 και του 80 έφερε με τους στίχους στα τραγούδια του, τα έκανε κινηματογραφικά, έφερε πιο ποιητικούς και προσωπικούς στίχους στο ιταλικό τραγούδι, το mainstream ιταλικό τραγούδι. Τα τραγούδια του είχαν χαρακτήρες, ιστορίες και κοινωνικό σχόλιο, όχι μόνο ρομαντισμό που είναι το βασικό του ιταλικού τραγουδιού. Άλλη μία Πέμπτη με κάτι ξεχωριστό, Λούτσιο Ντάλλα. Τα μηνύματα θα έρθουν αν τα στείλετε Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι παγκόσμιο και είναι το πιο γνωστό του. Είναι ένα αριστούργημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά τραγούδια διαχρονικά. Το Καρούζο γράφτηκε το 1986 και έγινε ένα από τα πιο διάσημα ιταλικά τραγούδια όλων των εποχών. Έχει διασκευαστεί δεκάδες φορές. Για να ακολουθήσουμε ένα μικρό μονοπάτι από αυτά που έγραψε και τραγούδισε ο Λούτσιο Ντάλλα.

Τι συνθέτες, τι τραγουδοποιοί. Ευτυχώς που υπήρξαν όλα αυτά στις προηγούμενες δεκαετίες. Τι τραγούδι αυτό που ακούσαμε, που πιστεύω ότι οι φίλοι του Λούτσιο Ντάλα το ξέρουν. Είναι ένα, έτσι, ένα ποιητικό τραγούδι του Λούτσιο Ντάλα, ένα βαθύ ποιητικό τραγούδι, σχεδόν φιλοσοφικό, πάνω στην ανθρώπινη ελευθερία και τη μοναξιά. «Come profondo il mare» ήταν από το 7ο άλμπουμ του Ιταλού τραγουδοποιού που κυκλοφόρησε το 1977. Ήταν ένα άλμπουμ του καλλιτέχνη από την Πολώνια που έγραψε τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική και ξεκινάει την έναρξη μιας νέας φάσης στην καριέρα του τραγουδοποιού που θεωρείται ορόσημο για το ιταλικό τραγούδι. Δύο-τρία πράγματα να πω για το Καρούζο που ακούσαμε στην αρχή. Αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι. Ένα από τα τραγούδια του αιώνα. Θεωρείται μοναδικό γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην όπερα, το ιταλικό τραγούδι, την ναπολιτάνικη μουσική, αλλά και την προσωπική εξομολόγηση. Ο Ντάλα το έγραψε αφού έμεινε στο ξενοδοχείο στο Σορέντο, εκεί που είχε ζήσει ο Ενρίκο Καρούζο λίγο πριν πεθάνει. Είναι ένα αριστούργημα. Έγραψε μόνος του όλους τους στίχους. Ενώνει ποίηση, πολιτική, υπαξιακά θέματα, την pop. Έχει εκπληκτική ενορχίστρωση. Και αποτυπώνει κανονικά ποιος είναι ο Λούτσιο Ντάλα.

Μπάλα Μπάλα Μπαλερίνο. Ένα επίσης από τα σπουδαία τραγούδια του Λούτσιο Ντάλλα. Θεατρικό, παράξενο, ανθρώπινο και συγκινητικό ταυτόχρονα. Σκεφτείτε τους Έλληνες τραγουδοποιούς που έχουν επηρεαστεί από τον Λούτσιο Ντάλλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Του προτείνει συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή δε το φως δημοσιότητα την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ: «Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις». Δικαίωση για τους οικοδανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία βάση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος, μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels, σε τιμότητα οι αρχές. Παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Έθριος ο αυριανός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.

Έχει τίτλο «Un uomo come me». Είναι τραγούδι του 1972, από τις πρώτες επιτυχίες του. Αυτός ο καλλιτέχνης που θεωρείται ότι ήταν πολύ μπροστά με μια άλλη ομάδα Ιταλών για το ιταλικό τραγούδι. Ξεκίνησε από το rock και τη jazz. Θα ακούσετε κάτι που έχει σχέση με το rock σε λίγο. Αν και όλα τα τραγούδια αυτά είναι rock μπαλάντες, θα έλεγα. Και πέρασε μετά στην προχωρημένη pop, σε αυτό που λέμε τραγουδοποιός, Ιταλός τραγουδοποιός, synthesizers, έκανε ενορχιστρώσεις περίεργες αργότερα στη δεκαετία του 90, και όλα αυτά χωρίς να χάσει την ταυτότητά του. Ο Ντάλα είναι, ήταν να λέμε, παρόλο που είναι εδώ με τα τραγούδια του, έχει φύγει από τη ζωή όπως ξέρετε, ήταν συνδεδεμένος με την Πολώνια και με μια, ας πούμε, καλλιτεχνική και διανοούμενη πλευρά της ιταλικής κουλτούρας. Για πάρα πολλούς Ιταλούς είναι η αντίστοιχη φιγούρα για έναν, ας πούμε, θα λέγαμε, έναν εθνικό ποιητή της pop. Και βέβαια επηρέασε τόσους και τόσους. Πάμε στο Attenti al Lupo του 1990.

εκείνους που είναι δογματικοί σε μερικά μουσικά είδη, ας πούμε στο ροκ, ότι αυτοί που ακούνε ροκ δεν μπορούν να ακούνε ιταλικό τραγούδι. Το 1966, δηλαδή 4-5 χρόνια πριν από αυτό το τραγούδι, ο Λούτσιο Ντάλα γράφει ένα τραγούδι, ή μάλλον λέει ένα τραγούδι, στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Στα χρόνια του 60 και για λίγο μέχρι 70, νομίζω 71, υπήρχαν δύο ερμηνείες για το κάθε τραγούδι. Γι' αυτό έχουμε ακούσει Dion Warwick, Gene Pitney, τα έχουμε πει αυτά στο Σαν Ρέμο. Το τραγούδι λεγόταν Puff Boom. Και η άλλη ερμηνεία που τραγούδησε αυτό το κομμάτι που έχει πει και ο Λούτσιο Ντάλα, από ποιους νομίζετε ότι είναι? Από το συγκρότημα, από ένα από τα σπουδαιότερα βρετανικά συγκροτήματα τότε, που μέσα από τις τάξεις του πέρασαν ο Έρικ Κλάπτον, ο Τζίμι Πέιτς και ο Τζεφ Μπεκ, μεταξύ άλλων και οι άλλοι βέβαια φοβεροί μουσικοί. Αυτά τα λέμε στα αγγλικά τραγούδια όταν παίζουμε. Θα ακούσετε λίγο λοιπόν από την εμφάνιση των Yardbirds στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Ναι, οι Yardbirds, το For Your Love, αυτοί που λένε, και τα άλλα τραγούδια. Στο τραγούδι αυτό τώρα, και έτσι για να καταλάβετε το τι συνέβαινε στη δεκαετία του 60. Είναι οι Yardbirds. Εδώ είναι ο Jeff Beck. Είναι στην εποχή που είναι ο Jeff Beck. Λίγο αργότερα, το Μάρτιο, κυκλοφόρησε στην Αγγλία το Shape of Things με την ίδια σύνδεση.

η Yardbirds. Το πιστεύετε? Ο Jeff Beck στο San Remo Yardbirds. Περνάμε στο τραγούδι του 1972. Μεγάλη πλατεία.

Ένας ύμνος είναι αυτό το τραγούδι στους μοναχικούς και στους αόρατους ανθρώπους της πόλης. Και μέσα από τα τραγούδια του βρίσκουμε πολλές φορές αναφορές για την αρρώστια του, το μεγάλο του έρωτα, τη μοναξιά του και όλα τα υπόλοιπα. Καντσόνε, ένα από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια, μία από τις ωραιότερες μπαλάντες.

Θα συνεχίσουμε αύριο εδώ στο RT News. Όπως 51 χρόνια τώρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σέντερ θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει

0: Γρήγορα, εφόσον η Ουκρανία προχωρεί σε συμβιβασμούς, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα. Παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Αναφερόμενο στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Του δηλώνει έτοιμος για πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι η συνάντηση δεν μπορεί να γίνει στη Μόσχα και προτείνει να λάβει χώρα σε μέρος όπου παραδοσιακά φιλοξενεί ηγέτες, με στόχο την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης όπως η Ελβετία, η Τουρκία, οι χώρες του Αραβικού κόσμου. Αναφέρει ακόμα ότι οι ηγέτες είναι αυτοί που επιλύουν τα κρίσιμα ζητήματα και προτείνει μάλιστα να οριστεί και συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνάντηση. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκιστα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωση συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτιού Λιβάνου. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία και είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά υπηρετικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στη Μία. Τίτλοι όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Μη σας πω και του Σαββατοκυριακού και σας σοκάρω. Ναι. 5 του μηνός. Για κάποιο λόγο νόμιζα ότι σήμερα είναι 6 του μηνός. Ποιος να ξέρει γιατί. Αλλά δεν με ενοχλώ κανένα, ενοχλώ που κάτι νόμιζα και κάτι είναι διαφορετικό. Όχι. Θα σας πω γιατί το αναφέρω. Όχι την ημερομηνία, το σχόλιο. Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Αυτό είναι καινούριο το κόλπο, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Στους νέους επιβάτες, Θεσσαλονίκη. Στην οδό Ανθέων. Έχασε, λέει, ο οδηγός του οχήματος τον έλεγχο και έπεσε πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος. Σταμάτησε στο εσωτερικό του καταστήματος. Καινούρια είναι αυτά. Δηλαδή είδαμε την ναύπακτο που το βλέπεις και το ξαναβλέπεις ενώ έχει συμβεί και το ξέρεις και το έχεις μάθει τις λεπτομέρειές του και όλα τα σχετικά και κάθε φορά τρομάζεις. Τι αντανακλαστικά έχει αυτή η μάνα, μπράβο της, έσωστο κοριτσάκι στο παραμισό το παιδί της. Τι είναι αυτό το πράγμα καινούριο. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος για στους νέους επιβάτες ήταν έξω από το κατάστημα. Έφτιαχνε εκεί τα εμπορεύματα, στο ψυγείο ο άνθρωπος. Τον χτύπησε το αυτοκίνητο. Δεν είναι. Τον χτύπησε, τον τραυμάτισε σοβαρά. Αλλά. Θα μου πεις, ο οδηγός του αυτοκίνητου. Νεαρός, λέει, ο οδηγός του αυτοκίνητου. Πόσο χρονών είναι, δεν ξέρω. Ληξιαρχείο δεν είμαι. Θα μάθουμε, υποθέτω. Κάποια στιγμή. Αλλά τι είναι, ελαφρά τραύματα. Και αν δεν ήτανε, θα μου πεις με τις υποθέσεις. Ποιες υποθέσεις, δηλαδή τώρα θα κοιτάζουμε στο δρόμο. Δεξιά, αριστερά, 10 χιλιόμετρα πάνω, 10 χιλιόμετρα κάτω. Τώρα θα κοιτάζουμε και πάνω στα πεζοδρόμια και όταν είμαστε μέσα στα καταστήματα, πώς έρχεται κανένας απ' έξω. Τι είναι αυτό, παιδιά, το πράγμα. Δεν ξέρω τι είπε ο νεαρός οδηγός του αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην ναύπακτο ο κύριος είπε δεν κατάλαβα. Πώς έγινε, ευτυχώς δεν σκότωσα. Ευτυχώς. Άγιο είχαν οι άνθρωποι εκεί. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά, τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Τα βλέπουμε καμιά φορά στο εξωτερικό που λένε, δεν είναι στο εξωτερικό τι γίνεται, και στα βιντεάκια και στα δεν ξέρω σαν αρτήσεις και λέμε έλα Παναγία, πώς συνέβη. Να, πού συνέβη. Έλα, θέλω τέτοια πράγματα να γίνονται. Να προσέχουμε πάρα πολύ πια. Να κοιτάζουμε πριν βγούμε από το σπίτι, να κάνουμε το σταυρό μας, ο καθένας που πιστεύει δεν ξέρω, να προσεύχεται και να πηγαίνεις και να λες τώρα, άτε πήγα. Αν έρθει κανένα αυτοκίνητο περίεργο, ήρθε. Με τι έχουμε πάθει. Τι ζωή κι αυτή. Λοιπόν, δεν λέγανε οι μετεωρολόγοι θα βρέξει. Καλά, στην Αττική δεν έβρεξε, δεν περιμέναμε και διαφορετικά. Όμως είχαμε καταιγίδες, παιδιά, στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Και σου λέει, η κατάσταση ήταν περίεργη. Σφοδρές βροχοπτώσεις. Καλά, είναι λίγο να τσιμπήσουμε για κανέναν άνθρωπο να μας διαβάσει. Τέλος πάντων έβρεξε στα χωριά των Ιωαννίνων. Και δεν είναι ότι έλα εντάξει μωρέ έβρεξε τι έγινε. Είναι και έχουμε και τα προηγούμενα, έχουμε και του χειμώνα. Με καταστροφές που δεν έχουν ακόμη τελειωτικά έτσι επιδιορθωθεί. Αλλά είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, βλέπω εδώ για άλλη μια φορά η περιοχή του Βοτανικού στα Γιάννενα αντιμέτωπη με πλημμυρικά φαινόμενα. Λίγα λεπτά, δεν χρειάζεται πολύ να βρέξει. Όχι, τώρα δεν βρέχει πώς να το πω, πολλή ώρα κατά λοιπόν. Όχι, ρίχνει μια βροχή 5 λεπτά και βουλιάζει το σύμπαν. Καλό. Εντυπωσιακό, να μας ακούνε και εμάς εδώ. Σου λέει προβλήματα στην περιοχή, δρόμοι γέμισαν νερά και το θέμα δεν είναι αυτό. Θα βρέξει. Καλοκαίρι είναι τώρα, θα μου πεις. Εντάξει, θα έχουμε, λέει, ένα άστατο καλοκαίρι. Ποιος να ξέρει, μπορεί και να είναι έτσι. Αλλά βγαίνουν οι άνθρωποι αγανακτισμένοι, κάτοικοι. Και σου λέει είναι ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που έχουμε τέτοια ζητήματα, τέτοια φαινόμενα. Και ζητούν από το Δήμο μόνιμες παρεμβάσεις και ουσιαστικές λύσεις. Διότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα απορροής των ομβρίων.
και να μην γίνεται η περιοχή λίμνη κάθε φορά που έχει δυνατή βροχή. Δεν είναι, λέει, μεμονωμένο περιστατικό αυτό που έγινε, ας πούμε, χθες, αλλά είναι μια κατάσταση που επανέρχεται διαρκώς. Και ταλαιπωρία είναι και ανησυχία προκαλεί και ζημιές προκαλεί και στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής. Και είχε θυελώδεις ανέμους, πέσαν και κάτι δέντρα. Τώρα από τα δέντρα καταπλάκωσε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Δεν ήταν κάποιος μέσα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αλλά σοβαρές υλικές ζημιές. Σε λίγα λεπτά λύγηναν όλα αυτά. Μπουρίνι. Μπουρίνι. Δεν θέλω όμως να μου είστε ευνηδοί, να μου ευνηδιάζεστε, διότι έχει ενημερώσει ο επιστήμονας και έχει πει ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα, τοπικά έντονα. Το τοπικά ήταν αυτό. Και τέλος πάντων, επειδή θα συνεχιστεί αυτό άμεσα, και σήμερα βέβαια θα έχει μια αστάθεια, από αύριο θα έχει 35, 36, 37, δεν ξέρω, αλλά να έχουμε λίγο το νου μας, παιδιά. Άνθρωποι είμαστε, έτσι. Όχι να έχουμε το νου μας μη βρέξει, δεν θα μας ρωτήσει. Να φτιάξουμε αυτά που πρέπει για να μην έρχονται οι άνθρωποι αντιμέτωποι κάτοικοι περιοχών που συμβαίνουν τα φαινόμενα αυτά κάθε φορά με τα ίδια προβλήματα. Κάθε φορά. Και παρακαλώ, επειδή θέλουμε εμείς να σβήνουμε φωτιές και όχι να ανάβουμε, το βράδυ, χθες το βράδυ έπιασε μια φωτιά σε χώρο στις παλιές φοιτητικές εστίες δίπλα στο κημητήριο Ζωγράφου. Φαίνεται, λέει, ότι ξεκίνησε από ένα παλιό διαμέρισμα των ακατοίκητων, ξαναλέω, πλέον εστιών. 12 οχήματα, 5 πυροσβέστες. Ελήφθη το θέμα. Και επίσης έχουν πει ξανά οι επιστήμονες, προσέχουμε πάρα πολύ πώς λειτουργούμε στη φύση, γιατί πιάνουν οι φωτιές και τρέχουν και δεν φτάνουν οι πυροσβέστες. Λοιπόν, Άλσος Βεϊκού, εχθές, το Meteor News το μετέδωσε, το βίντεο παρακαλώ, με λισοκόμη, έτσι, και υπήρχαν μαρτυρίες κατοίκων ότι προκάλεσαν τη φωτιά και με τις εργασίες στο Άλσος Βεϊκού. Ένας από τους μελισσοκόμους, λοιπόν, φαίνεται στο βίντεο να βρισκόταν στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Ήταν εκεί, κάπνισαν τις κυψέλες. Βλέπεις. Τι να σου πω, ρε παιδιά. Ένας 46χρονο δείχνει το βίντεο, ο οποίος καταγράφεται να απομακρύνεται από την περιοχή την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν θέσει ήδη υπό έλεγχο το μέτωπο. Αλλά υπάρχει, προσέξτε τώρα, δεν είναι ότι έφυγε, υπάρχουν ντρόουν της πυροσβεστικής, δρόνοι, είπαμε θα τα λέμε, δρόνους, καινούριο είναι αυτό. Ντρόουν, λοιπόν, της πυροσβεστικής κατέγραψε, λέει, από αέρος στη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς του Άλσο Βεϊκού, ξαναλέω, και πήγε η ζωντανή εικόνα στο επιχειρησιακό στο Μαρούσι, να και τεχνολογία που κάνει κάτι καλό, μεταξύ άλλων, έδωσε τη δυνατότητα, λέει, άμεσης εκτίμησης της κατάστασης και ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων πριν προλάβει να λαμπαδιάσει το σύμπαν. Μπράβο. Άντε να δω. Τώρα λεπτομέρειες δεν είναι, έχει τα μελίσια εδώ, βλέπω τις εικόνες, πήγαν να καπνίσουν μέσα στα δέντρα. Αν πεις που θα είναι τα μελίσια, στην άσφαλτο. Τέλος πάντων, προφανώς δημιουργήθηκε και κάποιο θέμα, το αποτέλεσμα ήταν η φωτιά. Και τα βλέπω εδώ, ναι, εντάξει, μέσα στα δέντρα. Απομακρύθηκαν, λέει, βιαστικά. Γιατί θα καθόντουσαν εκεί, χαζίν. Για να δείτε πόσο ήταν η δύσκολη η κατάσταση χθες στο Άλσος Βεϊκού. 47 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου της πρώτης εποδέ, 10 οχήματα, 2 ελικόπτερα, παιδιά. Και εθελοντές. Διότι το Άλσος Βεϊκού δεν είναι, ξέρεις, είναι ένα Άλσος εντάξει. Πολύ θέλει, δίπλα είναι πολυκατοικίες. Άντε να μας δω τι θα γίνει. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να το αγαπάμε και να το σεβόμαστε. Εμένα μου λες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, γιατί πήγε και 20, τραγουδάκι, γιατί έχω να σας πω και πολλά και εξελίξεις έχουμε. Τώρα που θα καταλήξουν οι εξελίξεις αυτές δεν ξέρω να σας πω, αλλά θα σας πω ποιες είναι. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, θα τα πούμε και για το πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε να πούμε. Αλλά θα πάμε στο άλλο μέτωπο, στην Ουκρανία. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Εχθές γίνεται στην Αγία Πετρούπολη το ρωσικό Νταβός, έτσι, το ένα οικονομικό φόρουμ, στο οποίο παίρνουν μέρος, συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες. Κίνα, μην ξεχνιόμαστε, Σαουδική Αραβία κτλ. Και για πρώτη φορά πάει και Αμερικανική αντιπροσωπεία. Θυμάστε που είχαν προχθές πριν το φόρουμ, τα ντρόουν είχαν φτάσει στην Αγία Πετρούπολη και λέγαμε στήλες καπνού υψώνονται και τα λοιπά και θέλουν να χαλάσουν τη φιέστα του Πούτιν και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων γίνεται το, πραγματοποιείται το φόρουμ αυτό, το οικονομικό, διεθνές οικονομικό της Αγίας Πετρούπολης. Και βγαίνει εχθές λοιπόν ο Πούτιν και λέει ότι η Ρωσία, δηλαδή μου φαίνεται λίγο, αλλά αφού το είπε τι να πω, είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία υπό προϋποθέσεις. Υπό προϋποθέσεις. Είπε λοιπόν ότι ο Τραμπ στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα πέρσι τον Αύγουστο, έτσι, ζήτησε λέει από τη Ρωσία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με το Κίεβο. Τα θυμόμαστε, έτσι. Αν δεν τα θυμόμαστε, θα ψάξουμε να τα βρούμε. Τότε που δώσανε συνέντευξη τύπου και μίλαγε μόνο ο Πούτιν και κάκουγε ο Τραμπ και ο Τραμπ με τρεις κουβέντες, σε αυτή τη συνάντηση. Είπε λοιπόν ο Πούτιν ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να το πράξει εφόσον κάνει το ίδιο και η Ουκρανία. Και τότε είπε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Τώρα το αυτό το γρήγορα που λένε οι ηγέτες, όλα είναι σχετικά στη ζωή. Θα υπογράψουμε λέει τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Και πρόσεξε τώρα. Η δικαιοσύνη λέει θα αποφανθεί αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος. Πάμε παρακάτω. Είπε λοιπόν ο Πούτιν ότι η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους της και τα στρατεύματά της προελάβουν στην Ουκρανία. Αλλά λέει θέλουμε και μία, αν μπορούμε να κάνουμε μία συμφωνία για ειρήνευση. Πώς μπορούμε? Μπορούμε να ελέγχουμε το Ντομπάς και παρόλα αυτά να έχουμε μία συμφωνία. Έτσι το ξέρω και εγώ. Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο. Ντονέτσκ, Λουχάνσκ είναι το Ντομπάς, έτσι. Να κρατήσει τα εδάφια αυτά, γιατί έχει προωθηθεί πολύ η Ρωσία στα εδάφια αυτά, να τα κρατήσει και μετά να κάνει συμφωνία. Αυτό είναι που... Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Υποστηρίζοντας λοιπόν ο Πούτιν ότι η Ουκρανία χάνει εδάφη. Και η Ρωσία κατέλαβε πρόσφατα 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είπε ο Πούτιν ότι το πρόβλημα του Ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού. Και είπε επίσης ότι η Ρωσία ελέγχει πλήρως το Λουχάνσκ, που είναι μέρος του Ντομπάς, έτσι, το 85% του Ντονέτσκ και το 80% της Ζαπορίζια, που είναι και ο πυρηνικός σταθμός, μάλιστα. Η Ουκρανία είπε δεν διαθέτει πυράβλους τύπου κρούζ και άλλα οπλικά συστήματα όπως αυτά λέει, που έχουμε εμείς. Δυστυχώς κάποια ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη περνούν στη Ρωσία. Αρκετά θα έλεγα, αλλά από ό,τι λένε οι τοπικοί περιφερειάρχες, έτσι. Γιατί κάθε φορά βγαίνουν και λένε ντρόουν εδώ, ντρόουν εκεί, ντρόουν παραπέρα. Εκείνος είπε κάποια. Εντάξει. Και θα πρέπει λέει να ενισχυθεί αντιαεροπορική άμυνα η ρωσική. Ο Ζελένσκι, πρόσεξε με τώρα, ο Ζελένσκι πρότεινε χθες, αυτά τα είπε ο Πούτιν πριν από την επιστολή Ζελένσκι, γι' αυτό θέλω να σας πω τώρα. Πρότεινε λοιπόν εχθές απευθεία συνάντηση με τον Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος θα πρέπει να τερματιστεί μέσω της προσωπικής εμπλοκής των δύο ηγετών, όχι μέσω εξωτερικής διαμεσολάβησης. Ανοιχτή επιστολή έστειλε στον Πούτιν, δήλωσε ότι είναι στο χέρι του Ρώσου Πρόεδρου να σταματήσει ο πόλεμος και ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Αυτή η επιστολή, ξαναλέω, εστάλει μετά τις δηλώσεις του Ρώσου Πρόεδρου στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Πετρούπολης. Πώς είστε, Άρης Πετρούπολης, στην Αγία Πετρούπολη. Και
Λέει ο Ζελένσκι, φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας. Και πρότεινε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Αν δεν καταλήξετε, λέει ο ίδιος προσωπικά, στο συμπέρασμα ότι είναι ώρα να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται για την ύπαρξή της. Και αυτό θα μπορούσε να απειλήσει προσωπικά τον Πούτιν. Είναι ένα γεγονός της ρωσικής ιστορίας που γνωρίζετε, λέει, καλά. Όταν η Ρωσία κουράζεται, η αλλαγή έρχεται. Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε τις εισηγήσεις να πάει στη Μόσχα, γιατί του λένε θέλει συνάντηση, αλλά εδώ. Λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος για έναν Ουκρανό ηγέτη να επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα. Όπως ακριβώς δεν υπάρχει λόγος και για ένα Ρώσο ηγέτη να ταξιδέψει στο Κίεβο. Χώρες όπως η Ελβετία και η Τουρκία και αρκετά αραβικά κράτη που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Και λέει επίσης στην επιστολή ότι βλέπουμε, λέει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν. Και θα ήταν λάθος να περιμένουμε μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους. Λέει μέχρι να τελειώσουν αυτοί. Θα πάρει καιρό. Θα μου πεις, ο Τραμπ είπε συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ενδεχομένως για το Ιράν. Ποιος να ξέρει. Παρασκευή είναι ακόμα σήμερα. Τέλος πάντων, η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι έλαβε γνώση της ανοιχτής επιστολής. Η ρωσική πλευρά, λέει, εξετάζει το περιεχόμενο. Θα ενημερωθεί για αργότερα, λέει, ο Πούτιν για όλα αυτά. Και λέμε, πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια κινητικότητα

Η νόμη του έχει φτιάξει έτσι που να είναι μέχρι το 6050, πρόεδρος. Τέλος πάντων, η Ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή νέων εκλογών υποκαθεστώς στρατιωτικού νόμου. Ο στρατιωτικός νόμος ισχύει μετά την ρωσική εισβολή το 22. Και έχουν πει και έχουν ξαναπεί, γιατί έχει ξαναγίνει λόγος για εκλογές, ότι εν μέσω πολέμου δεν μπορούμε να κάνουμε εκλογές. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι θα είναι ασφαλής? Μπορεί να οτιδήποτε να συμβεί ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα, σε οποιαδήποτε περιοχή που βάλετε από ρωσικούς πυράβλους και από ντρόνους κτλ. Είδαμε τι έγινε στο Κίεβο προχθές. Τα είδαμε, και όχι μόνο, και στα ανατολικά της χώρας. Τέλος πάντων, εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι αυτό το αν επρόκειτο να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, εμείς θα υπογράφαμε, λέει ο Πούτιν, με νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, θα πρέπει λίγο να μας προβληματίζει, παιδιά, έτσι. Όμως, θέλω να σας πω, για να μην νομίζετε ότι δεν είναι, έχει γνώση του θέματος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος θέλει τριμερή συνάντηση, το έχει πει και το έχει ξαναπεί. Τέλος πάντων, είπε ότι εξέφρασε την υποστήριξή του, ναι, σε συνάντηση με δημοσιογράφους στο Βάλ γραφείο. Το ρωτήσανε για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου και είπε: Δεν ξέρω, λέει. Χαίρομαι που ίσως μιλάνε για συνάντηση. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Θα έπρεπε να το κάνουν. Ναι, εντάξει. Εκείνος θέλει να είναι παρόν, αλλά ας τα βρουν οι δύο χώρες. Πώς και τι και ποιος. Και μετά θα δούμε αν θα είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος. Θυμάστε που λέγαμε χθες για τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που ήταν στο Κίεβο και είπε στον Πούτιν ότι... Τι είπε στον Πούτιν? Τέλος πάντων, αναφέρθηκε στις ρωσικές δυνάμεις και τα λοιπά και προέτρεψε τους Ρώσους νέους να μην πηγαίνουν στο στρατό, γιατί αν πάτε, λέει, θα σκοτωθείτε. Τα θυμάστε όλα αυτά, έτσι? Ωραία. Τέλος πάντων, επειδή λέγαμε επίσης ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Βρετανία, βλέπε, είναι έτοιμες να συμβάλλουν στο να συμμετέχουν, τέλος πάντων, σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες, ερωτήσανε τον Πούτιν για αυτό και είπε άλλο πράγμα είναι να συμμετέχει κάποιος στις διαπραγματεύσεις και άλλο να είναι διαμεσολαβητής. Πώς μπορεί, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μεμονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι διαμεσολαβητές όταν υποστηρίζουν άμεσα τις προσπάθειες της χώρας με την οποία βρισκόμαστε σε ανοιχτή ένοπλη σύγκρουση, σου λέει. Συμμετέχουν άμεσα σε αυτή τη σύγκρουση, λέει. Αν θέλεις να είσαι διαμεσολαβητής, πρέπει να είσαι ουδέτερος. Γιατί είναι και εκείνα τα κεφάλαια που θα ανοίξουν, λέει, όπως είπαμε χθες, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλά, είναι πολλά. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο καθένας λέει τους δικούς του αριθμούς και είναι λογικό. Είπαμε τι λέει για τα εδάφη ο Πούτιν και για το ότι έχει ξεμείνει από υλικό στρατιωτικό και έχει θέμα με τον αριθμό των στρατιωτών του. Ο Ζελένσκι, και ο Ζελένσκι απ' την άλλη λέει η συντριπτική πλειοψηφία των Ουκρανών βλέπει θετικά το γεγονός ότι τα drones μεγάλης εμβέλειας που χρησιμοποιούμε επισκέφθηκαν τα εγγένεια του φόρουμ σας στην Αγία Πετρούπολη, πάνω από 1000 χιλιόμετρα, λέει, είναι. Και επίσης, λέει, του λέει του Πούτιν, έλαβα μία αναφορά για τις απώλειες του στρατού σας στο μέτωπο της Ουκρανίας στη διάρκεια του Μαΐου.

Για άλλη μια φορά, ο αριθμός ξεπέρασε τους 30.000 νεκρούς και σοβαρά τραυματίες Ρώσους στρατιώτες. Αλλά δεν θέλουμε εμείς μόνιμο πόλεμο. Ποιος θέλει, ρε παιδιά. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ζωή χωρίς πόλεμο είναι απείρως καλύτερη και θέλουμε να το πετύχουμε αυτό. Το λέει αυτό στην πρόταση προς τον Πούτιν. Έτσι. Πώς μιλάμε έτσι. 30.000 εδώ, 100.000 εκεί, τόσοι εκεί, 10.000. Λες και είναι οι άνθρωποι κουνούπια. Απίσης άλλο να είσαι ηγέτης και να το βλέπεις διαφορετικά. Ποιος θα υπερισχύσει, ναι. Αλλά για εμείς που δεν είμαστε ηγέτες και τα ακούμε όλα αυτά, κάποιος ξεκινάει ένα πόλεμο, κάνει μια εισβολή, νομίζει ότι θα κερδίσει εύκολα, σου λέει τον έχω τον αντίπαλο η χώρα την άλλη. Περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια, σκοτώνεται ο κόσμος, τραυματίζεται ο κόσμος, εχμαλωτίζεται ο κόσμος, καταστρέφονται χώρες και σήμερα είναι Παρασκευή. Τι να πω. Πάμε, παρακαλώ, το επόμενο.

αυτό δεν διαβάζεται στον αέρα, διότι είναι, δεν είναι καλό. Αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ακούσει κάποιος και θα συμφωνήσουν όλοι. Όλοι. Αλλά θα έχουν ζήτημα με τη διατύπωση. Και εγώ τώρα πώς να το πω περιφραστικά αυτό το πράγμα. Πάλι δεν γίνεται. Διότι θα καταλάβουν τι είναι και πάλι θα ξεσηκωθούν όλοι. Όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και να χωράγαμε, να κρυβόμαστε, αλλά ούτε καν χωράμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Συμφωνώ, σου είπα, αν το διαβάσω θα συμφωνήσουν όλοι. Δεν μπορείς το κάνεις να το διατυπώσεις διαφορετικά. Κάπως έτσι, ξέρετε. Ναι. Καλά κάνουνε. Έτσι πρέπει. Όχι, θα καθόνται να τους κοιτάζουν στα μάτια. Έμα δεν μπορώ, πραγματικά. Λοιπόν, παιδιά μου, είναι και 46. Εμείς τώρα περιμένουμε για να γίνει συμφωνία. Εντάξει, καλά. Είναι σε τέλμα, λέει, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσεξέ με τώρα. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει: η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, λέει. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να μας εμποδίσουν να το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Είναι θαμμένο, είπε. Επίσης είπε ότι δεν επιθυμεί να συναντηθεί με τον Μοτζάμπα τον Χαμενεή, τον Αγιωτολάχ. Δεν θέλει. Αν όμως, λέει, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη καταλήξουν σε συμφωνία, είναι πιθανό να συναντηθούν. Και αν συμβεί αυτό, λέει, θα είναι γενναιόδωρος. Έτσι είπε. Και επίσης είπε ότι σε ορισμένους κύκλους έχει στην πραγματικότητα πολύ καλή φήμη, είπε ο Τραμπ. Έτσι, μάλιστα. Να το έχουμε λίγο στο νου μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν θέλω να συναντηθώ, αλλά θα είμαι γενναιόδωρος, έχει καλή φήμη, θα δω. Έτσι, να το έχουμε στο νου μας λίγο. Εν καιρό. Δεν ξέρουμε ακόμα ούτε καν που είναι. Μόνο οι δικοί του ξέρουν. Και επίσης είπε ότι στη συμφωνία το κύριο σημείο θα είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν αμέσως του Ορμούς. Επίσης, έχει αποσυνδέσει το ζήτημα της συμφωνίας με το Ιράν από το ζήτημα της συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για καταπαύση του πυρός. Και είπε χθες ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ σχετικά με μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Γιατί μπορεί να συμφωνήσανε οι Ισραηλοί με τους Λιβανέζους εκπροσώπους στην Ουάσιγκτον. Η Χεζμπολάχ λέει: εμείς δεν συμφωνούμε. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, έτσι. Δεν περιμέναμε. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ λέει: απορρίπτουμε τελευταία κεχηρία και όσο τα λιβανικά χωριά βομβαρδίζονται, τόσο το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές. Έτσι, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Είπε λοιπόν εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος, μεταξύ άλλων, ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ και τα λοιπά, υποδηλώνοντας ότι πιστεύει ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της παύσης των εχθροπραξιών στην περιοχή. Δεν με απέρριψαν, λέει, αναφερόμενος σε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με την οποία η Χεζμπολάχ φαινόταν να απορρίπτει νωρίτερα την ίδια μέρα. Εκείνος, η Χεζμπολάχ λέει αυτό, εκείνος λέει ότι μας τηλεφώνησαν και μας είπαν: τι λέτε, να σταματήσουμε? Και νομίζω, λέει, ότι θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα εκεί. Το εκεί είναι ο Λίβανος. Θα ήταν πραγματικά ωραίο αν ο Λίβανος μπορούσε να έχει λίγη ειρήνη. Αχ, και ο Λίβανος λίγο. Μίλησα, λέει, με τον Νετανιάχου, μίλησε. Γι' αυτό και μιλάω με τον Λίβανο. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα μίλησα με τη Χεζμπολάχ και νομίζω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Αυτή είναι η δήλωση. Έτσι, μάλιστα. Όταν λένε ότι δεν συμφωνούν, είχες πολλά τέλος πάντων,
δίνουν και οι Ισραηλινοί ειδήσεις από εκεί, ότι ο στρατός ο Ισραηλινός ανακοίνωσε πριν από κάνα δύο ώρα ότι ένας αξιωματικός σκοτώθηκε χθες σε επίθεση με αντιαρματικό κατευθυνόμενο πύραυλο της οργάνωσης στο Νότιο Λίβανο. Και αμέσως μετά το περιστατικό, σκοτώθηκε ο αξιωματικός, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε στις υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή από αέρος και με το πυροβολικό. Ευτυχώς που επιτυγχάνονται συμφωνίες κατάπαυση του πυρός. Και επειδή είναι σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός να συνεχιστεί, έτσι, στο Ιράν, βγαίνει μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, έτσι λέγεται, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι έλεγχουν τα πάντα, και είναι και αυτός τώρα, το όνομά του είναι Μοχσέν Ρεζά, είναι στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζάμπα, του Χαμενεϊ. Είπε ότι το τρέχον προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση περιέχει ασαφή σημεία τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν, να αποσαφινιστούν. Θέλει να ασκήσει, λέει ο Τραμπ, πίεση στο Ιράν ώστε να αποδεχθεί τους όρους του και να διατηρήσει τους όρους της Τεχεράνης σε ασαφή κατάσταση. Όλα αυτά, όλο αυτό το πράγμα λέγεται θολότοπιο. Και όλο αυτό το πράγμα επίσης μας δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις είναι αυτό που λέμε σε τέλμα αυτό. Και μία άλλη είδηση, αυτό το λένε τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Έτσι. Λένε λοιπόν, αφέρουν ότι σε μία προσπάθεια, λέει, να προκαλέσει την πτώση του Ιρανικού καθεστώτος, η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, η Μοσάντ, σε συνεργασία με τη CIA, έθεσε σε εφαρμογή μία πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό κουρδικών πολιτοφυλακών με όπλα που κατασχέθηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων με τη Χαμάς στη Γάζα και τη Χεζμπολάχ. Δεν ανέφεραν πηγές τα δύο αυτά κανάλια, τα Ισραηλινά που είπαν αυτό το, ανέφεραν αυτό το ζήτημα. Και τα δημοσιεύματα, λέει, εμφανίστηκαν λίγες ημέρες μετά την παρέτηση του Μπαρνέα, David Μπαρνέα, από τη θέση του επικεφαλής της Μοσάτ. Ήταν 5 χρόνια και παρετήθηκε. Και το σχέδιο τι αναφέρει, ότι οι Κούρδοι, άκου τώρα να δεις παιδιά, να δείτε πόσα λίγα ξέρουμε, πόσα λίγα μαθαίνουμε και τι γίνεται, αν γίνεται, οι Ισραηλοί το λένε, στην πραγματικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο, οι Κούρδοι έλαβαν οικονομική βοήθεια και οχήματα. Οπλίστηκαν με ελαφρά όπλα, αντιαρματικούς εκτοξευτές, χειροβομβίδες και οβίδες όλμων. Η Μοσάντ ήταν υπεύθυνη για την παράδοση των όπλων και των πυρομαχικών στους Κούρδους. Από τα τέλη Μαρτίου υπάρχουν αναφορές για ένα Αμερικανο-Ισραηλινό σχέδιο που προέβλεπε την είσοδο κουρδικών πολιτοφυλακών στο Ιράν στις αρχές της εκστρατείας κατά της Τεχεράνης, με την ελπίδα να πυροδοτηθεί μια εξέγερση που θα ανέτρεπε το καθεστώς μπουλάδες. Ωστόσο, διαρροές στα μέσα ενημέρωσης, πιέσεις από διεθνείς παράγοντες και επιφυλακτικότητα μεταξύ των ίδιων των Κούρδων οδήγησαν, λένε οι πληροφορίες, τον Τραμπ να εγκαταλείψει την ιδέα. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να μεταφέρουν όπλα στους διαδηλωτές κατά του Ιρανικού καθεστώτος μέσω των Κούρδων, αλλά φάνηκε, λέει, να κατηγορεί τους Κούρδους αυτονομιστές ότι κράτησαν τα όπλα για τον εαυτό τους. Καταλαβαίνετε? Μάλιστα. Κρίκι της ίδιας αλυσίδας, παιδιά, είναι όλα αυτά. Θα το εμπεδώσουμε κάποια στιγμή. Μεταξύ, αυτοί στο Ιράν εκτελούν. Ναι. Από τις κυβερνητικές διαδηλώσεις που τους έχουν στη φυλακή, όσους χιλιάδες κόσμο, κάποιοι δεν ξέρουμε, έχουν εξαφανιστεί, κάθε μέρα εκτελούν, κρεμάνε κόσμο. Για να ξέρουμε σε τι, για τι πράγμα μιλάμε. Τραγούδι δελτίο,
Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρότεινε συνάντηση πρόσωπο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία. Σε ανοιχτή επιστολή δήλωσε έτοιμος για πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι οι ηγέτες πρέπει να δώσουν απευθείας απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα χωρίς χρονοτριβές και ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους δύο ηγέτες πολύ καλούς ανθρώπους και σχολίασε ότι θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να λήξει γρήγορα εφόσον υπάρξουν συμβιβασμοί, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε παραχωρήσεις από τη Μόσχα στην Αλάσκα. Αναφερόμενος στο Ιράν, τόνισε τις σχέσεις εμπιστοσύνης των δύο χωρών και τη δυνατότητα συμβολής της Ρωσίας στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών ανέδειξε από τη Σόφια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Επεσήμανε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ παρουσίασε το όραμα ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς συζητήθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, η συνδεσιμότητα και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο Νότο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Η κίνηση ακολουθεί τη συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ και προβλέπει τη δημιουργία ζωνών που θα βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού μετά την αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Στο μεταξύ, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Δημοσιεύθηκε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ύψους της οφειλής. Στον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που συνελήφθη για τον πυροβολισμό του 82χρονου αδελφού του στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν μακροχρόνιες επιχειρηματικές διαφορές. Η Ολλανδική αστυνομία συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, οι οποίες φέρεται να ναρκώνονταν από οικείους τους και να βιάζονταν, ενώ οι επιθέσεις καταγράφονταν σε βίντεο. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό λέμβου από την Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά, ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και δέκα, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 5 Ιουνίου, εδώ είμαστε στο RT News Radio 105,8 με τον Νίκο Τοψωμιάδη να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργή Τζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε και το πράττουμε. Να είστε καλά, γεια σου Σοφία μου, καλά είμαστε, εσύ πως είσαι, τι να κάνουμε, αναμένομαι να δροσίσει. Κάποια στιγμή μέχρι τον Οκτώβριο δεν θα δροσίσει. Πού θα πάει. Έχω και αύριο θα τα πούμε όμως αυτά, που θα ανέβει και η θερμοκρασία. Γιατί σήμερα δεν έχει ζέστη υποτίθεται. Δεν θα έχει. Τέλος πάντων, το ρώτησες εσύ. Καλώς τον, γεια σου Γιώργο. Το GPT. Το GPT. Το ρώτησες, ε? Και τι σου απάντησε? Α, ναι. Okay. Έκανες την ερώτηση, πώς να το πω τώρα, όπως πρέπει ή όπως θέλεις? Γιατί υποθέτω, εγώ GPT και GPT αυτά δεν έχω, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά θεωρώ ότι ανάλογα με την ερώτηση που κάνεις αυτό απαντάει, και θέλεις να είναι έτσι. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο θεατρικό, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Έχεις και εσύ τα θέματά σου με τις εκλογές. Μάλιστα. Κάποια στιγμή θα γίνουν, ξέρω εγώ. Όποτε είναι να γίνουν. 27 δεν έχει πει ο Πρωθυπουργός. Θα έρθουμε εμείς και θα λέμε άλλο. Τι έχουμε για να δω, μισό λεπτό. Just a moment. Κίμιε, ναι, στην Εύβοια είχαμε και εκεί βροχές, καταιγίδες κτλ. Είχαμε κεραυνούς πολλούς, ανέμους. Και καταγράφηκαν διακοπές, λέει, στην ηλεκτροδότηση σε αρκετά σημεία της Κίμης. Και κάποιες γειτονιές παραμένουν χωρίς ρεύμα. Βέβαια, είναι συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών σε επιφυλακή και εργάζονται για να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Για να έχετε ρεύμα, παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή κάθε φορά λέμε το ίδιο και η πολιτική γραμματεία λέει το ίδιο. Πολιτική γραμματεία είπα. Κάτι έχω στο νου μου κι εγώ. Λοιπόν, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Κατάλαβες, Νίκο, θες να κρυφτείς και μερικές φορές σε προδίδει. Ναι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λέει να προσέχουμε, διότι να προσέχετε εκεί στην Εύβοια, διότι αυτή η βροχή έχει επιβαρύνει το οδικό δίκτυο. Και επειδή θα έχει προβλήματα σε ορισμένα σημεία, όσοι μετακινήσετε, να πεις τέτοια ώρα, γιατί, κατάλαβα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ιδιαίτερα προσεκτικοί όμως, για να μην έχουμε άλλα θέματα. Αυτό είναι. Δεν έβρεξα.

νομίζω ότι έχεις δίκιο. Έτσι νομίζω. Δεν μπορώ να το ξέρω με τα βεβαιότητος, αλλά αυτή την αίσθηση έχω και εγώ. Αλλά θα ακούει ο κόσμος τώρα και θα νομίζω ότι λέμε τίποτα εδώ συνθηματικά και τίποτα περίεργα. Και συνωμοτικά και όλα τα σχετικά. Καμία σχέση όμως. Καμία σχέση. Αλλά θέλουμε να μπορούμε να επικοινωνούμε και με τους άλλους, διότι εντάξει. Γεια σου Κωνσταντίνη. Εγώ απαντώ σε σένα, αλλά οι υπόλοιποι που ακούνε. Καλώς την. Γεια σου Ελένη, είμαστε καλά, ευχαριστώ εσύ. Όπως ακούς, έχω εχθές τουλάχιστον απέφυγα επιμελώς να αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα ξανά, διότι εμένα δεν με ενδιαφέρει και υποθέτω και πολύ κόσμο τι θα γινόταν αν. Κοιτάω το αποτέλεσμα. Επίσης, ο κάθε κατηγορούμενος προσπαθεί να βρει δικαιολογίες και επιχειρήματα για να προστατεύσει τον εαυτό του.

ένα ευρύτερο πλαίσιο με ευρύτερες, πώς να το πω τώρα, πώς να το πω παιδί μου, με πιο μεγάλες κινήσεις και πιο μεγάλες πράξεις, και όχι να μένουμε κάθε φορά στα λόγια. Πρέπει να υπάρξει μέρημνα, διότι η βασιλική, γιατί εγώ δεν μπορώ να ακούω 39χρονη και αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Η βασιλική λοιπόν ζούσε 20 χρόνια μία τραγωδία, ξέραν όλοι, διότι διάβασα και τώρα υπάρχει το διαδίκτυο. Πέραν των ανοησιών ανθρώπων οι οποίοι βγάζουν τα ψυχονευρωτικά τους στις αναρτήσεις, αν το δει κάποιος ψύχρεμα, και διάβασα, ξαναλέω, στο διαδίκτυο, μικρή πόλη είμαστε, ξέραμε. Τι με νοιάζει εμένα σε μικρή πόλη και ξέρεις, το πήγες να το καταγγείλεις αστυνομία. Είχαν γίνει, λέει, καταγγελίες, και επίσης άκουγα, γιατί δεν το παραδεχόταν, σοβαρά, σοβαρά. Έτσι εύκολα γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι εύκολα μπορεί κάποιος, άστο γυναίκα, άντρας, κάποιος που φοβάται και δεν είναι και μόνος του και έχει και παιδιά, να πάει και να πει, ξέρετε, ναι, αυτό συνέβη, και αν θα ξαναγύριζε στο ίδιο περιβάλλον. Και ο φόβος και τα κλειστά στόματα, τώρα ανοίγουν τα στόματα, τι με νοιάζει, τι θάψαν τη γυναίκα, αφήσαν τα παιδιά τους στον δρόμο, τι με νοιάζει να ανοίγουν τώρα τα στόματα. Επίσης εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς ούτε δικαστές. Και ισόβια να φάει, σε πόσα χρόνια θα είναι έξω? Δηλαδή να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα πια είναι αργά. Τώρα για τη βασιλική, δυστυχώς. Πώς θα σωθούν άνθρωποι, πώς θα σωθούν γυναίκες, γιατί τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες, τα υπόλοιπα αφήστε τα τώρα, από τον επόμενο. Γιατί ακούμε και βλέπουμε και μαθαίνουμε λεπτομέρεια, να μάθουμε και τη λεπτομέρεια, να μάθουμε να δούμε και τι έγινε και τι είπε αυτό. Και, ναι. Και όταν πρέπει, δεν κάνουμε αυτά που χρειάζεται για να σώσουμε τις γυναίκες αυτές που κακοποιούνται μέσα στα σπίτια. Σε αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε τώρα εδώ εμείς, τα υπόλοιπα να μην εργαλειοποιείται. Και συμβαίνει, όλα τα ζευγάρια τσακώνονται. Εδώ τσακωνόμαστε με τον εαυτό μας καμιά φορά. Δεν τσακωθούμε τον άλλον. Το τσακώνομαι. Το έχω διαφορετική άποψη για το οτιδήποτε. Τα προβλήματα της καθημερινότητας δημιουργούν τριβές, εννοείται. Μέχρι αυτό που βλέπουμε κάθε φορά, και κάθε φορά λέμε το ίδιο. Το τι λέει η μάνα του, το τι λέει ο πατέρας του, το τι λέει δεν ξέρω ποιος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτοί τον φτιάξαν αυτόν τον τύπο. Αυτοί τον φτιάξαν, εκεί δεν είμαι στο σπίτι, δεν μεγάλος, αλλού ήτανε. Δηλαδή θέλω, θα ήθελα, ιδεατά, να πει, σκότωσε, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν πιστεύω θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Κάτι θα κάνει. Τι θα κάνει που θα δικαιολογεί το φόνο, ρε παιδιά, να τις φάξει με 45 μαχαιριές δηλαδή? Τι έκανε? Αν δεν θέλεις, φύγε. Και το άλλο, να φύγει από το... Όχι ρε, να φύγει, να απομακρυνθεί ο κακοποιητής. Δεν κατάλαβα. Άσε μας τώρα, εντάξει. Γι' αυτό δεν θέλω να τα κουβεντιάζουμε αυτά τα θέματα, γιατί έχουν τόσες παραμέτρους που από πού να το πιάσεις και πού να καταλήξεις. Αλήθεια. Και τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει με τα παιδιά. Η θεία τους λέει δεν μπορεί να τα φιλοξενήσει, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Είναι καλά τα παιδάκια στην υγεία τους σωματικά, ψυχολογία τους τώρα μην το κουβεντιάσουμε καθόλου. Δεν μπορεί, σοβαρά? Τι να πω, δεν ξέρω και τα οικογενειακά τους, παιδιά, δεν ξέρω.

Δεν ξέρω τα οικογενειακά του. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι σας έχει τύχει ποτέ να λέτε να το είχα, να το μεγάλωνα εγώ, ας μου το δίνανε εμένα. Σας έχει τύχει ποτέ να το πείτε, να το σκεφτείτε, να το αισθανθείτε? Τα παιδιά θέλουν αγάπη, δεν θέλουν μόνο χρήμα. Αγάπη, αγκαλιά, φροντίδα και πολύ αγάπη. Αν θα φάει κάτι λιγότερο ή αν δεν θα βάλει το τάδε, το καταπληκτικό, και αν δεν θα κάνει τις γκράντε, δεν ξέρω τι, διακοπές, οτιδήποτε, είναι... Πώς να σας το πω, είναι κάτι που δεν το αφορά το παιδί. Το παιδί θέλει μια αγκαλιά, ένα βλέμμα, ένα χάδι, μια φιλή, πολλά φιλιά στην προκειμένη περίπτωση. Τέτοια θέλει ένα παιδί για να μεγαλώσει. Έλεος. Λοιπόν, θέλω να σας πω για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Γιατί θέλω να σας πω μερικά στοιχεία. Για να ξέρουμε σε τι περιβάλλον κινούμαστε. Έτσι, παρακαλώ.

Είναι παρατέταρτο, 2. Περιμένετε, 1 και 46. Θέλω να είμαστε ακριβείς. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, να μην σας πω, σήμερα θα έχει μία αστάθεια, αύριο και μεθαύριο σου λέει θα είναι καιρός να πάμε για να κάνουμε τα μπάνια μας, να πάρουμε τα μπανιερά μας και τις αμπρέλες μας μαζί και τα βατραχοπέδιλα και να εκδράμουμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να ανανεωθούμε. Αυτό είναι, παιδιά, το διατάφτα. Η ανανέωση είναι το ζήτημα. Σε όλα τα επίπεδα, η ανανέωση. Να μην μένουμε στα ίδια και στα ίδια, γιατί κουραζόμαστε. Γεια σου. Γεια σου, Λολό Πρόβατο. Νομίζω ότι έχεις ένα δίκιο. Αλλά τώρα εγώ γιατί να το πω. Επίσης, να το πούμε ότι έχουμε συμφωνήσει. Να το επαναλάβουμε μάλλον. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα κουβεντιάζουμε για πολιτικά όταν είναι τα πράγματα ήρεμα. Τώρα βλέπω εδώ μια τεταμένη κατάσταση. Βάζετε στοιχήματα, μάλιστα, ωραία. Μην βάλετε πολλά. Για να μην χάσετε, αυτό λέω. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που μου εστάλει. Εδώ, Σνούπι. Τι είναι πόλεμος? Ρωτάει το κοριτσάκι, απαντάει το αγοράκι. Βόμβες που κοστίζουν $1 εκατομμύριο, από ένα αεροπλάνο που κοστίζει $100 εκατομμύρια και πετάει με κόστος $40,000 την ώρα για να σκοτώνει ανθρώπους που ζουν με $1 την ημέρα. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, θα το δω και θα σου το πω, γιατί δεν το ξέρω με τα βεβαιότητος. Γεια σου Μανολή μου, καλά είμαστε εσύ. Έχω την εντύπωση ότι δεν ισχύει, αλλά θα το τσεκάρω και θα σου πω. Επίσης, α, γεια σας, για μένα είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο είναι, καφεδάκι, τέτοια ώρα χρειάζεται μας, εμείς που δουλεύουμε, να πίνουμε ένα καφέ. Γιατί δεν μας πειράζει ο καφές που λέει εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μια χαρά μπορώ να κοιμηθώ με το καφέ. Όταν μπορώ να κοιμηθώ. Καταλαβαίνετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως έχει το παγάκι του μέσα. Μια χαρά. Θαυμάσιο. Θαυμάσιο. Να. Α, γεια σας. Δεν μπορώ να το ακούσω. Πρέπει να πάω στην αίθουσα σύνταξης. Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή. Έτσι. Να δω. Γεια σας. Πώς είστε? Καλά είμαστε, Ευαγγελία. Εσείς πώς είστε? Εδώ ελέω φόβου. Ελέω φόβου. Κυβερνιέται ο κόσμος όλος και εσύ μου λες για ένα κορίτσι 18 χρονών, 19, που μπλέκει με ένα τύπο και τον βλέπει σαν Θεό, αυτό μου λες? Δηλαδή τα ίδια μυαλά έχουμε τώρα που είμαστε μιας ηλικίας, με τα ίδια μυαλά έχουμε τότε που είμαστε, τότε που ήμασταν 19 και 20 και 18 και 21 και 22. Αλήθεια. Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνουμε τέτοια κουβέντα. Όχι εμείς οι δύο, καταλαβαίνεις. Και μήπως σοβαρά επιτέθηκε. Εγώ το κοριτσάκι, γιατί βλέπουμε το πρόσωπό της Βασιλικής. Το αυτονού το πρόσωπο δεν το έχουμε δει ακόμα στην τηλεόραση. Το έχετε δει εσείς, εγώ δεν το έχω δει. Γιατί αυτή η περίπτωση και δεν με ενδιαφέρει και να δω τα μούτρα του. Όμως, κουβεντιάζουμε και λέμε τι έγινε πριν και τι με νοιάζει εμένα. Ό,τι και να γίνει δεν δικαιολογεί. Αυτό που λύδαν οι αστυνομικοί. Εσείς που τα παρακολουθείτε όλα, γιατί καλά κάνετε. Πρέπει να έχουμε γνώση των γεγονότων. Αυτό που είδαν, ξέρω εγώ, παιδιά, τι το δικαιολογεί? Μάθαμε τώρα. Δεν το λέω για σένα, ξαναπαναλαμβάνω, έτσι για να μην έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του Περιβάλλοντος. 5 Ιουνίου κάθε έτος γιορτάζεται, καλό είναι αυτό. Το κύριο όχημα, λέει, των Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Ωραία. Το 1974 γιορτάστηκε η πρώτη Παγκόσμια ημέρα. Για τέλος πάντων ασχολείται με θέματα όπως είναι τα περιβαλλοντικά, η θαλάσσια ρύπανση, ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η βιώσιμη κατανάλωση, τα εγκλήματα κατά της άγριας φύσης και πολλά άλλα. Έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 140 χώρες το χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουμε που δεν το γνωρίζουμε?
έχουν βρεθεί υπολείμματα πλαστικού από την υψηλότερη κορυφή, το Everest. Είδαμε και τις εικόνες, τις είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Φεύγουν από τα κάμπ και αφήνουν τα πάντα πίσω τους, τη βρωμιά την ατελείωτη. Ρούχα, εφόδια, εξαρτήματα αποστολών. Έως και το χαμηλότερο σημείο της επιφάνειας της γης, την Τάφρο των Μαριανών στο Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, με βάθος που αγγίζει τα 11 χιλιόμετρα. Είχε πάει ένας Αμερικανός δίτης, ο Βίκτορ Βέσκοβο, κατάφερε με τη χρήση ειδικής συσκευής να σπάσει το ρεκόρ της μεγαλύτερης υποβρύχιας κατάδυσης. Έφτασε σε βάθος 10.928 μέτρων. Και τι εντόπισε, παιδιά, μία σακούλα και ένα περιτύλιγμα γλυκού από πλαστικό. Στα 11.000 μέτρα. Αυτό, χιλιόμετρα. Ο μέσος όρος, να πω ότι ο μέσος όρος χρήσης μιας πλαστικής σακούλας είναι 12 λεπτά. Θέλετε να είναι 15, μένετε μακριά, ναι. Η αποσύνθεσή της χρειάζεται 1000 χρόνια. Επίσης, έχει ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη και κάθε βαθμός αύξησης συνοδεύεται από ακραία κλιματικά συμβάντα που γίνονται όλο και πιο σφοδρά. Το ζούμε. Υπάρχουν πάνω από 51 τρισεκατομμύρια μικροπλαστικά σωματίδια στις θάλασσες. Ξέρετε πόσα είναι αυτά? 500 φορές περισσότερα από τα αστέρια που υπάρχουν στο γαλαξία μας. Και μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι θα υπάρχει περισσότερο πλαστικό στους ωκεανούς παρά ψάρια. Και ό,τι καταλήγει στη θάλασσα δεν μένει στη θάλασσα, επιστρέφει στον οργανισμό μας. Το ξέρουμε, έτσι. Επίσης, το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος. Βάλε να παίζει το τραγούδι όταν χρειαστεί, Νικό μου, ξέρεις εσύ. Το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος της πλαστικής ρύπανσης κυμαίνεται, λέει, μεταξύ 300 και 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Είπατε κάτι? Οι τρύπες του όσοντος, λέει, που αφήνουν την υπεριόδη ακτινοβολία να περάσει αφιλτράριστη στην ατμόσφαιρα μένουν για περισσότερο καιρό ανοιχτές, αφήνοντας εκτεθειμένη την άγρια ζωή της Ανταρκτικής. Και επίσης, κάτι άλλο, 1,3 τόνοι φαγητού καταλήγουν στα απορρίμματα, ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει το 1 τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής. Άλλοι δεν έχουν να φάνε, εμείς τα πετάμε. Δείτε, σε ένα ζωολογικό κήπο της Ολλανδίας ξεκίνησαν να φιλοξενούν τι? Απειλούμενα είδη κοραλιών, μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά και να επιστρέψουν στη θάλασσα τα κοράλια. Διότι περισσότερο από το 54% των κοραλιογενών υφάλων παγκοσμίως πλήττονται από θερμικό στρες και κινδυνεύουν από θανάσιμο συνδυασμό κλιματικής αλλαγής, ρύπανσης και υπεραλίευσης. Θα σας αφήσω με αυτά τα ωραία. Να ξέρουμε. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, οι απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, οι διακυμάνσεις υγρασίας, οι αερομεταφορές αλλεργιογόνων αποτελούν τους κύριους εκκλητικούς παράγοντες αύξησης των ποσοστών εμφάνισης παροξύνσεων βροχικού άσθματος και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Τι μας είπε τώρα η Ελπίδα? Μας είπε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση μας κόβει την ανάσα. 25.000 πολικές αρκούδες που έχουν απομείνει στον πλανήτη δίνουν πραγματική μάχη επιβίωσης. Λιώνουν οι πάγοι, αναγκάζονται να περνούν περισσότερο χρόνο στη στεριά, όπου είναι δυσκολότερο να κυνηγήσουν και να τραφούν. Πάτε κάτι? Όχι. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, λοιπόν, είναι σήμερα. Να σκεφτούμε και το περιβάλλον, αν όχι για μας που δεν μας νοιάζει, για τους ανθρώπους που έπονται. Γιατί δεν είμαστε στο και ένα, είμαστε στο παραένα, είμαστε στο και μισή. Έτσι. Σε αυτό το σημείο είμαστε και πρέπει. Έχουν αρχίσει και βαράνε οι καμπάνες και τα καμπανάκια και όλο ό,τι υπάρχει. Επίσης, σε τι να αναφερθώ? Να αναφερθώ, ας πούμε, στο λιώσιμο των πάγων. Λιώνουν, λέει, παγετώνες όλο τον κόσμο με τους πιο γοργούς ρυθμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ. Απώλειες ρεκόρ τα τελευταία 3 χρόνια. Η διατήρηση των παγετώνων, λέει, δεν είναι απλό ζήτημα περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάγκης, είναι ζήτημα επιβίωσης. Μας νοιάζει, είναι και μακριά οι παγετώνες? Όχι. Λοιπόν, με τραγούδι θα σας αφήσω. Θα πούμε για ένα δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Ευθυμίου μετά. Να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο, ήσυχο, και γιατί όχι, όταν και αν μπορείτε, ενδιαφέρον βράδυ.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία. Σε ανοιχτή επιστολή δήλωσε έτοιμος για πλήρη κατάπαυση πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι οι ηγέτες πρέπει να δώσουν απευθείας απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα χωρίς χρονοτριβές και ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους δύο ηγέτες πολύ καλούς ανθρώπους και σχολίασε ότι θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Γκέρχαρντ Σρούεντερ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να λήξει γρήγορα εφόσον υπάρχουν συμβιβασμοί, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε παραχωρήσεις από τη Μόσχα στην Αλάσκα. Αναφερόμενος στο Ιράν, τόνισε τις σχέσεις εμπιστοσύνης των δύο χωρών και τη δυνατότητα συμβολής της Ρωσίας στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Την γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών ανέδειξε από τη Σόφια ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Επεσήμανε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ παρουσίασε το όραμα ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς συζητήθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, η συνδεσιμότητα και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Η κίνηση ακολουθεί τη συμφωνία και χειρίες με το Ισραήλ και προβλέπει τη δημιουργία ζωνών που θα βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού μετά την αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Στο μεταξύ, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Δημοσιεύθηκε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Παγού που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ύψους της οφειλής. Σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που συνελήφθη για τον πυροβολισμό του 82χρονου αδελφού του στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν μακροχρόνιες επιχειρηματικές διαφορές. Η Ολλανδική αστυνομία συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, οι οποίες φέρεται να ναρκώνονταν από οικείους τους και να βιάζονταν, ενώ οι επιθέσεις καταγράφονταν σε βίντεο. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό λέμβου από τη Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Ψωμιάδης είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 5 του Ιούνιου. Μάλιστα. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Πρώτο μήνυμα.

Πες του Μάγκα πως δεν θέλω να γυρίσεις. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε επίσης στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη λέει αφιερώστε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Το επόμενο λέει αφιερωμένο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα λέει. Καλημέρα Γιάννη, μια αφιέρωση και στη Μέρη, στον Κώστα και στο Γέρατα και χρόνια τους πολλά. Γιατί αγαπητοί μάχοι, τι γιορτάζουν, χρόνια πολλά και από μένα, μετά το γιο μπαμπάς.

επέτειο γάμου, λέει η Μάχη, να είναι καλά. Και απαντάει η Μέρη, 48η επέτειο γάμου, ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Να είστε καλά, παιδιά.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, λέει, στο Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά φίλε μου. Τι έχουμε μετά? Έχουμε καλησπέρα σας, καλή εκπομπή σε εσάς και σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλή ακρόαση. Η φίλη μας η Δέσποινα από τη Σαλαμίνα. Α, καλώς την. Τι έγινε ρε εσύ, πού είναι η κουμπάρα σου? Πάλι τρέχεις στους στρατούς? Ή στην Κρήτη είναι? Λοιπόν, Λεωνίδας Βελής για τη συνέχεια. Αγάπη όλο ζήλια και ολοκλάμα.

καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα, λέει. Νατάσα Θεοδωρίδου Σκουπιδιάρικο.

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Γιάννης Πάριος για τη συνέχεια. Ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις κι εσύ.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Ή όλα λέει ή τίποτα. Έτσι πρέπει να είσαι. Να μην ανέχεσαι το μέτριο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα αφιέρωσε, λέει, το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Για πάμε. Πασχαλάκης. Εμένα μόνο. Κάπου πήρε το μάτι μου στο δίκτυο δήλωση του Χρήστου του Νικολόπουλου ότι είναι μια χαρά, απλά δεν προτίθεται ξανά να επανέλθει. Και πού να επανέλθει έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη από το Άργο στον Ταλίγερμαν. Αφιέρωσε, λέει, σε όλα τα ψυγεία διεθνών μεταφορών και σε όσους βεβαίως είναι στο δρόμο, το επόμενο νότις, κλείνω τις κουρτίνες. Ξαφνικά

ύμνηστος στα μάτια της Κόκοτας. Ήμουνα και στην παρουσίαση του τελευταίου του δίσκου εκεί στο πολιτιστικό κέντρο της Βούλας λίγο πριν φύγει. Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος, αλλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Πάνο Ψάλτη και Μη μου λες σ' αγαπώ. Θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Ψωμιάδης στα πλήκτρα.